0: δεν είναι όλα που στομίζεις και δεν πλέκω μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μα εσύ που μας φροντίζεις σαν πρόβατα σφαγμένα, στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη το συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το συντά δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το συντά δικαιοσύνη και για μένα.

Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητος είναι δικαιοσύνη και για μένα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε,

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι αυτό

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

η συγκρότηση του ελληνικού εργατικού κινήματος. Όταν προσεγγίζουμε ιστορικά ένα κοινωνικό κίνημα, το πρώτο που ενδιαφέρει είναι οι απαρχές του, οι προϋποθέσεις δηλαδή και οι διαδικασίες της συγκρότησής του. Πότε, πώς και γιατί συγκροτήθηκε το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα? Η μισθωτή εργασία. Η πρώτη και εντελώς απαραίτητη προϋπόθεση ήταν αναμφίβολα η εμφάνιση στο κοινωνικό προσκήνιο της μισθωτής εργασίας. Δεν μπορεί να υπάρξει εργατικό κίνημα και πολύ περισσότερο η θεσμική του έκφραση, οι συνδικαλιστικές δηλαδή οργανώσεις, χωρίς την ταυτόχρονη ύπαρξη της μισθωτής εργασίας. Στην Ελλάδα, η μισθωτή εργασία εμφανίστηκε αρχικά στον αγροτικό χώρο, κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Αγρότες των ορεινών χωριών εργάζονταν ως εργάτες γης στις δυναμικές και χρηματισμένες σταφυδοκαλλιέργειες της Βόρειας Πελοποννήσου. Εργάζονταν περιστασιακά, ορισμένους μήνες το χρόνο, ώστε να καλύψουν τον ετήσιο οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Μια κρίσιμη στιγμή ήταν η μετάβαση από το χωράφι στο εργοστάσιο. Η μετάβαση αυτή εκτυλίχθηκε σταδιακά κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Το εξυγχρονιστικό εγχείρημα του Τρικούπη, δεκαετία του 1880, σε συνδυασμό με την κρίση της σταφίδας, δεκαετία του 1890, έστρεψε ένα τμήμα των εργατών γης στην νεογέννητη βιομηχανία, τα μεταλλεία, την ναυτιλία και τους σιδηροδρόμους. Κρίσιμες μάσες εργατών άρχισαν να συγκεντρώνονται στις πρώτες ελληνικές βιομηχανικές πόλεις, τον Πειραιά, το Βόλο, την Πάτρα, την Ερμόπολη της Ήρου, το Λαύριο. Η τάση αυτή εκτείνεται στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, καθώς διευρύνεται ο κύκλος εργασιών στον δευτερογενή τομέα. Σημαντικά συντελεί και ο εδαφικός διπλασιασμός της Ελλάδας, που επετεύχθη με τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912 και 13. Εκτός από την αύξηση του πληθυσμού και άρα τη διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς, μια επιπλέον σημαντική πόλη λιμάνι, η Θεσσαλονίκη, περιήλθε εντός των συνόρων του ελληνικού κράτους. Παρ' όλα αυτά, η μισθωτή σχέση παρέμεινε για τους περισσότερους εργαζομένους μια περιστασιακή, συμπληρωματική, δευτερεύουσα επιλογή. Ο στόχος τους ήταν η σύντομη επιστροφή στο χωριό, πράγμα που δεν επέτρεπε την ανάπτυξη ενός διακριτού εργατικού τρόπου ζωής και ενός συστήματος αξιών διαφορετικού, πιο νεωτερικού, πιο ριζοσπαστικού από το παραδοσιακό αγροτικό. Κρίσιμη από αυτή την άποψη ήταν η δεκαετία του 1920, όταν ένα σημαντικό τμήμα των μισθωτών, οι μικρασιάτες πρόσφυγες, οι οποίοι συγκρότησαν συνοικίες στα όρια των πόλεων, μη έχοντας πλέον χωριό επιστροφής, προσδέθηκαν σταθερά στο δευτερογενή τομέα. Η σταθερή μισθωτή σχέση έγινε πλέον κανόνας. Η ύπαρξη ωστόσο εργατών και γενικότερα μισθωτών υπαλλήλων, παρότι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση, δεν αρκεί για τη συγκρότηση εργατικού κινήματος. Όπως, για να αναφέρω ένα κάπως αδόκιμο παράδειγμα, η ύπαρξη γυναικών δεν αρκεί για την εμφάνιση φεμινιστικού κινήματος. Ούτε οι οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις, η χαμηλή μισθή, τα εξαντλητικά ωράρια και οι κακές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης μετατρέπονταν αυτόματα σε κίνημα με οργανώσεις, διάρκεια και σχέδιο. Συνήθως οδηγούσαν στη μυρολατρεία ή στην καλύτερη περίπτωση εκτονώνονταν περιστασιακά με αυθόρμητες εξεγέρσεις, όπως τα μεταλλεία της Ερήφου. Για να συγκροτηθεί ένα κοινωνικό κίνημα, δεν αρκούν οι κοινωνικές προϋποθέσεις. Χρειάζονται και οι ιδεολογικές. Ιδεολογικές προϋποθέσεις. Η πλέον αξιοσημείωτη από τις ιδεολογικές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση του ελληνικού εργατικού κινήματος ήταν αναμφίβολα η ανάπτυξη της εγχώριας σοσιαλιστικής σκέψης και δράσης. Οι πρώτοι Έλληνες σοσιαλιστές, επηρεασμένοι από το μαρξισμό της δεύτερης διεθνούς, εισήγαγαν στην Ελλάδα κατά τη δεύτερη κυρίως δεκαετία του 20ου αιώνα την προβληματική περί κοινωνικών τάξεων και ταξικής πάλης. Έδωσαν με τον τρόπο αυτό στους εργάτες μια διακριτή συλλογική ταυτότητα και στις εργατικές κινητοποιήσεις σχέδιο και προσανατολισμό. Από τις πρώτες μαρξιστικές αναλύσεις της ελληνικής κοινωνίας αξίζει να αναφερθεί το κοινωνικό μας ζήτημα του Γεωργίου Σκληρού, το οποίο γράφτηκε και εκδόθηκε στα 1907, ενώ ο Σκληρός σπούδαζε ιατρική στη Γερμανία. Από τις ολιγάριθμες σοσιαλιστικές οργανώσεις, η πιο συγκροτημένη, θεωρητικά και η πιο δραστήρια ήταν αναμφίβολα η Φεντερασιόν της Θεσσαλονίκης,
η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση της ΓΕΣΕΕ στα 1918. Στην ίδια περίοδο, στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, το κόμμα των Φιλελευθέρων, με επικεφαλής τον Ελευθέριο Βενιζέλο, επιχειρούσε να συγχρονίσει την Ελλάδα με τα προηγμένα κράτη της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. Μέρος αυτού του φιλελεύθερου αστικού εξυγχρονισμού θα πρέπει να θεωρηθεί και η εισαγωγή της πρώτης ολοκληρωμένης εργατικής νομοθεσίας. Ένας από αυτούς τους νόμους, ο νόμος 281 του 1914 περί σωματείων, αποτελεί τη νομική βάση της ίδρυσης συνδικάτων. Ως βασικότερη ρύθμισή του θεωρήθηκε εκείνη που απαγόρευε σε εργάτες και εργοδότες να ανήκουν στην ίδια οργάνωση, θέτοντας έτσι οριστικό τέλος στην συντεχνιακή παράδοση των σωματείων αλληλεγγύης. Συμπερασματικά, η σοσιαλιστική διανόηση και η φιλελεύθερη πολιτική λειτουργήσαν ως καταλύτες, ώστε οι νέες κοινωνικές συνθήκες που δημιουργούσε η εκβιομηχάνηση της χώρας να εκφραστούν με τη συγκρότηση του σύγχρονου εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Ο ρόλος της συγκυρίας. Τόσο όμως οι κοινωνικές όσο και οι ιδεολογικές προϋποθέσεις χρειάζονται την κατάλληλη πολιτική συγκυρία για να εκφραστούν θεσμικά. Για να μορφοποιηθεί δηλαδή το εργατικό κίνημα σε εθνικά δικτυωμένη συνδικαλιστική οργάνωση, σε Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Κρίσιμο ρόλο στην περίπτωσή μας έπαιξε το λεγόμενο Συνέδριο Ειρήνης, το οποίο συγκλήθηκε στις αρχές του 1919 στο Παρίσι για να επιμερίσει κόστη και ωφέλη στους ηττημένους και στους νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Επιχειρώντας να αυξήσει τα εθνικά ωφέλη από τη συμμετοχή του στη Συμμαχία των Νικητών, ο Βενιζέλος πρόβαλε συστηματικά την Ελλάδα ως ένα σύγχρονο από όλες τις απόψεις ευρωπαϊκό κράτος απέναντι σε μια παροχημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από ένα νεωτερικό ευρωπαϊκό κράτος δεν θα μπορούσε να λείπει βεβαίως το θεσμικό συγκροτημένο εργατικό κίνημα, τόσο στην οικονομική του εκδοχή, συνδικάτα, όσο και στην πολιτική του, Σοσιαλιστικό Κόμμα. Γι' αυτό ακριβώς, από τη θέση του Πρωθυπουργού ο Βενιζέλος παρήχε αφιδώς κρατική υποστήριξη στις διεργασίες για την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ, όπως και για την ίδρυση του ΣΕΚΕ, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος. Φρόντισε μάλιστα και για τη συμμετοχή δύο σοσιαλιστών στη διπλωματική αντιπροσωπεία, ελπίζοντας ότι θα λειτουργήσουν ως αντίβαρο στις εδαφικές αξιώσεις της Βουλγαρίας, μιας χώρας με πιο ισχυρή σοσιαλιστική παράδοση από την ελληνική. Από την ανατέρω σύνοψη φάνηκε, ελπίζω, ότι η ανάδυση και οργανωτική συγκρότηση του ελληνικού εργατικού κινήματος, όπως και κάθε κινήματος, υπήρξε μια σύνθετη διαδικασία. Σήμερα, ένα σχεδόν αιώνα μετά, γίνεται πολλής λόγος για το ακριβώς αντίθετο, για την κρίση και την αποσύνθεση του εργατικού κινήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται αυτή η συζήτηση στην πραγματικότητα? Αν πράγματι η κρίση του συνδικαλισμού αποτελεί πρόβλημα στις μέρες μας, τότε ποιες είναι εκείνες οι κοινωνικές, ιδεολογικές και πολιτικές διεργασίες που συγκροτούν το υπόβαθρο αυτής της κρίσης και ποια θα ήταν η κατάλληλη απάντηση του οργανωμένου εργατικού κινήματος? Χάρης Αθανασιάδης.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

για τη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό τα όνειρά μου.

ρούχα να φτιάχνουν απ' τα ρούχα τα παλιά μου για το καλό μου. Είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα, είδα το γέρο μου

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 7.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: 77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι για εγγύηση της εργασίας μας.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

η χώρα η αποκαλούμενη και ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, η Γερμανία, βυθίζεται σε μια βαθιά πολιτική κρίση μετά τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα που θέτουν πια σε πολύ μεγάλη αμφιβολία τη θέση του καγκελάριου Μέρτς.

0: Καθώς η πίεση στο εσωτερικό του κόμματος του εντείνεται. Σύνδεση λοιπόν με το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη για τα νεότερα. Δήμητρα.
1: Γεια σας από το Βερολίνο. Πολιτικός σεισμός και πάλι στη Γερμανία, Χριστίνα, με διπλές εκλογές αλλά και διπλή ήττα για ακόμη μια φορά σε λιγότερο από ένα μήνα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Να ξεκινήσουμε όμως βλέποντας τα πρώτα exit poll για το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου, Δυτική Πομερανία, όπου έχουμε άλλη μια σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, λίγες ημέρες μετά τη νίκη στη Σαξονία Άνχαλτ. Στο κρατήδιο λοιπόν της Βαλτικής, η ακροδεξιά παίρνει ποσοστό γύρω στο 37,1% σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ενώ τελικά δεύτερη είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Μανουέλας Βέσιχ με 35,6% και έπειτα ακολουθεί αριστερά με περίπου 7%, η Πράσινη με 5,5% και οι Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς με ένα ποσοστό μόλις της τάξης του 5,4%, δηλαδή ελάχιστα πάνω από το γερμανικό εκλογικό όριο για είσοδο σε τοπικό κοινοβούλιο. Είναι μια πανολεθρία για τους χριστιανοδημοκράτες σε αυτό το κρατήδιο.
2: Πανολεθρία για τους χριστιανοδημοκράτες στο συγκεκριμένο κρατήδιο, και ο Μέρτς δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η μεγάλη αυτή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπαμε, η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, φαίνεται ότι περνάει σε μια εποχή πολύ μεγάλης πολιτικής και όχι μόνο κρίσης.

0: Βρήκε, κυρίες και κύριοι, είναι μια διπλή ήττα που υπέστη σήμερα το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, στο κρατήδιο του Βερολίνου και στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου, Δυτική Πομερανία. Στο κρατήδιο του Βερολίνου η εικόνα που έχουμε είναι μια νίκη της αριστεράς, η οποία έχει καταφέρει να σκαρφαλώσει το 25%, να ανέβει 13 μονάδες, την ώρα που το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, έχασε σχεδόν 10 μονάδες στο 19%. Το ακροδεξιό κόμμα AfD στη Γερμανία είναι στο 16%, έχει άνοδο, αλλά όχι αυτή που παρατηρούμε και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στην υπόλοιπη Ανατολική Γερμανία. Οι πράσινοι έχουν και αυτή μείωση στο 14%, οι σοσιαλδημοκράτες και αυτοί έχουν πτώσει στο 12%. Στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία έχουμε μια διαφορετική εικόνα. Εκεί είναι οι σοσιαλδημοκράτες οι οποίοι έδωσαν τη μάχη με το ακροδεξιό AfD, το οποίο είναι πρώτη δύναμη, βγήκε πρώτο κόμμα με 37,9% σύμφωνα με την εκτίμηση του αποτελέσματος που δίνει το πρώτο γερμανικό κανάλι, το ARD, ενώ το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα με την πρωθυπουργό Μανουέλα Σβέζικ είναι στο 35,7%.
1: Το AfD στην Πομερανία πρώτο με 37%.

Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Ευρώπη, ενώ στα καθ' ημάς σήμερα ο Κασιδιάρης ανακοινώνει το κόμμα του, την ίδια ώρα που η κατάσταση με τη γείτονα χώρα, για να σας κάνουμε μια έτσι συνολική σάρωση της επικαιρότητος, την ίδια στιγμή λοιπόν που οι σχέσεις με τη γείτονα εξανατολών χώρα, με την Τουρκία, βρίσκονται σε σημείο εντάσεως, ενώ τα νοικοκυριά όλο και πιο δύσκολα τα βγάζουν πέρα, αφού από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση δεν είναι ικανή να μπορέσει να αντιμετωπίσει το κύμα της ακρίβειας και στα πρατήρια της βενζίνης.

0: Πάλι λίγο κλέαρχο. Να δούμε τι καιρό θα κάνει τις επόμενες ημέρες.
1: Χιλιάδες να κυριαρχούν κυρίως μέσα στο Αιγαίο. Τον υδράργυρο, όπως σημειώσαμε και προηγουμένως, να σημειώνει σημαντική πτώση κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί, κυρίως στην κεντρική και βόρεια επιρροτική χώρα. Όχι πάνω από τους 24-25 βαθμούς για τις περισσότερες περιοχές αργά το μεσημέρι. Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε έτσι μία πρόσκαιρη βελτίωση των καιρικών φαινομένων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα δούμε και πάλι σημαντική άνοδο του υδραργύρου. Θα είμαστε κοντά στους 25-26, άντε το πολύ και 27 βαθμούς, και από εκεί και μετά θα μιλάμε για το νέο κύμα κακοκαιρίας. Περισσότερα στοιχεία θα δώσουμε στις επόμενες αναλύσεις μας, που θα μας έρθει μέσα στο Σαββατοκύριακο και που θα έχουμε έτσι αρκετές βροχές και καταιγίδες. Πρώτα στη Δυτική Ελλάδα, θα δούμε τώρα και ποιες άλλες περιοχές θα επηρεαστούν από αυτό το δεύτερο.
0: Πάρτε το απόφαση λοιπόν ότι μπήκε το φθινόπωρο.

0: πάμε ξανά στη Γερμανία, αφού όπως σας λέγαμε και στην αρχή της σημερινής μας μετάδοσης, οι πολιτικές εξελίξεις στη μεγάλη αυτή χώρα της Ευρώπης είναι πραγματικά εντυπωσιακές, και όσο νούπο πρόκειται οι πολιτικές αυτές ανατροπές να οδηγήσουν σε ραγδαίες εξελίξεις, τουλάχιστον όπως προβλέπουν οι ανταποκριτές, ενώ μην νομίζετε ότι και η υπόλοιπη Ευρώπη θα είναι άμυρη τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο των όσων συμβαίνουν στη Γερμανία. Διάβαλε λίγο τον φίλο μου τον Παντελή, τον Βαλασόπουλο, να δούμε τι έλεγε χθες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Open.
1: Ένα crash test για το πολιτικό μέλλον του καγκελαρίου Merz.
2: Ακριβώς, καλησπέρα από τα κεντρικά γραφεία του CDU εδώ στο Βερολίνο. Πριν από λίγο ήρθε και ο καγκελάριος Merz για να ξεκινήσει μία από τις πιο κρίσιμες συνεδριάσεις στην ιστορία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Ο Merz μαζί με τα στελέχη το Προεδρείο του Κόμματος θα παρακολουθήσουν σε λίγο τα exit polls από Βερολίνο και από Μεκλεμβούργο για να αποφασίσουν την περαιτέρω πορεία όχι μόνο του κόμματος αλλά και της κυβέρνησης. Ο Merz έχει πει ότι εάν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά για το κόμμα του, θα θέσει το ερώτημα ή αφήστε με να προχωρήσω σε σκληρές μεταρρυθμίσεις ή παρετούμε απόψε το βράδυ. Να πούμε ότι το πρόβλημα το μεγάλο το έχει στο Μεκλεμβούργο, που το κόμμα του βρίσκεται στο όριο του αν θα μπει ή δεν θα μπει στο κοινοβούλιο, με 6-7% το δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Όμως εκεί πριν από λίγες ημέρες έκανε μια τεράστια έκπληξη οι σοσιαλδημοκράτες, μέσα σε 2 εβδομάδες πήραν 8 μονάδες και τώρα όπως λένε οι δημοσκοπήσεις προηγούνται και πέρασαν μπροστά από τους ακροδεξιούς του ΑΕΠΤ. Στο Βερολίνο θα γίνει μάχη μεταξύ του κόμματος της αριστεράς με την κυρία Ελίφε Ραπ, η οποία έχει καταγωγή από την Τουρκία, και τον υποψήφιο των Χριστιανοδημοκρατών. Εδώ έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει για πρώτη φορά τη δημαρχία και την κυβέρνηση της πρωτεύουσας της Γερμανίας ή αριστερά με την κυρία αυτή, ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες πιθανότατα θα χάσουν και στο κέντρο της γερμανικής πολιτικής κοινής.
0: Αυτά έλεγε χθες στις 7 παρα 10 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open ο Παντελής. Τα αποτελέσματα δικαίωσαν την ανταπόκρισή του. Ο Merz δήλωσε ότι το αποτέλεσμα είναι μεν καταστροφικό, αλλά ο ίδιος δεν παραιτείται.

Να έρθουμε και στα καθή μας. Από ό,τι φαίνεται, ο ενεργειακός και όχι μόνο ενεργειακός χειμώνας, ο οποίος είναι μπροστά μας, ήδη σας είπε και ο Κλέαρχος και οι άλλοι εκλεκτοί μετεωρολόγοι στα πρωινά τηλεοπτικά στούντιος και πάνελς, προβλέπουν ότι μπήκαμε πια για τα καλά στο φθινόπωρο, αλλάζει ο καιρός και όσοι σκεπτόσασταν λέγατε τουλάχιστον μέχρι πέρυσι, ρε παιδιά, να βάλουμε πετρέλαιο τώρα που είμαστε αρχαία ακόμα, το ξεχνάτε για φέτος, αφού οι τιμές έχουν ξεπεράσει κάθε λογική, κάθε όριο που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από μια μέση ελληνική οικογένεια. Και βεβαίως κανείς δεν σας λέει, ή τέλος πάντων δεν λέγεται και τόσο συχνά στις σχετικές μεταδόσεις και ανταποκρίσεις και τα ρεπορτάζ κλπ. Κλπ. Ότι, ρε παιδί μου, είτε στο πετρέλαιο είτε στη βενζίνη, ότι πληρώνεις τα μισά πάνω στο κράτος. Δηλαδή, ο φόρος είναι αυτός που τσακίζει. Και εδώ τι μπορείς να πεις? Ότι αν μειώσεις τον φόρο δεν θα περάσει στον καταναλωτή? Δεν μπορείς να το πεις αυτό εδώ, γιατί δεν είναι να πεις ότι μειώνεις τον ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ, όπου εκεί πέρα λες, παιδιά, άντε να βγάλεις άκρη μέσα στους χιλιάδες κωδικούς, ίσως και δεκάδες χιλιάδες κωδικούς, από γάλατα μέχρι κοτόπουλα. Αλλά εδώ πέρα το προϊόν, ας το πούμε έτσι, ίσως και λίγο αδόκιμα, είναι ένα και μοναδικό, άντε δύο, βενζίνη και πετρέλαιο. Πώς να μην περάσει στην κατανάλωση η μείωση της φορολογίας? Περνάει και παραπερνάει, αλλά δεν το κάνεις και βρίσκεις διάφορα προσχήματα και λες θα το εισηγηθείς και εκείνο το άλλο το παράλλο. Έχεις δε τα ακριβότερα καύσιμα σε όλη την Ευρώπη, αν όχι σε όλη, είσαι δευτερότριτο στην ακρίβεια. Και μετά σου φταίει ο διεθνής παράγων και λοιπά και λοιπά. Άπλιστοι, αχόρταγοι, να γεμίζουν τα κρατικά ταμεία με τα δικά σας λεφτουδάκια, να σας τα παίρνουν από παντού.

9.43 Ιντερβέντ Ελλάδα Sports. Πάμε τώρα για ένα διαλυματάκι στις 7.30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ στα μικρόφωνα του κεντρικού ραδιοθαλάμου.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλιφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-86-57-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: '94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: first step home from the mess I played. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Για βάλε λίγο τώρα να δούμε τι λέει ο Σάββας.
1: Που οι Αμερικανοί τις επέβαλαν κυρώσεις, η εποπτική αρχή, αρχή εποπτείας τραπεζών της Τουρκίας ακύρωσε στην Τουρκία την λειτουργία της. Επίσης, απαγόρεψε τη λειτουργία της δεύτερης μεγαλύτερης Ιρανικής τράπεζας στην Τουρκία και απαγόρεψε τις πτήσεις της Mahan Air, μιας μοναδικής Ιρανικής εταιρείας. Γιατί? Διότι το ζήτησαν οι Αμερικανοί. Ποιος είναι πιόνι λοιπόν, με τη λογική Φιντάν? Ποιος είναι πιόνι? Και τολμάει αυτός ο άνθρωπος να προσβάλλει τη χώρα μας. Δεύτερον, δεν είναι τόσο οι απειλές. Είπε, προσβάλλοντας και τον ελληνικό λαό και το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ότι στην Ελλάδα, λέει, προεκλογικά ο εύκολος τρόπος για να κερδίσει κάποιους ψήφους είναι να τα βάλει με την Τουρκία. Και θεώρησε τα εκατομμύρια των Ελλήνων ότι είμαστε κάπως ηλίθιοι και αυτό εκμεταλλεύονται. Δεν σκέφτηκε γιατί δεν αναδεικνύουν θέματα των ελληνοπορτογαλικών σχέσεων, για παράδειγμα. Η Τουρκία απειλεί, έχει χωρίσει το Αιγαίο στη μέση και εξ αυτού του λόγου οι Έλληνες είναι ευαίσθητοι. Θέλω να πω, ο Φιντάν είναι ένας αγράμματος και το εννοώ. Οι σπουδές του όλες αμφισβητούνται. Δεν έχουμε εδώ μόνο τα φαινόμενα με τους βουλευτές, με τα πέτσινα τυχεία που έγιναν και οι υπουργοί.
2: Το μεγάλο project της Τουρκίας, το next big thing.
1: Δεν έχει σημασία, είναι βαθιά αγράμματος. Απλά έχει καβαλήσει στο σύστημα εξουσίας του Ερντογάν και λέει όλα αυτά. Τώρα, όσον αφορά την ουσία των απειλών του, δεν έχουμε αναδείξει το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των νησιών από πλευράς της Ελλάδας ή τέλος πάντων της ενίσχυσής τους με οπλικά συστήματα, σε τι οφείλεται. Θυμάστε προχτές, βρήκατε τον χάρτη. Δεν το έχουμε αναδείξει.
3: Είναι, να το πω διαφορετικά, δεν έχουμε αναδείξει τη στρατικοποίηση που κάνει η Τουρκία απέναντι.
1: Βεβαίως. Γιατί, δηλαδή, γιατί δεν στέλνουμε στρατό στο νησί του κυρίου Μαρτζούκου στην Κέρκυρα? Τι είναι αυτά τα πράγματα δηλαδή? Και έχει η Ελλάδα κανένα λόγο?
2: Θα στείλουμε 5 φαντάρους, συγγνώμη, σε νησί, θα γίνει θέμα απέναντι. Και έχουμε 5.000 απέναντι και δεν γίνεται.
1: Και έχει η Ελλάδα κανέναν λόγο να ξοδεύει δεκάδες δισεκατομμύρια για την άμυνά της, αν δεν απειλείται? Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Τώρα, ακούστε, το μεταναστευτικό είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα και αν το δει κανείς ως πρόβλημα είναι δυσεπίλητο. Αλλά το να στέλνεις μετανάστες συγκεκριμένου θρησκεύματος στη Σάμο την ίδια μέρα που ο Τούρκος βάζει απέναντι μια ταξιαρχία, δεν ξέρω ποιος τα σχεδιάζει αυτά και ποιος τα εκτελεί, αλλά νομίζω ότι έχει και ένα χαρακτήρα αυτοκτονικής πρακτικής. Δηλαδή,
0: αυτά λοιπόν λέει ο φίλος Μοσάβας, ο Καλεντερίδης, στην πρωινή εκπομπή του Open. Ένταση με την Τουρκία. Βγήκε ο Φιντάν χθες και τα πήρε όλα παραμάσχαλα.

0: αντίστροφα για την επανέναρξη του έργου της επώντησης του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.
1: İnşallah bir takım söyledikleri söylem bazında kalır. Siyasi
2: ελπίζουμε kalır. Όταν λένε αυτά οι Έλληνες να μείνουν εκεί.
1: Yani,
2: γιατί αν προχωρήσουν περισσότερο θα έχουν περιπέτειες.
1: Maceracı adımlara gitme niyetleri olursa bu devletin ciddiyeti, gücü
2: η σοβαρότητά του και η ισχύ αυτού του κράτου είναι γνωστέ.
3: Ο Χακάν Φιντάν, ο οποίο έφτασε στο σημείο να λέει ξεκάθαρα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να δράσει στρατιωτικά σε περίπτωση που η Ελλάδα προχωρήσει τα σχέδιά τη επί του πεδίου.
4: Μπορεί να αναφέρεται στον εξοπλισμό των νησιών στο πλαίσιο τη ασπίδα του Αχιλέα, μπορεί να αναφέρεται σε επέκταση των υλικών χωρικών υδάτων στην περιοχή του Καστελορίζου, μπορεί να αναφέρεται και στο θέμα του καλωδίου.
3: Ο Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία, βασιζόμενο στο ανυπόστατο αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, επανέλαβε τον ισχυρισμό της Άγκυρας ότι η Ελλάδα είναι αυτή που απειλεί την Τουρκία, την ώρα που η Τουρκία είναι αυτή που έχει σε ισχύ εδώ και 31 χρόνια την πολεμική απειλή κατά της Ελλάδας. Επεσήμανε μάλιστα ότι έχει απευθυνθεί γι' αυτό σε ΟΗΕ και ΝΑΤΟ.
2: Δεν αποδεχόμαστε τον εξοπλισμό των νησιών. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, να ενημερώσουμε την Ευρώπη και να δημοσιοποιούμε στοιχεία για στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών.
5: Η δηλωμένη πρόθεση της Τουρκίας είναι η νομική και αραδεσμευτική κατοχήρωση του μέχρι πρότινος γεωπολιτικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Και κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε απλώς με όρους τουρκικής διαχείρισης της εσωτερικής της επικοινωνιακής λειτουργίας.
6: Αυτό είναι στα πλαίσια ενός γενικότερου πλαισίου στο να αποδείξει στη διεθνή κοινότητα ότι στο Αιγαίο υπάρχει κάτι και το οποίο οφείλουμε εμείς να το συζητήσουμε.
3: Αυτό που ενοχλεί την Άγκυρα είναι η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ με το βλέμμα στην ασπίδα του Αχιλλέα που θα ολοκληρωθεί και θα είναι πλήρως λειτουργική το 2030.
7: Οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία είναι και πάλι οι μεγάλοι χαμένοι. Στερούνται χρήματα από κρίσιμες ανάγκες για πανάκριβες ισραηλινές ασπίδες σουρωτήρια.
8: Το να φέρει τη χώρα σε μια τέτοια δυσμενή θέση, όπου είναι γενικά απομονωμένη, ενώ έχουμε απέναντί μας μια γείτονα χώρα η οποία συνεχώς μας απειλεί, είναι καθαρά έργο κυβερνητικό.
3: Το κρίσιμο crash test επί του πεδίου θα είναι η επανέναρξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου υπό τη γαλλική εταιρεία Meridiam, πιθανότατα μέσα στον Οκτώβριο, που θα δοκιμάσει τα όρια της ελληνοτουρκικής σχέσης.
8: Και η Άγκυρα.
2: Και η Άγκυρα κάνει αυτά που κάνει. Ακούσατε και το ρεπορτάζ της κυρίας Κουτσοκώστα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open. Από αύριο βράδυ θα μας έχετε και πάλι στην νυχτερινή εκπομπή στο Status Quo, όπου εκεί πέρα θα λέμε και περισσότερα πράγματα για τα ελληνοτουρκικά. Φαίνεται πάντως ότι οι σχέσεις μας με τη γείτονα δοκιμάζονται, υπάρχει μια ένταση, υπάρχει έτσι μια, θα έλεγε κανείς, φραστική αντιπαράθεση, κυρίως από την πλευρά των Τούρκων. Για βάλε τώρα να δούμε τι λέει ο Σέρμπος στην πρωινή εκπομπή του Αντένα.
9: Πρέπει όμως αυτό να μετουσιωθεί και σε άσκηση πολιτικής, εάν και εφόσον χρειαστεί, όσον αφορά τι δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν απέναντι στο μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Αν βγάζετε το χάρτη με τα θαλάσσια πάρκα, τα δύο της Τουρκίας, τα οποία θα δούμε πώς θα εφαρμοστούν με βάση τον νόμο, για παράδειγμα, θα δείτε ότι η Τουρκία κλειδώνει την είσοδο και την έξοδο του Αιγαίου, ουσιαστικά. Έτσι, δηλαδή κάτω από τα Δαρδανέλια και το ίδιο το Καστελόριζο, το οποίο ουσιαστικά το εγκλωβίζει, βέβαια ακόμα σε μια απόσταση αρκετά νότια από το Καστελόριζο. Άρα το ζητούμενο είναι ποιες θα είναι και οι δικές μας οι κινήσεις σε επίπεδο εθνικής στρατηγικής. Έτσι. Επειδή όμως βάλατε το θέμα της Αμερικής, θα σας έλεγα αυτό που αφορά το κομμάτι το δικό μας κυρίως στο σχεδιασμό.
10: Ρωτάω γιατί ακούμε καθημερινές απειλές ρητορικές. Ο Φιντάν, ο Τσελίκ, ο ένας, ο άλλος, για τα νησιά, για τη συμφωνία με το Ισραήλ, για το καλώδιο, για τα πάρκα. Στο. Γι' αυτό τα ρωτάω.
9: Ανεξαρτήτως.
10: Έχουμε κίνδυνο ή το ελέγχουν οι Αμερικανοί το παιχνίδι και θα πούν κάποια στιγμή στο Σουλτάνο, φτάνει τώρα.
9: Το θέμα είναι από αυτά που θα κάνει η Τουρκία το προσεχές διάστημα, εάν και κατά πόσο θέλει να επιλέξει μια απλή ένταση να περάσουμε σε μια κρίση, όπου θα τεσταριστούν και τα όρια τα δικά μας, έτσι, επίδο κράστες μέχρι που είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε. Τώρα, ανάλογα με την εξέλιξη αυτή τη υπόθεση, αντιλαμβάνεστε το αν αργότερα μπορεί να υπάρξει και μπλοκή του Αμερικανικού παράγοντα, είναι κάτι που δεν θα πρέπει να το αποκλείσουμε. Δεν είμαστε.
2: Άμα υπάρξει εμπλοκή του Αμερικανικού παράγοντα με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, άστα να πάνε. Για βάλε το Φιντάν, τι λέει τώρα. Προσεκτικές και επίμονες ενέργειες κάνουμε για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Και πολλές φορές τις κάνουμε αυτές τις ενέργειες χωρίς να τις δημοσιοποιούμε, αν και κάποτε ενημερώνουμε Ευρώπη και Αμερική. Αλλά δεν μπορούν να προβαίνουν οι Έλληνες σε τυχοδιοκτικές ενέργειες. Ένα ακόμα απόσπασμα δηλώσεων Φιντάν, όπως μεταδόθηκε τώρα στην πρωινή εκπομπή του Αντένα με τους καλούς συναδέλφους, τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο.

0: μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκληση, το διάλογο και την πίστη στο διεθνές δίκαιο, ώστε με αίσθημα ευθύνης να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και ευημερίας για τις χώρες μας, να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ.
1: Αυτά λέγονται δια των πρωθυπουργικών χειλαίων πριν από 7 μήνες, τον Φεβρουάριο που μας πέρασε, όταν επισκέφτηκε την Άγκυρα.
2: Mr. President.
3: Hello.
2: Welcome. Very good to see you again.
3: Good.
2: Everything fine.
3: Thank you.
2: Very good.
4: Με μια θερμή χειραψία, ο πρόεδρος της Τουρκίας υποδέχθηκε τον Έλληνα πρωθυπουργό στο Λευκό Παλάτι.
1: Τότε ο Ερντογάν τον υποδέχθηκε στο τουρκικό παλάτι, αλλά όταν έφτασε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας έστειλε για να υποδεχθεί τον Έλληνα πρωθυπουργό τον Υπουργό Τουρισμού.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στις 2:20 μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Άγκυρας και έγινε δεκτός από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νούρι Εσρόι.
1: Σαν έρχεται εδώ ο Ερντογάν και να τον υποδέχεται η Όλγα. Εντάξει, πες ότι είναι και αρμόδια για τα χαλιά. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε εκεί πέρα και διάλογο Ερντογάν Γέρε Πατρίτη.
4: Επίσης, ο πρόεδρος της Τουρκίας είχε σύντομο διάλογο και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κεραπετρίτη.
3: Very fine.
1: Very fine.

0: Να κρατήσουμε και πώς τον προσφώνησα. Ο καλός μου φίλος Κυριάκος, είπε κάποια στιγμή στις δηλώσεις, στις κοινές δηλώσεις που έκανε καλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το κρατάμε λοιπόν και αυτό.
1: Το είδαμε και αυτό.
2: Ο καλός μου φίλος Κυριάκος, όλα αυτά τα οποία σας μεταδίδουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, γιατί όπως σας είπαμε, εδώ πέρα εμείς έχουμε αρχείο, κάτι πια που δεν είναι και καθόλου δύσκολο στην ψηφιακή εποχή. Άρκει μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο για να τα βρει κανείς όλα αυτά. Τότε λοιπόν ήταν ο καλός μου φίλος Κυριάκος και αυτά που σας αναμεταδίδουμε τώρα δεν είναι και πολύ παλιά, πριν από 7 μήνες, το Φλεβάρι που μας πέρασε. Ακούστε και αυτό.
1: Πρέπει να πούμε όμως αυτό που είδαμε στην Άγκυρα. Δεν το περιμέναμε. Ναι. Έχω δει τόσες φορές να έρχονται
0: πρωθυπουργοί. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Έλληνες πρωθυπουργοί και υπουργοί. Video wall στο κέντρο της Άγκυρας με Μητσοτάκη και Ερντογάν, με τη φωτογραφία του Μητσοτάκη και να λένε καλώς ορίζεται στην Άγκυρα. Αυτό να το δούμε στην τουρκική πρωτεύουσα δεν το έχουμε ξαναδεί ομολογουμένως και ήταν μια εικόνα πραγματικά που δείχνει ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν δείχνει την πρόθεσή του να προσεγγίσει ξανά τον Κυριάκο
0: και
1: Μητσοτάκη.
0: Και διακρίνουμε και τα σημαντικό. Ελληνικά γράμματα, αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
1: και ελληνικά καλώς γράμματα, ήρθατε τουρκικά,
0: ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα.
1: Δηλαδή από το Μητσοτάκης γιο Χριστίνα, Μητσοτάκης γιο κάποτε, τώρα ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα και του λένε

0: Βέρδο στο Sky, για βάλε.
1: Είναι ο πρωταρχικός στόχος που το βάλετε πρώτο.
2: Για την Ελλάδα.
1: Στην ιεράρχηση.
2: Για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.
1: Ναι, αλλά εδώ η εικόνα που φυγαίνει προς τα έξω είναι αυτό που λέει και ο Δημήτρης. Ότι η ιεράρχηση είναι πρώτα οι φούροι, να μαζέψουμε λεφτά. Να έχουμε μαξιλαράκια.
2: Αυτό είναι.
1: Αν είναι να μαζέψουμε μαξιλαράκια.
2: Δεν μαζεύονται για να τις κάνουμε. Τι. Οι φόροι πληρώνονται για να μπορούν να στηριχθούν οι χαμηλότερες εισοδηματικά εκτάξεις.
3: Αυτό
2: μας ενδιαφέρει. Να στηριχθεί η χώρα.
1: Η Ισπανία, κατά το η δυνατόν... κυβέρνηση της Ισπανίας πήρε κάποια μέτρα.
2: Και
1: τότε τους κατακεραυνώνατε.
2: Και απέτυχε παταγωδός.
3: Πώς απέτυχε η Ισπανία.
1: Επειδή δεν ρώτησε την Ευρώπη.
3: Δεν είσαι το πληθωρισμό στα τρόφιμα Ισπανία.
2: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια ενεργειακή καταιγίδα.
4: Γιατί οι άλλες χώρες μειώνουν τον ειδικό φόρο χωρίς να ρωτήσουν. Αυτό σας το είπαν και οι
2: θέλουν να παίρνουν. Δεν το αποκλείω ότι και η κυβέρνηση αυτό θα κάνει,
4: αλλά λες να ρωτήσω την Ούρσουλα.
3: Αν ήταν καλό, δεν θα το σταματούσατε.
2: Δεν λέμε αυτό. Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία.
3: Άρα εσχροκερδείτε τόσους μήνες και τόσους χρόνια μέρος της κοινωνίας. Ανέχεστε και επενδύετε την υπεραπόδοση, υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας.
2: Η μείωση ειδικού φόρου κατανάλωση θα είναι ένα έκτακτο μέτρο για να αντιμετωπίσει μια κρίση.
3: Αυτό λέτε.
2: Θα είναι ένα έκτακτο μέτρο για την αντιμετώπιση μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
3: Έχουμε ήδη πολύ δύσκολη κατάσταση. Από το 2022. Πολύ δύσκολη. Σας διάβασα τα ποσοστά. 20% δεν μπορούν να θερμάνουν στο σπίτι
2: του.
3: Μα τι λέτε, η Eurostat είναι και αυτό ψέμα. Αυτό,
2: όχι, δεν είπα ότι λέει ψέματα.
3: Τι μας λέτε τώρα.
2: Δεν λέω ότι λέει ψέματα.
3: Δηλαδή υπεραποδίδουν οι έμεσοι φόροι και θα συνεχίσετε να παίρνετε μέχρι να σας πει η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.
4: Κλείσαμε εδώ.
3: Δεν είναι αυτή η λογική.
4: Κλείσαμε εδώ. Πατήσαμε άμα περιμένουμε την Ούρσουλα, κύριε Υπουργέ. Αφήστε τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, πάμε παρακάτω.
0: Τους κράζουν και στο Sky γιατί τι να κάνουν και αυτοί. Κάποια στιγμή κάτι πρέπει να πούν. Ο Λοβέρδος τώρα, ο Γιάννης, ο φίλος μου. Ρε Γιάννη, προσέξτε τώρα. Δηλαδή, και καλά κάνει το παιδί. Ο καλός φίλος από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι στα κανάλια. Δηλαδή, στα σίδη παντού. Εν τω μεταξύ, εκτός όλων των άλλων, εκτός από βουλευτή στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών, είναι και υφυπουργός εξωτερικών. Δηλαδή, ρε παιδί μου, και αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού κλπ. Που κανονικά θα έπρεπε να είναι σε κάθε γωνιά του κόσμου, να ταξιδεύει για να ενισχύει το φρόνημα των αποδήμων, πολύ περισσότερο μάλιστα που τώρα γίνονται και κινήσεις για να ψηφίζουν, να κάνει λόμπινγκ, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες με βάση το ελληνικό στοιχείο το οποίο υπάρχει εκεί. Να επηρεάζει δηλαδή ξένες κυβερνήσεις όσο αφορά στην στάση τους ή τέλος πάντων ας πούμε να τις ενημερώνει δια του ελληνισμού της διασποράς για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, για το τι συμβαίνει με την Τουρκία κλπ. Λοιπόν, και ο Γιάννης αντί να κάνει αυτό, δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να είναι μέσα σε ένα αεροπλάνο, αντί για αυτό, αντί για να πάρει Σβάρνα, τα παγκόσμια κέντρα λήψης αποφάσεων, αντί να πάρει Σβάρνα τις παγκόσμιες κοινότητες του ελληνισμού της διασποράς, παίρνει Σβάρνα τα κανάλια. Για βάλε όμως και το Μιχαλιό τον Ιγνατίου, γιατί κάτι ενδιαφέρον λέει. Αυτή τη βδομάδα το ενδιαφέρον το παγκόσμιο είναι στραμμένο και στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί πέρα γίνεται αυτή η ετήσια συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
4: Και έχει ωραίο στυλ,
5: πολύ καλό. Έχει ωραίο στυλ, ναι.
4: Πολύ καλός.
5: Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι είναι βίντεο από τη χθεσινή παρτίδα που είχε με κάποιον. Νομίζω είναι γνωστός.
0: Δείχνουν τώρα τον Τραμπ να παίζει γκολφ.
4: Γιατί πλακώθηκε ρε Μιχάλη.
0: Το Φεβρουάριο λοιπόν ήμασταν καρδάσια με τους Τούρκους. Μετά τα πράγματα άλλαξαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι όλη αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών δεν αποδίδει. Αλλά επειδή από αυτό εδώ το μικρόφωνο εμείς θέλουμε να τα λέμε.

0: Με και όλα. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, η εσωτερική πολιτική κατάσταση και στις δύο χώρες, δηλαδή όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και σε εμάς, επηρεάζει την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Εντάξει, ο Κυριάκος, ο δικός μας, αισθάνεται την πίεση από τα δεξιά, από το Σαμαρά, αισθάνεται την πίεση και από άλλα κόμματα εδώ που τα λέμε, γιατί ο Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμα ο άνθρωπος το κόμμα. Αισθάνεται λοιπόν την πίεση και από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Βελόπουλος πάει πολύ καλά στη Βόρειο Ελλάδα. Είναι και η Λατινοπούλου, είναι και οι άλλοι μικρότεροι κομματικοί σχηματισμοί που όλο και κάτι παίρνουν και σου λέει ελληνοτουρκικά συσπυρώνουν την πατριωτική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά το έχουμε πει πολλές φορές, αυτά τα παιχνίδια εντός ή εκτός εισαγωγικών ενίοτε είναι και επικίνδυνα, γιατί πάρα πολλές φορές τα γεγονότα, τα events ως ήθιστε να λέγεται, ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο και μετά, άντε να βγάλεις άκρη, το έχουμε ζήσει αυτό στο παρελθόν, είτε με το Μάρτιο του 87, είτε με τα Ήμια, είτε που πάντοτε προσφεύγαμε στον αμερικανικό παράγοντα. Για βάλε λίγο πάλι το Μιχάλη.
1: Πετάει τις σακούλες αυτές με το CNN, το MSNBC, όπως το δίκαιο πολίτικο, θα τις πετάει από το Λευκό Οίκο προς τα έξω και προσδιορίζει. Έκανε και βιντεάκι, ναι.
0: Μάλιστα. Έκανε και βίντεο πετώντας σε σκουπιδοσακούλες με το λόγο των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων, CNN και λοιπά, Πολίτικο, MSNBC, που απέκλεισε από το Λευκό Οίκο Τραμπ διάφορα τέτοια ωραία. Με ένα τέτοιο λοιπόν απρόβλεπτο ένικο στο κέντρο του κόσμου, στο Λευκό Οίκο, αντιλαμβανόμεθα ότι τα πράγματα δεν είναι και πολύ υπέρ μας όσο αφορά στην αμερικανική επιρροή στην ευρύτερη περιοχή μας. Διαλυματάκι στις 8 και επανερχόμεθα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
10: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
11: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Νέα τροπή πήρε η υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι σκότωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά την εξέτασή του ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Σε εξέλιξη, η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στην Σιτία. Νέα μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους σε προληπτική απομάκρυνση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Γενική Συνέλευση στο ΙΕ. Σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, που θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο φέρεται γιατρός του ιατρείου στο Κολωνάκι, να έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, την σχέση του με τον γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Στον πιλωτικό έλεγχο στην Αττική εξετάστηκαν 8.563 δομές. Την πρώτη θέση στις εκλογές στη Γερμανία, στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, με 38,2% κατέλαβε το ακροδεξιό AfD. Στο Βερολίνο η αριστερά αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με περίπου 25,7%. Αρνητικό αποτέλεσμα για την CDU του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς, και στις δύο κάλπες το βαρύτερο πλήγμα ήρθε στο Μεκλεμβούργο, όπου το 4,89% αφήνει τους χριστιανοδημοκράτες εκτός κοινοβουλίου. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν κερδίζει στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο περισσότερο από το μισό των ψηφοδελτίων. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από την ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, βροχές κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Ισχυροί τοπικά άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: στα δικά μας και πάλι. Ένας ηλικιωμένος έχασε το πρωί τη ζωή του σε παραλία της Βουλιαγμένης, ύστερα από συμπλοκή που είχε με έναν 76χρονο και τη φίλη του. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στις αρχές ότι όλα ξεκίνησαν για μία ξαπλώστρα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις.
1: Μία ξαπλώστρα διεκδίκησαν νωρίς το πρωί της Κυριακής δύο ηλικιωμένοι σε παραλία της Βουλιαγμένης. Πολύ γρήγορα τα πνεύματα άναψαν και οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια. Από τη μία ένας απόστρατος του πολεμικού ναυτικού 82 ετών και από την άλλη ένας 76χρονος με τη νεαρή φίλη του.
2: Πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες ο κύριος ο φίλος μου. Εγώ έβγαζα εισιτήριο. Έκανε διαπληκτισμό με τον παππού. Ο παππούς του είπε: ξέρεις ποιος είμαι εγώ με του πολεμικού ναυτικού. Διαπληκτιστήκανε, εγώ ξέρω ότι δεν τον χτύπησε. Αλλά εγώ ήμουν στα εισιτήρια, δεν είμαι αυτό από τις μάρτυρες. Ίσως περίμενε κάποιους άλλους ανθρώπους, δικούς του, και έγινε διαπληκτισμός, τον χτύπησε το φίλο μου, έχει τραύματα. Η κοπέλα εδώ είναι πρεσμένο το πρόσωπό της, έχει αίματα κλπ.
1: Η σύζυγος του 82χρονου όμως παρουσιάζει διαφορετικά το περιστατικό.
3: Ξαφνικά, ένα ζευγάρι από εκεί που μια πλάζα ήταν άδεια, ήθελε σώνει και καλά να πάρει τις ξαπλώστρες στις δικές μας. Επειδή του είπαμε ότι είναι γεμάτο ξαπλώστρες και καρέκλες άδειες, ο κύριος, ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών, επετέθη στο σύζυγό μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά.
1: Έκπληκτοι οι υπόλοιποι λουόμενοι είδαν τη συμπλοκή των δύο ηλικιωμένων και έσπευσαν να τους χωρίσουν. Τότε ο 82χρονος δήλωσε ότι δεν αισθάνεται καλά και ότι έχει πρόβλημα με την καρδιά του.
4: Είδαμε να χτυπάνε έναν άντρα, έναν άλλο άντρα, μια γυναίκα να χτυπάει αυτόν και εν συνεχεία μετά από όλα αυτά βλέπουμε να του κάνουν αυτού μπαϊμπάς. Να του κάνουν κάρπα και να λέει αυτός παιδιά έχω κάνει τρία μπαϊμπάς, προσέχτε και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή να ουρλιάζει θα σκοτώσω τον άλλον. Από ό,τι μάθαμε ο ένας ήταν αυτός μάλλον που χτύπαγε, ήταν πρώην ναύαρχος. Επί μία ώρα γινόταν κάρπα, παιδιά.
1: Ο 82χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ασκληπείο νοσοκομείο της Βούλας όπου κατέληξε.
3: Πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία. Για μια βλακεία. Σε μια πλάζα άδεια που μπορούσε να κάτσει σε 150 καθίσματα.
1: Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του 76χρονου και της νεαρής φίλης του. Αυτό.
5: Τώρα. Όλα αυτά που γίνονται, εντάξει, να χάνεις τη ζωή σου και για μια ξαπλώστρα σε μια άδεια παραλία, εδώ που τα λέμε είναι και λίγο περίεργο, αλλά είναι και ενδεικτικό, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, της κατάστασης η οποία επικρατεί όχι μόνο στις ξαπλώστρες, της κατάστασης η οποία επικρατεί γενικότερα στην ελληνική κοινωνία. Ίσως το διαπιστώνετε κι εσείς στην καθημερινότητά σας, μεγάλη ένταση, πολλά νεύρα, πάρα πολλές αντιδράσεις οι οποίες σε άλλες εποχές θα φαινόντουσαν τελείως εκτός πραγματικότητος, δυστυχώς λαμβάνουν χώρα. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία υπέρτατης ψυχολογικής πιέσεως.

0: Την ίδια ώρα και όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε αυτό το πρωινό της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου, μπήκαμε όπως σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, το τελευταίο δεκαήμερο αυτού του μήνα. Πάμε βούρια φθινόπωρο και για Οκτώβριο. Η καθημερινότητά σας λοιπόν γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Όσοι πάτε να βάλετε βενζίνη στα ρεζερβουάρ των οχημάτων σας, είτε αυτά είναι αυτοκίνητα, είτε αυτά είναι μηχανάκια, βλέπετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν όλο και χειρότερα.
1: Η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα.
2: Η λαϊκή ευημερία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα κέρδη του κεφαλαίου. Δείτε την αντίφαση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, λένε στο λαό και στη νεολαία να κάνουν περισσότερες θυσίες.
3: Ας εξηγήσει κάποιος αυτή τη χώρα από πού προκύπτει η απαγόρευση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν η οδηγία του 2003 ορίζει τα ελάχιστα ποσοστά του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση χωρίς περαιτέρω άδεια.
4: Από τη στιγμή πρώτον που υπάρχουν πλεονάσματα από τον ΦΠΑ, έχει τη δυνατότητα σε μια δύσκολη συγκυρία όπως είναι αυτή να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση να λύσει κανένα πρόβλημα.
5: Γιατί 4 χρόνια τώρα που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές στα καύσιμα, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά αυτή την παρέμβαση.
6: Αυτό είναι ανέφικτο. Λοιπόν, αυτά που δεσμευόμαστε και υποσχόμαστε στους συμπολίτες μας είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
1: Εντός της εβδομάδας, το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο αμυντικός μηχανισμός της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
0: Ακούσατε ένα απόσπασμα από το σχετικό ρεπορτάζ που μετεδόθηκε χθες από το δελτίο ειδήσεων του Sky. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και εδώ που τα λέμε και δικαιολογημένα, κατακεραυνώνουν την κυβέρνηση, γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μπορείς να τον μειώσεις, γιατί δεν το κάνεις. Ακούσατε προηγουμένως και τη ζωντανή συζήτηση η οποία έγινε στο στούντιο με τον Γιάννη τον Λοβέρδο, να λέει ότι θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά όπως σας περιγράφαμε και από την αρχή της σημερινής μας εκπομπής, αυτή εδώ ρε παιδί μου είναι αχόρταγη. Σου λέει, ξέρεις τι σημαίνει κάθε φορά που βάζω βενζίνη τα μισά λεφτά να πηγαίνουν στα κρατικά ταμεία και βάλε. Δηλαδή είναι ένα έσοδο. Φανταστείτε τώρα, σαν να τρέχει συνέχεια χρήμα, άφθονο χρήμα, πολύ χρήμα, προς τα κρατικά ταμεία. Τα οποία κρατικά ταμεία μετά σου λέει, τα κάνουμε παιδιά ό,τι θέλουμε. Μας ψηφίσατε. Άρα λοιπόν, αφού μας ψηφίσατε, εμείς αποφασίζουμε για τα λεφτά σας. Πώς θα τα διαχειριστούμε. Τι θα αγοράσουμε, τι δεν θα αγοράσουμε. Και λοιπά και λοιπά. Το δέλεαρ λοιπόν είναι μεγάλο, να ξέρεις, να είσαι στον κουβέρνο και να ξέρεις ότι κάθε φορά που βάζει βενζίνη ο απλός κόσμος, τα μισά λεφτά πάνε στη δική σου τσέπη στην ουσία. Το λέμε λίγο καθ' υπερβολή, αλλά όταν εσύ διαχειρίζεσαι το κρατικό ταμείο, και εδώ που τα λέμε τώρα όχι με καμιά μεγάλη διαφάνεια, τότε λοιπόν αυτό είναι παραδάκι εύκολο. Αυτό είναι παραδάκι γλυκό που μπαίνει στα ταμεία τα οποία διαχειρίζεσαι εσύ. Μετά κάνεις και την άλλη σκέψη, λες, κοίτα να δεις τώρα. Πολλοί έχουν και υβριδικά αυτοκίνητα, πολλοί έχουν και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πολλοί έχουν αυτοκίνητα μιας νέας τεχνολογίας που ειδικά στο καύσιμο κάνει μεγάλη εξοικονόμηση. Και όλοι αυτοί είναι ενός εισοδήματος και πάνω και μας ψηφίζουν. Άρα λοιπόν από αυτούς δεν έχουμε να χάσουμε, γιατί αυτοί δεν αισθάνονται την ακρίβεια, αφού είναι οικονομημένοι, έχουν πάρει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μερικών χιλιάδων κυβικών, κάνουν τις βόλτες τους, τσάμπα, άντε μετά να πάνε να φορτίσουν την μπαταρία. Τώρα βενζίνη 20 ευρώ, 30 ευρώ, 40 ευρώ, βάζει η φτωχολογιά. Αυτή έτσι κι αλλιώς μας έχει γυρίσει την πλάτη, αφού το 75% της κοινωνίας, του λαού, των ψηφοφόρων είναι απέναντί μας. Παιδιά, το 75% το βλέπεις και στις μετρήσεις, δεν μας γουστάρουν. Άντε αυτό να το μειώσουμε στο 71, στο 72, στο 70 δύσκολα να πάει. 7 και βάλε στους 10 είναι απέναντί μας. Και αυτοί οι 7 στους 10 που είναι απέναντί μας, η μεγάλη πλειοψηφία δηλαδή, είναι ενός εισοδήματος και κάτω. Οικονομημένοι θα μας ψηφίσουν, αλλά αυτοί, όπως είπαμε, οι περισσότεροι έχουν ηλεκτρικά, υβριδικά, κάτι άλλα περίεργα που τα οδηγείς και δεν ακούς τίποτα, έτσι σαν να είσαι μέσα σε κάποιο θάλαμο απομονωμένων από ήχους. Αυτοί λοιπόν δεν πάνε πια σε βενζινάδικο. Τώρα βέβαια είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά, γιατί εντάξει, μπορεί και κάποιος οικονομημένος να έχει καυστήρα. Κάτι θα κάνουν εδώ, αλλά γενικώς δεν τους αγγίζει, ρε παιδί μου, διότι σου λέει, εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε για αυτούς οι οποίοι ξέρουμε σίγουρα ότι θα μας ψηφίσουν, ή για κάποιους αναποφάσεις τους, μια μικρή μερίδα που και αυτούς θέλουμε, και είναι ένα κρίσιμο μέγεθος, θέλουμε να τους πάρουμε. Τώρα ο πολλής λαός, η πλέμπα, να, τι μας νοιάζουν αυτοί, αφού δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να μας ψηφίσουν. Ας τους λοιπόν τις κοροϊδάρες, όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα, κοροϊδάρες σας θεωρούν, ας τους να τρέχουν να βάζουν βενζίνη 20-30 ευρώ και τα μισά λεφτά να τους τα παίρνουμε εμείς. Ακριβώς όπως σας τα περιγράφουμε σκέπτονται. Δηλαδή αν κάποιοι από εσάς μπορούσατε, εμείς είχαμε παλιότερα την ευκαιρία, αν κάποιοι από εσάς μπορούσατε να είστε έτσι σε μια, ας το πούμε, κατηδίαν συζήτηση, λίγο ιδιωτική, κάποιων υπουργών μεταξύ τους ή και του ίδιου του Προέδρου της Κυβερνήσεως με τίποτα υπουργούς ή στενούς συνεργάτες που να ξέρω δεν τους ακούει κανείς. Εκεί λοιπόν στα σύνα μεταξύ τους, αν μπορούσατε όλοι εσείς να στείνατε ένα αυτή, και το λέμε την καλή έννοια, όχι δηλαδή ξέρεις πρέταντορ και τα ρέστα, με ένα μαγικό τρόπο να τους ακούγατε, εκεί πραγματικά θα φρύτατε με τι κινησμό αντιμετωπίσουν τη δική σας ζωή.
7: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Παγκοσμίως, ε! Παγκοσμίως!

0: όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
1: Βάλτε το πάλι να το εμπεδώσετε.
0: Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
1: Αυτά ελέγονται τον μήνα, ο οποίος σιγά σιγά παρέρχεται στις αρχές του, αυτού του γλυκού Σεπτέμβρη. Ελέγονται λοιπόν στην έκθεση Θεσσαλονίκης κατά την ομιλία του Προέδρου της Κυβερνήσεως στο Βελίδιο.
0: Φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία, ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως Πρωθυπουργός.

0: Και μετά
1: ήρθαν οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες κατέδειξαν ότι όλα όσα υπόθηκαν στη Θεσσαλονίκη και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, για να τα λέμε κιόλα, αλλά εδώ πέρα μας ενδιαφέρει τον κουβέρνο, γιατί αυτό αποφασίζει για τις ζωές σας. Ήρθαν λοιπόν οι δημοσκοπήσεις και τα πράγματα δεν ήταν ευχάριστα.
2: Πάμε πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στα ίδια 23,8.
1: 23,8. Εντάξει, μετά ο κάθε δημοσκόπος, είπαμε, αυτό συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Δεν νομίζουμε ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες, τουλάχιστον ευρωπαϊκές. Μετά την πρόθεση ψήφου, να κάνουν και τη λεγόμενη αναγωγή, αποφασίζοντας οι ίδιοι, με κάποιους αλγόριθμους βεβαίως, όχι αυθαίρετα, πώς θα κατανείμουν τους αναποφάσεις τους, όταν οι ίδιοι οι αναποφάσιστοι κατανέμουν τους εαυτούς τους ή αποφασίζουν, να το πούμε απλά, τι θα ψηφίσουν, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, καμιά εβδομάδα, άντε 10 μέρες πριν από τις εκλογές. Οι δημοσκόποι βάζουν αλγόριθμους και το αποφασίζουν αυτό οι ίδιοι για τους ψηφοφόρους. Άρα λοιπόν η πρόθεση ψήφου, που είναι το μοναδικό αυθεντικό δημοσκοπικό εύρημα, ήταν στο 23,8.
2: Πάμε να δούμε αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
1: 6,7 του δημοσκοπικού δείγματος, δηλαδή του λαού, των Ελλήνων, των ψηφοφόρων, των πολιτών, των φορολογουμένων, 6,7 ενθουσιάστηκε με αυτά που εξήγηλε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

0: Και μετά ήρθε και το άλλο κρίσιμο μέγεθος από τη δημοσκόπηση που παρουσίασε την περασμένη Πέμπτη πριν από 4 μέρες ο Δημήτρης ο Μαύρος στο δελτίο ειδήσεων του Open. Μετά ο Δημήτρης έκανε και μία κατανομή των εδρών. Δηλαδή, ρε παιδιά, άμα γίνουν εκλογές σήμερα με βάση όχι την πρόθεση ψήφου αλλά την αναγωγή, και εδώ πέρα εντάξει, άμα κατανέμει έδρες με βάση την αναγωγή θα το κάνει. Με βάση λοιπόν την αναγωγή, άκου να δεις τι έδειξε για τις εδρούλες.
1: Πάμε να δούμε με αυτά τα ποσοστά τις έδρες που έπαιρνε κάθε κόμμα, Δημήτρη.
2: Αυτές είναι οι υπολογισμένες έδρες εάν είχαμε εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαστε μακριά, αλλά αρχίζουμε και τις δίνουμε σταδιακά. Οι 90 έδρες είναι από το σκέτο ποσοστό της και από το μπόνους παίρνει 28 έδρες, έτσι, άρα το σύνολο είναι 118 έδρες.
0: 118 έδρες μαζί με αυτή του Μητσοτάκη.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Για δράση είσαι έτοιμος?
5: Με Argiland, ναι!
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
10: Έτσι.
11: Μην είναι άνθρωπος.
12: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
11: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
13: Θέλω κι εγώ.
11: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
1: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
14: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
14: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
14: lanisadv.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια γυναίκα που έζησε 103 χρόνια, ταύτισε τη διαδρομή της με τους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών και άφησε το δικό της αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.
1: Με βαθιά συγκίνηση και ένα θερμό παρατεταμένο χειροκρότημα αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου τη Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.
2: Η μάνα μας, Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαριά την Ελλάδα.
1: Σπαρακτικό το αντίο της εγγονής της Μαργαρίτας.
3: Αγαπημένη μου γενιά, παλιογενιά, για τον κόσμο είσαι μια Μαργαρίτα Παπανδρέου. Μια δυνατή γυναίκα, για μένα είσαι μια γενιά μου, δυναμική και ευαίσθητη.
4: Σας είχαμε βρίσκωση, όσο ακούσε στιγμή μου.
1: Η επικίδη των παιδιών και των εγγονών της στην πολιτική κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών δεν είχαν την θλίψη του αποχαιρετισμού αλλά και την υπερηφάνεια για τη διαδρομή της και την ταύτισή της με τα δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα.
2: Μαμά, μας έμαθες να αγαπάμε και να μην ξεχνάμε τι έχει πραγματικά αξία στην ζωή. Σε λίγες μέρες θα σας προσπίσουμε στην αγαπημένη σου θάλασσα του Αιγαίου. Ο τελευταίος οπορός.
1: Η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνδέθηκε με σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη θέση των γυναικών όπως η κατάργηση της πρίκας και η θέσπιση του πολιτικού γάμου.
2: Είμαστε δεν παραπάνω το υπερήφανο που είμαστε κομμάτι αυτής της υπέρθυσης γυναίκας.
1: Η σωρός της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα αποτεφρωθεί στις εγκαταστάσεις της Ριτσόνας σε στενό οικογενειακό κύκλο.
5: Για όλους εμάς, φίλες και φίλοι, που ως νέοι ρεπόρτερ στη δεκαετία του 80 ζήσαμε δημοσιογραφικώς εκείνα τα χρόνια, τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, ξέρουμε το ρόλο που έπαιξε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε αυτό που μόλις ακούσατε και στο σχετικό ρεπορτάζ που σας αναμεταδώσαμε από το Δελτίο Ειδήσεων του Sky, σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τότε στην ελληνική κοινωνία. Ασχέτως των όποιων πολιτικών διαφωνιών μπορεί να είχε κανείς με την πολιτική που ασκούσε τότε το ΠΑΣΟΚ, οφείλει να αναγνωρίσει το ρόλο της Μαργαρίτας Παπανδρέου σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες πράγματι άλλαξαν προς το καλύτερο την πορεία της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά εκείνα τα χρόνια είχαμε την ευκαιρία πάντοτε μέσα από την δημοσιογραφική μας δουλειά, θυμάμαι και στην ΕΡΤ αλλά και στην εφημερίδα Απογευματινή της Οδού Φιδίου, τότε λοιπόν που την τελευταία πολιτική και προσωπική διαδρομή του Ανδρέα Παπανδρέου, τότε η Μαργαρίτα είχε τηρήσει μια στάση ιδιαίτερης αξιοπρέπειας, ιδιαίτερης θα έλεγε κανείς και αυτογνωσίας και ψυχραιμίας, αλλά και έχοντας βαθύ πολιτικό αισθητήριο, έτσι ώστε με όλα αυτά τα οποία γινόταν τότε στην προσωπική ζωή του συζύγου της να μην τον πλήξει πολιτικά. Όποιος παρακολουθούσε εκ του σύνεγγις τότε τα γεγονότα, και εμείς όπως σας είπαμε ήμασταν και σε μια αντιπολιτευόμενη εφημερίδα τότε, σκληρή αντιπολίτευση έκανε η Απογευματινή, ειδικά στον Ανδρέα Παπανδρέου, και τι δεν του γράφαμε. Εμείς βεβαίως δεν κάναμε πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά και οι ελευθερατζίδες όλο και κάτι ψάχναμε, ειδικά την εποχή που τα προσωπικά του Ανδρέα περνούσαν σε μία, θα έλεγε κανείς, τρικυμιώδη φάση. Τότε μας είχε κάνει εντύπωση η στάση της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Πώς το πω ρε παιδί μου, έβλεπες ότι η γυναίκα ήξερε πως να διαχειρίζεται μια τέτοια προσωπική και δική της περιπέτεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι τότε είχε ήδη καμιά σαρανταριά χρόνια γάμου με τον Ανδρέα και είχε ζήσει δίπλα του και σε ταραγμένες επίσης περιόδους την εποχή της δικτατορίας, αλλά και προδικτατορικός όταν ο Ανδρέας είχε έρθει στην Ελλάδα. Μας είχε κάνει εντύπωση λοιπόν σε εμάς τους νέους τότε δημοσιογράφους, οι οποίοι όμως είχαμε και μια σχετική, θα έλεγε κανείς έτσι, γνώση, ώστε να κρίνουμε κάποια γεγονότα, ασχέτως τώρα του τι γράφαμε. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία, τη δυνατότητα να καταλάβουμε πόσο σημαντική, πόσο δυνατή, πόσο έξυπνη ήταν αυτή η γυναίκα που μακροημέρευσε, ξεπέρασε τον έναν αιώνα ζωής και χθες την αποχαιρέτησαν και οι δικοί της και οι φίλοι και ο πολιτικός κόσμος μέσα σε μια βαθιά συγκίνηση αλλά και σεβασμό.

Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.

0: Δεν πέρασαν παρά μερικές μέρες για να φανεί πόσο αλυσιτελή ήταν όλα όσα εξήγηλε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Παρά το γεγονός ότι, όπως θα θυμάστε, εμείς είχαμε αρχίσει την μετάδοση στη νέα σεζόν, την ραδιοφωνική, η οποία ξεκίνησε αρχές Σεπτέμβρη, ζούσαμε ακόμα στον απόϊχο των καλοκαιρινών διακοπών. Δεν πέρασε και πολύς καιρός από τότε που σας τα θυμίζουμε όλα αυτά, μόλις 3 εβδομάδες. Και τι δεν ακούγεται τότε για τα μέτρα της Θεσσαλονίκης, τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, τι θα πει, τι θα κάνει, τι θα ράνει. Σας πιπιλίζανε τα αυτιά. Βγήκε λοιπόν ο Μητσοτάκης, είπε αυτά που είπε, και μετά ήρθε η αποτίμηση, η οποία ήταν αυτή που ήταν.
1: Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνετε με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ.
0: Τι να σου πήρε άνθρωπε κανείς? Καθόσουν σε ένα καφέ. Τέλος πάντων, ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο. Αυτά λοιπόν τα ωραία έλεγε και ανακοίνωνε κατάργηση τεκμηρίων. Διάφορα, για βάλε.
1: Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης στους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό.
0: Καλά δεν σου έκανε εντύπωση εκεί όταν τα έλεγες ότι από κάτω το χειροκρότημα ήταν ψωριάρικο, χλωμό? Δεν το είδες? Και μετά βεβαίως ήρθαν οι δημοσκοπήσεις. Μάλλον βάλε κάτι ακόμα.
1: Ανοίγω μια παρένθεση. Αξίζει να επισκεφτείτε στην έκθεση το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου στην είσοδο υπάρχει μια αναπαράσταση της Ελλάδος του χθες, της γραφειοκρατίας, των φαξ, των γραφείων που λειτουργούσαν χωρίς τεχνολογική υποδομή. Και νομίζω ότι το κάνατε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, για να θυμίσετε στους πολίτες ότι όλα αυτά δεν ήταν σε τόσο μακρινό παρελθόν. Αυτή ήταν η Ελλάδα την οποία παραλάβαμε και σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr.
0: Πουλάς καθρεφτάκια. Μόνο που ο κόσμος δεν φαίνεται να το πολύ αγοράζει αυτό το καθρεφτάκι. Δηλαδή ρε άνθρωπε, επειδή έχει προχωρήσει η τεχνολογία, όλοι εσείς που μας ακούτε, για παράδειγμα λέμε τώρα, το έχουμε ξαναπεί από αυτό το μικρόφωνο, αλλά είναι εντυπωσιακό το πώς πάει κανείς να σας δουλέψει ψηλό γαζί. Εσείς τώρα που μας ακούτε, για παράδειγμα λέμε, πριν από 5-6-7 χρόνια, άντε 10, πηγαίνατε ας πούμε για μια συναλλαγή στη τράπεζα, έλεγες να πάω να πάρω λεφτά, να πάω να καταθέσω εκείνο τ' άλλο. Τώρα τα κάνεις όλα με το κινητό, με το web banking, διότι τα δίκτυα, η ψηφιακή τεχνολογία έχει επεκταθεί όχι μόνο στην Ελλάδα, σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Όπου και να πας τώρα, ακόμα και στην Αφρική, όλοι με ένα κινητό είναι, που δια της συνδεσιμότητος κάνουν ένα κάρο δουλειές ή εν πάση περιπτώσει διεκπεραιώνουν κάποιες εργασίες, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στις σχέσεις τους με το κράτος. Ίδια είναι τα κινητά σήμερα, ίδια ήταν πριν από 5-6-7 χρόνια. Περισσότερες εφαρμογές, η τεχνολογία προχωρεί. Για παράδειγμα, θες να παραγγείλεις κάτι, μπαίνεις σε μια μεγάλη πλατφόρμα και σου έρχεται είτε στο σπίτι είτε πηγαίνεις εκεί στη γειτονιά που είσαι, σε μια θηρίδα, σε ένα box, βάζεις ένα κωδικό και παίρνεις αυτό που παρήγγειλες. Έχει αλλάξει η ζωή. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Πάμε μπροστά. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στη δημόσια διοίκηση. Και εσύ αυτό πας να το πουλήσεις σαν δικό σου επίτευγμα. Δηλαδή, περνάς τον κόσμο για πρόβατα.
1: Και αποτελεί δεσμευθή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν.
0: Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, το βάζουμε για ρόλου, για λόγους χιουμοριστικούς. Τα κοπάδια που χάθηκαν. Τώρα, με τα κοπάδια των ψηφοφόρων που χάθηκαν, εδώ πέρα, αυτά είναι δύσκολο να τα βρεις, γιατί τράβηξαν προς τα πάνω, προς το βουνό και χάθηκαν μέσα στην απεραντοσύνη του τοπίου. Και όσο και αν προσπαθείς να τα μετρήσεις, δεν σου βγαίνουν.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
0: Έχεις πολλά ζώα στη χώρα, αλλά τα κοπάδια των ψηφοφόρων σου φύγανε. Και τώρα έρχονται και δημοσκοπήσεις. Όχι ότι είναι πειραγμένες, αλλά με διάφορα εδώ εκεί προσπαθούν να σε βγάλουν με το τριαράκι μπροστά

0: αλλά οι άλλοι δεν έχουν ούτε καν ένα τσομπάνι της προκόπης. Άρα πάρει καβάλα είμαι, παρά το γεγονός ότι 6,7 ενθουσιάστηκε με αυτά που είπα στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάμε να δούμε αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
0: Και σάτια στο μαγάζι.

0: αλλά και εκεί πέρα που φαίνεται κάπως να ποντάρεις, γιατί να ξέρετε, και σας το λέμε με τα λόγου γνώσεως, αυτό που ενδιαφέρει σήμερα το Μητσοτάκη δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από το πώς θα κερδίσει άλλη μια τετραετία στην διακυβέρνηση της χώρας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό είναι και ανθρώπινο. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος πολιτικός, δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος ηγέτης χωρίς να έχει φιλοδοξίες. Εντάξει, ανθρώπινο είναι. Αλλά αυτό είναι που τον απασχολεί νύχτα μέρα και ποσός ενδιαφέρεται για τη δική σας τη ζωή. Ειδικά δε για το 70-75% που ξέρει ότι το έχει χαμένο, έτσι κι αλλιώς, εκεί πραγματικά είναι να. Ίσα ίσα θα μπορούσε να πει κανείς ότι απέναντι σε αυτή την πλειοψηφία του 70% έχει και μία τιμωρητική, έτσι, εντός εισαγωγικών, διάθεση, επειδή αυτό το 70% δεν αναγνωρίζει τις προσπάθειές του, τα επιτεύγματά του και γενικότερα το μεγαλείο του. Ποντάροντας λοιπόν και στα ελληνοτουρκικά, και αυτό ανεξάρτητα από την άλλη πλευρά που και αυτή έχει τα δικά της θέματα με τον Φιντάν, τον Ερντογάν και όλους αυτούς, αλλά και με τον τουρκικό τύπο, τα τουρκικά μουμουέ, αλλά βλέπεις ότι και με τα ελληνοτουρκικά ο κόσμος δεν πολύ τσιμπάει.
1: Πρώτο ερώτημα που θέσαμε για την ανησυχία στα ελληνοτουρκικά. Εδώ βλέπουμε και θέμα της επικαιρότητας. Παρακολουθήσαμε και στην αρχή του δελτίου μας και βλέπουμε την εξέλιξη. Εδώ παρατηρούμε, Αλέξη, ότι υπάρχει μια φθήνουσα πορεία σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 που μετρήσαμε το ίδιο ερώτημα. Τούτων δοθέντων λοιπόν, γιατί μειώνεται η ανησυχία ενώ η ένταση, όπως είδαμε, οξύνεται και οξύνεται σε καθημερινή βάση?
2: Κοίταξε, νομίζω ότι ίσως ο κόσμος έχει κουραστεί. Μιλάμε πάρα πολύ καιρό για αυτά τα θέματα, για τα ελληνοτουρκικά. Βεβαίως, όσο καλό και να είναι το ρεπορτάζ και ακριβές, κάπου ο κόσμος θεωρεί ότι έχουν μπει σε μια ρουτίνα ακόμα και τα προβλήματα. Η γνώμη μου είναι ότι είναι λάθος. Πιστεύω ότι έχουμε μπει σε μια άλλη φάση κλιμάκωση αυτή τη στιγμή στα ελληνοτουρκικά. Άρα, εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο από ότι ανησυχεί ο περισσότερος κόσμος, όπως φαίνεται στη δημοσκόπηση.
0: Δεν έχει άδικο ο κύριος Παπαχελάς. Και στα δύο από αυτά που είπε, είναι αλήθεια ότι πέρα από την εσωτερική πολιτική εκμετάλλευση που ήδη έχει αρχίσει και προβάλλεται εκτενώς σε μια μερίδα του τύπου, δηλαδή μέχρι τώρα τα εθνικά μας θέματα και δι' τα ελληνοτουρκικά θεωρούνται λίγο και κάτι σαν δισκοπότηρο, δεν το αγγίζει κανείς. Τώρα έχει αρχίσει μια μερίδα του τύπου να λέει, κοίταξε να δεις, προσπαθείς και από εκεί να αρπάξεις ψήφους γιατί αισθάνεσαι και λιγάκι την ανασούλα του Αντώνη. Πέρα από αυτό λοιπόν, που είναι μια διάσταση του θέματος, υπάρχει και η διάσταση που έθιξε ο κύριος Παπαχελάς. Όντως έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση με απρόβλεπτες εξελίξεις, γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και οι επόμενες εβδομάδες θα είναι και αυτές κρίσιμες. Τώρα στη Νέα Υόρκη, που είναι και οι δύο, δεν πρόκειται να συναντηθούν Μητσοτάκης και Ερντογάν μετά και τον περσινό κάζο, όπου ο Ερντογάν τον έστησε και δεν τον είδε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και η

Συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ, μία ακόμα από τις πάρα πολλές συναντήσεις που έχουν γίνει μεταξύ των δύο ηγετών. Ότι και αυτή είναι ο λίγον της στον αέρα και το πιθανότερο είναι να μην γίνει. Θα είναι μία εβδομάδα με τα διεθνή στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητος, μετά και όσα συνέβησαν χθες στη Γερμανία, με την άνοδο και της ακροδεξιάς αλλά και της αριστεράς, και κυρίως με τον καταποντισμό του Μέρτς, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την εσωτερική πολιτική κατάσταση στη Γερμανία και κατά συνέπεια και σε ολόκληρη την γυραιά Ηπειρώ μας.

υπνοθεραπευτής είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Βλέπω σε όλες τις πρωινές εκπομπές. Μα την απαγώνει και λοιπά και λοιπά. Αυτή είναι η κατάσταση και της ιδιωτικής ιατρικής. Τέλος πάντων, μην πούμε τώρα τίποτα άλλο, δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτό το δευτεριάτικο πρωινό ραντεβού. Αύριο, καλή σας ημέρα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Ελλάδα Sports 94,3.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι, βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Τον φάγαμε επί της ουσίας και τον Σεπτέμβριο. Αλλιώς μπήκε στον ένατο μήνα του χρόνου και διαφορετικά εξελίχθηκε. Δεν είναι μόνο ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη που μας σόκαρε όλους και εξακολουθεί βέβαια να μας σοκάρει με τις συνεχείς αποκαλύψεις για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιωάννα Γάκα. Είναι και τα άσχημα μαντάτα τα οποία μας έρχονται από τη Μέση Ανατολή αλλά και από την Ανατολική Ευρώπη. Η απογείωση στις τιμές του πετρελαίου απειλούν ευθέως την επιβίωσή μας. Κόστος της καθημερινότητάς μας θα ανέβει επικίνδυνα. Ούτως ή άλλως τα καύσιμα συμπαρασύρουν όλη την αλυσίδα της παραγωγής. Ακόμα και την εφοδιαστική. Τα πράγματα αναμένονται να γίνουν ακόμα χειρότερα. Όχι μόνο εξαιτίας της ενέργειας, αλλά και επειδή απογειώνεται η τιμή του σκληρού σιταριού που εισάγουμε και εμείς από την Ουκρανία. Από το αυξημένο κόστος του σιταριού θα ξεφύγουν ταυτόχρονα και οι τιμές σε όλα τα παραγόμενα προϊόντα. Για σκεφτείτε το. Η Ελλάδα ήταν για δεκαετίες μια χώρα που είχε επάρκεια προϊόντων χάρη στον πρωτογενή τομέα. Ξαφνικά όμως η Ελλάδα εξαρτάται από τις εισαγωγές ακόμα και στα βασικά αγαθά. Εισάγουμε σκληρό σιτάρι από την Ουκρανία. Εισάγουμε ντομάτες, εισάγουμε σκόρδα, εισάγουμε ακόμα και λεμόνια, για να μην πω για τις πατάτες. Οπότε ούτε η εκτόνωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση στη τροφοδοσία της Ευρώπης με καύσιμα θα λύσει τα προβλήματα. Αν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας για να αποκτήσουμε επάρκεια των βασικών αγαθών, θα παραμείνουμε μέσα στην κρίση. Και θα ψάχνουμε ασπιρίνες, λες και έχουμε πονοκέφαλο. Με σπασμωδικά μέτρα δεν λύνονται δυστυχώς τα προβλήματα. Είναι σαν να μας βάζουν οξυγόνο για να πάρουμε παράταση ζωής. Κάποια στιγμή όμως θα χρειαστεί να αλλάξουμε φιάλη. Τι θα συμβεί αν δεν έχουμε δεύτερη? Θέτω το ερώτημα με αφορμή φυσικά και κάτι που έγραψε το Σάββατο ο Γιώργος Παπαχρήστος στα Νέα Σαββατοκυριακό. Ο έμπειρος δημοσιογράφος παρέθεσε τον διάλογό του με έναν υπουργό. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα ανέφερε ότι ο κουμπαράς για τη στήριξη της κοινωνίας ανέρχεται στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό που ο καθένας αντιλαμβάνει ότι δεν πρόκειται να φτάσει για να βγάλουμε το χειμώνα αν συνεχίσουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου να παίρνουν τον ανήφορο. Το συμπέρασμα που βγαίνει από όλα όσα ακούμε και διαβάζουμε μόνο ευχάριστο δεν είναι. Εμέσως πλην σαφώς τα μαντάτα προαναγγέλουν έναν πολύ πολύ δύσκολο χειμώνα. Ίσως τον δυσκολότερο των τελευταίων ετών. Αλλά δεν μας φταίνε ούτε οι Ιρανοί, ούτε οι Αμερικανοί, ούτε και οι Χούθοι. Το κεφάλι μας φταίει επειδή τόσα χρόνια παραμένουμε θεατές σε όσα συμβαίνουν διεθνώς. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, για παράδειγμα, άρχισε το 2022. Όλοι γνωρίζαμε την εξάρτησή μας από το σκληρό σιτάρι της συγκεκριμένης χώρας. Τι πράξαμε για να διασφαλίσουμε τις ανάγκες της πατρίδας μας? Ποια μέτρα έλαβε η πολιτεία? Δεν θα μπορούσε να βρεθεί μία λύση ώστε το 2026 να έχουμε το δικό μας πλάνο για το σιτάρι? Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Το 69-39-943-943. Επαναλαμβάνω, στο 69-39-943-943.

0: δημοσκοπήσεις που βγαίνουν μία μετά την άλλη για να αποτιμήσουν την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δείχνουν άνοδο της Νέας Δημοκρατίας. Τις δίνουν μάλιστα ποσοστά πάνω από το 30%, έστω και οριακά. Όπως όμως λένε στην κυβέρνηση, εκείνο που μετράει είναι η ανωδική τροχιά και κυρίως το σπάσιμο του ψυχολογικού φράγματος. Εμείς θα συζητήσουμε για τις δημοσκοπήσεις αλλά και για τις εξελίξεις με τον πρόεδρο της ΟΝΕΘ, Ορφέα Γεωργίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργίου.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Καλημέρα.
0: Κύριε Γεωργίου, εκτίμησαν οι ψηφοφόροι τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και ανέβασαν δημοσκοπικά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας?
1: Κοιτάξτε, συνηθίζεται πάντα μετά από εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχει παρατηρηθεί ενώ δημοσκοπικά τώρα από τις εταιρείες και τις έρευνες, ότι πάντα τα κόμματα ενδεχομένως να τσιμπάνε λίγο στις δημοσκοπήσεις, προκειμένου νομίζω συνολικά και πριν τη ΔΕΘ το τελευταίο διάστημα φαινόταν μια ανωδική τάση στις δημοσκοπήσεις. Σίγουρα τις παρακολουθούμε, σίγουρα τις διαβάζουμε, σίγουρα προσπαθούμε να τις ερμηνεύσουμε. Από εκεί πέρα όμως, όπως εντάξατε μέσα και στο ερώτημά σας, το σημαντικό είναι να υλοποιηθούν όλα αυτά που λέμε ενώπιον του ελληνικού λαού, και νομίζω ότι η πορεία της Νέας Δημοκρατίας και η πορεία του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, έχει αποδείξει ότι ό,τι λέμε, γιατί δεν λέμε πάρα πολλά, λέμε αυτά που πρέπει, αυτά που μπορούν να γίνουν, είναι προς υλοποίηση και θα τα δει με τα μάτια του ελληνικός λαός.
0: Άρα ουσιαστικά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γεωργίου, έπεισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους πολίτες για τις εξαγγελίες όλες αυτές και φυσικά για τις υποσχέσεις που ίσως υλοποιηθούν ή υλοποιηθούν.
1: Αυτό κοιτάξτε, σας είπα, δημοσκοπικά φαίνεται, προφανώς η δημοσκόπηση προκύπτει μέσα από ερώτημα σε δείγμα του ελληνικού λαού. Προφανώς κάποια μέτρα τα οποία ήταν στοχευμένα, που παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ήταν μέτρα τα οποία, όπως λέτε κι εσείς, αρέσαν στον ελληνικό λαό. Όμως η δημοσκοπήση δεν είναι ούτε προϊόν για να πανηγυρίζει κάποιος, ούτε είναι η ημέρα των εθνικών εκλογών. Έτσι. Εμείς έχουμε έναν δρόμο μπροστά μας, ο οποίος έχει δυσκολίες, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μείζωνα ζητήματα όπως είναι η ακρίβεια, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μείζωνα ζητήματα όπως είναι το στεγαστικό, γι' αυτό ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, το οποίο θα έρθει προς υλοποίηση και θα εξακριβωθούν και οι ακριβείς προϋποθέσεις. Το λέω γιατί το θεωρώ ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και για τη δική μου τη γενιά συνολικά. Επομένως, αυτό είναι, οι δημοσκοπήσεις είναι καλές για να τις διαβάζουμε και για να τις μελετάμε, αλλά το πραγματικό είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού και αυτά πρέπει να αντιμετωπίζουμε.
0: Μάλιστα, κύριε Γεωργίου, σε μία βέβαια από τις δημοσκοπήσεις καταγράφηκε και συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας σε ποσοστό μάλιστα 72,5%. Θέλω να μου πείτε αν είναι αρκετό ή υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ή το οκτάμινο έως τις εκλογές προκαλέσει από συσπήρωση.
1: Εντάξει, το αντίθετο παρατηρείται. Δηλαδή, όσο πλησιάζουν προς εκλογές, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, συνολικά τα κόμματα συσπηρώνονται. Πόσο μάλλον η Νέα Δημοκρατία, που αν με ρωτάτε, είναι το πιο οργανωμένο κόμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με 52 χρόνια ιστορία. Έχει μια ισχυρή βάση, η οποία προφανώς βαίνοντας προς τις εκλογές, υπάρχει αυξάνεται η συσπήρωσή της. Δηλαδή, δεν τίθεται θέμα
0: αποσυσπήρωσης.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεωργίου, η αυτοδυναμία θεωρείται ότι παραμένει κοντά ή μακριά? Και αν είναι μακριά, υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί η διαφορά? Και αν ναι, τι χρειάζεται κατά τη δική σας άποψη να κάνει η κυβέρνηση, μιας και είστε και πρόεδρος της ΟΝΕΔ?
1: Κοιτάξτε, εμάς στόχος είναι η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτο κόμμα. Θεωρούμε την αυτοδυναμία ότι είναι ο πιο σαφής τρόπος για να κυβερνηθεί η χώρα. Ενδείκνυται ο τρόπος προκειμένου να υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη, είδαμε τι γίνεται στη Γερμανία, βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες χώρες και της κεντρικής Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος της πρώτης Κυριακής και τον έχει βάλει πρώτος από όλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από εκεί πέρα, όταν οι δημοσκοπήσεις σε εμφανίζουν περίπου του 30-31%, προφανώς η αυτοδυναμία δεν είναι μακριά. Είναι στις 6, 7, 8 μονάδες, ανάλογα πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Άρα αυτός είναι ο στόχος. Εγώ θεωρώ ότι είναι εφικτός. Θεωρώ ότι θα επιτευχθεί, αλλά το πιο σημαντικό είναι να επιτευχθούν λύσεις απέναντι σε προβλήματα που έχει ο κόσμος. Όταν συμβεί αυτό σε μείζωνα ζητήματα, νομίζω θα δούμε και τα ποσοστά να ανεβαίνουν και να πετυχαίνουμε το στόχο που έχουμε βάλει όλοι μαζί με πρώτα απ' όλους τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεωργίου, αλήθεια, προοπτική να ιδρύσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την πορεία προς την αυτοδυναμία της κυβέρνησης?
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε υποθετικά, έτσι. Το ξέρετε, φαντάζομαι ότι κάνετε την ερώτηση και σε άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι ότι παίρνει από τους περισσότερους την ίδια απάντηση και είναι και μια πραγματική απάντηση. Δηλαδή, μιλάμε πάνω από ένα χρόνο για ένα κόμμα το οποίο μπορεί να ιδρυθεί, το οποίο δεν έχει ιδρυθεί αυτή τη στιγμή, και για να μην έχει ιδρυθεί, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και συγκεκριμένοι λόγοι. Αν υπάρξει κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς τότε θα είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε και να αναπτύξουμε τις δικές μας απόψεις επί αυτού. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Αυτό λέει και ο κύριος Κυρανάκης, κύριε Γεωργίου.
1: Συμφωνώ απόλυτα με το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Απλά να κάνουμε μια επισήμαση. Εμείς οι δημοσιογράφοι, κύριε Γεωργίου, θέτουμε το ερώτημα διότι υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι βγαίνουν, όπως για παράδειγμα ο κύριος Σαλμάς, και λένε ότι θα είναι υποψήφοι με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Γι' αυτό θέτουμε το ερώτημα.
1: Αν όταν φτιαχτεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, θα μπορούμε να το σχολιάσουμε και πολιτικά.
0: Προφανώς,
1: αν με ρωτάτε σαν πρόεδρο του ΣΟΝΕΔ, σαν ο δημοκράτη από τα γενοφάσκια μου, το αν θα με χαροποιήσει το να ιδρύσει κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός, προφανώς δεν θα με χαροποιήσει. Τον έχω υπηρετήσει ως πιο νεαρός και μέσα στα πανεπιστήμια και στην κοινωνία κτλ. Δεν θα με χαροποιήσει. Δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη ο πρώην πρωθυπουργός να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια. Θα είναι η πρώτη φορά? Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα το κάνει. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Μάλιστα, το ακούμε αυτό, κύριε Γεωργίου. Απλά υπάρχουν και στελέχοι από τη Νέα Δημοκρατία που λένε, και ακούγεται αυτό και στο Κοινοβούλιο και στη Βουλή δηλαδή, συζητιέται ότι θα υπάρχει και αποδυνάμωση από την επικείμενη μετακόμιση στελεχών στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Γι' αυτό το θέτω επίσης το ερώτημα.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω αυτή την ανάγνωση, αν με ρωτάτε. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς, εφόσον προχωρήσει σε ένα κόμμα, ενδεχομένως να απευθύνεται σε κάποιες άλλες δεξαμενές που υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση όμως σας είπα ότι ναι, όντως μπορεί κάποιος να πάει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά για να πάει προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να υπάρχει αυτή η κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, άρα θεωρώ ότι δεν είναι η ώρα να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Εύχομαι, σας το λέω ειλικρινά, να μην έρθει αυτή η ώρα.
0: Μάλιστα, το ακούμε και αυτό, επαναλαμβάνω, κύριε Γεωργίου. Τώρα θέλω να μου πείτε αν υπάρχει διχασμός στη Νέα Δημοκρατία, όπως έγραψαν αρκετές κυριακάτικες εφημερίδες, εξαιτίας της συμμετοχής στα ψηφοδέλτια πολιτικών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι, δεν υπάρχει διχασμός. Το είδα και εγώ σε κάποιες κυριακάτικες εφημερίδες και τα λοιπά. Δεν υπάρχει διχασμός στη Νέα Δημοκρατία. Αν ψάχνετε για διχασμούς, πρέπει να ψάξουν οι συνάδελφοί σας σε άλλα κόμματα και σε άλλες κατευθύνσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη, είναι συσπηρωμένη. Όσο πηγαίνουμε προς εκλογές, πραγματικά το κλίμα εντός της Πειραιώς, εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ενωτικό. Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και αν με ρωτάτε, για μένα είναι ευτυχές το γεγονός ότι άνθρωποι που μπορεί να μην προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, όπως προέρχομαι εγώ, ας πούμε, από τα γενοφάσκια μου, αγκαλιάζουν τις ιδέες τις δικές μας, αγκαλιάζουν το όραμα το δικό μας. Είναι μια συνταγή η οποία έχει πετύχει αποδεδειγμένα και στο παρελθόν και σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις που ήταν πρόεδρος και είναι πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επομένως, νομίζω ότι δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα και πραγματικά έχουμε τα τελευταία χρόνια αγκαλιάσει στελέχη και έχουν έρθει στελέχη στους στους κόλπους μας, τα οποία είναι εξαιρετικά και πραγματικά όχι μόνο έχουν έρθει και έχουν αξιοποιηθεί από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έχουν πάρει και ψήφο εμπιστοσύνης από τον ελληνικό λαό στις εκλογές του 23.
0: Μάλιστα. Πώς προκύπτει λοιπόν αυτή η αναφορά και αυτό το ρεπορτάζ στις κυριακάτικες εφημερίδες, κύριε Γεωργίου? Πώς γράφονται?
1: Εντάξει, ξέρετε πολύ καλά ως δημοσιογράφος και από την εμπειρία σας ότι κάθε μέρα, όχι μόνο στις κυριακάτικες εφημερίδες, γράφονται πάρα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος διχασμός. Σας το λέω εγώ που είμαι ένας περήφανος, σας το λέω, ένας βαθιά κομματικός άνθρωπος, ότι για να πετύχουμε το στόχο μας χρειάζεται Η διεύρυνση χρειάζεται διεύρυνση με ανθρώπους αξιόλογους. Δεν έχει σημασία από πού προέρχονται, από το παρελθόν, αν είναι από ποιο κέντρο, αν είναι στελέχη δεξιά. Είμαστε ένα κεντροεξιό κόμμα και όποιος συμμερίζεται τις απόψεις, τις ιδέες, την οτροπία, τις αξίες, τις αρχές και το όραμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ευπρόσδεκτος.
0: Μάλιστα, εγώ θέτω το ερώτημα για να αποσαφηνίσετε κι εσείς, κύριε Γεωργίου, για όλα όσα λέγονται και γράφονται, ώστε να ενημερώνονται και οι ακροατές τελικά αν ισχύει ή δεν ισχύει κάτι που γράφεται. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πείτε πόσο μπορεί να αντέξει, κύριε Γεωργίου, μια κυβέρνηση την πίεση της ενεργειακής κρίσης και της έντασης που προκαλούν συνεχώς οι Τούρκοι.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, βάλατε στην ουσία δύο θέματα τώρα σε μια ερώτηση. Το θέμα της ενέργειας, το ενεργειακό, αν καταλαβαίνω σωστά, και το θέμα της έντασης που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τη γείτονα χώρα. Στο πρώτο θέμα που έχει να κάνει με την ενέργεια, περιμένουμε τις εξαγγελίες, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός αυτής, και το λέω για να μας ακούνε και οι ακροατές μας, στην αρχή της εβδομάδας, από σήμερα δηλαδή, και καλή εβδομάδα κιόλας. Περιμένουμε τις εξαγγελίες σχετικά με το κομμάτι της ενέργειας και την τιμή του καυσίμου, όπου θα πρέπει να βάλουν πλάτη, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, και τα δηληστήρια. Θα πρέπει να υπάρξει μια ενεργειακή πολιτική στο σημείο αυτό, που μπαίνουμε προς το φθινόπωρο και το χειμώνα, προκειμένου να ελαφρυνθούν τα νοικοκυριά. Και όσον αφορά την ένταση με την Τουρκία, νομίζω ότι είναι προφανές και το βλέπουμε. Συμβαίνει κάτι παράδοξο αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της σχέσης μας με τη γείτονα χώρα. Βλέπουμε έναν ιδιαίτερο εκνευρισμό από τη γείτονα χώρα και από τις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων της Τουρκίας, οι οποίες κυρίως οφείλονται στο ότι η Ελλάδα ενισχύεται καθημερινά. Βλέπουμε όμως ένα παράδοξο. Δεν βλέπουμε μόνο αντιδράσεις και εκνευρισμό από την πλευρά της Τουρκίας. Έναν ίδιο εκνευρισμό βλέπουμε και από κάποιες φωνές μέσα στην Ελλάδα, οι οποίες πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί δεν αντιλαμβάνονται αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και στη φορά και στις χώρες τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει, ακούμε αυτές τις φωνές εντός της Ελλάδος?
1: Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει διότι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, σε θέματα διπλωματικών σχέσεων, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει μία και να είναι ενιαία η φωνή αυτή.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτική ας πούμε κατάχρηση, κύριε Γεωργίου?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες κορώνες οι οποίες θέλουν να φωνασκούν και να δημιουργούν τέτοια ζητήματα, χωρίς φυσικά να υπάρχουν. Αν υπήρχαν, δεν θα υπήρχε και τέτοιος εκνευρισμός από τη γείτονα χώρα σε σχέση με όλες τις ενέργειες που έχει κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου και να θωρακίσει τη χώρα και να την ενισχύσει ενεργειακά.
0: Μάλιστα.
1: Για να γίνεται και πιο απλό, πρέπει να το καταλάβουμε. Από το 2019 και μετά, η εξωτερική πολιτική της χώρας υπό την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μεγαλώσει τη χώρα. Έχουμε αυξήσει σε 12 ναυτικά μίλια την ΑΟΣ στο Ιόνιο. Έχει μεγαλώσει η χώρα. Πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει να το λέμε, γιατί αυτή είναι.

0: Υπάρχουν κυβερνήσεις, αλλά δεν είναι αυτού του είδους η σταθερότητα που υπάρχει στην Ελλάδα. Εκεί το εξηγώ, εκεί, το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρώ ότι είναι προφανώς κάτι το ανησυχητικό, είναι προφανώς κάτι το οποίο δεν είναι μια καλή εξέλιξη και για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μέσα στην Ευρώπη, την ευρωπαϊκή μας πολιτική οικογένεια. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, νομίζω ότι πολλές φορές τέτοιες περιπτώσεις, το έχουμε δει και στην Ελλάδα, ήταν πυροτεχνήματα πολιτικά, τα οποία σβήνουν και ίσως είναι και ένας τρόπος έτσι αντίδρασης, όχι για μένα ενδεδειγμένος προφανώς, σε κάποια χώρα για κάποια προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν εντός αυτής της χώρας.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Γεωργίου, θέλω να μου πείτε, ή μάλλον θα σας πω και θα μου πείτε, στις προηγούμενες εκλογές η αποχή κυριάρχησε. Πώς θα κινητοποιηθεί λοιπόν ο κόσμος που απέχει?
0: Κοιτάξτε να δείτε, είναι για μένα από τα πιο σημαντικά θέματα, τα οποία προφανώς δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε σε μια ερώτηση και μια απάντηση που θα σας δώσω εγώ τώρα. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα και έχει να κάνει με την αξιοπιστία συνολικά του πολιτικού συστήματος. Εντάξει, πράγματι, ειδικά στις ευρωεκλογές, τα ποσοστά της αποχής φτάσαν περίπου, αν θυμάμαι καλά, στο 60%, που ήταν κάπου πέριξη το 60%, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Πρέπει να βρούμε τρόπους, πρέπει να βρούμε τρόπους στο να ενισχύσουμε τη συμμετοχή. Προφανώς στις εθνικές εκλογές δεν πάνε εκεί τα ποσοστά, είναι λιγότερα τα ποσοστά της αποχής. Σε κάθε περίπτωση, όταν μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας, όταν λες πράγματα τα οποία δεν τίνουν προς το λαϊκισμό, όταν βλέπει ο κόσμος ότι αυτά που λες τα πράττεις, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, δεν είναι μόνο να τα λες, δεν είναι εξαγγελίες, είναι να τα πράττεις, νομίζω ότι ενισχύεται και η συμμετοχή στις εκλογές. Εγώ ένα μήνυμα, αν μπορώ να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, είναι ότι ό,τι και αν πιστεύει, ό,τι και αν θέλει, ό,τι και αν βλέπει, ειδικά ο νέος κόσμος, ειδικά η δική μας γενιά, θα πρέπει να κάτσει, να ασχοληθεί, να διαβάσει, διότι η πολιτική είναι ζωή μας. Το οτιδήποτε γίνεται γύρω μας είναι μια πράξη πολιτική. Και θα πρέπει οι νέοι άνθρωποι να έχουμε ρόλο, να έχουμε συμμετοχή σε όλο αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα, κύριε Γεωργιού, ουσιαστικά λέτε ότι αν ο κόσμος που θα πάει στις κάλπες να επιλέξει ψήφο ελπίδας και προσδοκίας και όχι θυμό, γιατί έχουμε δει να ψηφίζουν στις κάλπες με κίνητρο το συνέστημα που κυριαρχεί, ο θυμός, η απογοήτευση.
0: Εντάξει, προφανώς νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να ψηφίζει με κριτήριο το τι πιστεύει ότι είναι καλύτερο στη ζωή του. Ποιος πιστεύει ότι θα είναι καλύτερος πρωθυπουργός. Ποιος πιστεύει ότι θα εκπροσωπεί τη χώρα καλύτερα στο εξωτερικό. Ποιος πιστεύει ότι αυτά που του λέει θα γίνονται. Δεν θα γίνει, λέει, το χ και θα γίνεται το ψ. Διότι έχουμε και μια τέτοια αναμέτρηση μπροστά μας. Έτσι, και μιλάω για μια αναμέτρηση που έχει να κάνει με τον σημερινό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον αμέσως προηγούμενο πρωθυπουργό, ο οποίος έλεγε το χ και έκανε το ψή. Και μετά την άλλη μέρα πιστεύει το ζετ. Νομίζω σε μια τέτοια σύγκριση, γιατί η πολιτική είναι συγκριτική, πρέπει ο κόσμος να επιλέξει. Και προφανώς σε μια κυβέρνηση που κυβερνά τη χώρα 7,5-8 χρόνια, θα έχει κάνει και λάθη. Αλλά πείτε μου, πρώτον, ποια κυβέρνηση δεν έχει κάνει λάθη, και δεύτερον, ποιος άλλος πρωθυπουργός έχει παραδεχτεί αυτά τα λάθη που έχει κάνει. Και έχει προχωρήσει και έχει βάλει πλάτη και έχει προσπαθήσει, και η Ελλάδα σίγουρα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο που ήταν το 2019. Σε κανένα επίπεδο. Σε κανένα τομέα. Επομένως, αυτά είναι τα διλήμματα που θα μπουν στις εκλογές, θεωρώ.
1: Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Γεωργίου. Εδώ θα είμαστε για να βάλουμε ξανά αυτά τα διλήμματα στην κοινωνία, ώστε να έχουν ανοιχτά μάτια και αυτιά για να ψηφίσουν και να ακούνε και να βλέπουν σωστά. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργίου. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Πολύ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφάλειας. ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Λάνισα ATV, η ελληνική διαφημιστική. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Κάθε μέρα και μία απειλή κατά της Ελλάδας εκτοξεύει ο Χακάν Φιντάν. Οι Τούρκοι επιμένουν στην αποστατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Κυριακάτικο Τύπου, στην Αθήνα επεξεργάζονται σχέδιο αντίδρασης εάν η Άγκυρα στείλει πλοία στην Κάσο, με στόχο να εμποδίσει την απόντηση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον διδάκτορ διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Αφεντούλη Λαγκίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Λαγκίδη.
9: Καλή σας ημέρα, κύριε Αμπολίζου. Καλημέρα σε όλους τους ακροάτες.
1: Κύριε καθηγητά, γιατί έχουν ανεβάσει τόσο πολύ τους τόνους των απειλών τους οι Τούρκοι? Τι τους έχει ενοχλήσει περισσότερο, η ασπίδα του Αχιλλέα, η εμφάνιση του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο ή μήπως η συμμαχία με την Αίγυπτο και το Ισραήλ?
9: Ακούστε, όλα αυτά τα οποία περιγράψατε ισχύουν, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ανεξαρτήτως αυτών η τουρκική επιθετικότητα, οι τουρκικές αν θέλετε αιτιάσεις έναντι της Ελλάδας δεν είναι ένα φαινόμενο συγκυριακό, δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή κινείται ανάλογα με τις διπλωματικές επιτυχίες ή όχι της Ελλάδας, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πάγιο. Και όταν λέμε πάγιο μιλάμε για μια ιστορία η οποία προέρχεται, προϊστορία καλύτερα, η οποία προέρχεται ήδη από τη δεκαετία του 1970 και ακόμα πιο πριν, ήδη δηλαδή από την εποχή του ψυχρού πολέμου, σε διαφορετικές φυσικά εντελώς καταστάσεις διεθνώς, όσον αφορά δηλαδή κυρίως το διεθνές σύστημα. Τούτου λεχτέντος λοιπόν έχουμε όντως την έξαρση αυτής της επιθετικότητας, η οποία βγαίνει κυρίως μέσα από δηλώσεις επισήμων και άλλων, οι οποίοι φυσικά λειτουργούν ως φερέφωνα ενός καθεστώτος, το οποίο στην Ελλάδα δυστυχώς από την ανάδυσή του, δηλαδή από το 2002, όταν ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν κατάφερε και κέρδισε τις εκλογές και στη συνέχεια ως πρωθυπουργός και ως πρόεδρος κυριαρχεί στο πολιτικό σύστημα. Αυτό λοιπόν το πολιτικό συμβάν, πολλοί στην Ελλάδα το θεώρησαν ως μέγιστη επιτυχία. Κάτι το οποίο φυσικά στην πράξη δεν επιβεβαιώθηκε και μπορούμε να μιλήσουμε πολύ λεπτομερώς για τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και το καθεστώς του σε μια σιγή, αν θέλετε, το βάζω εντός αγωγικών, πολλών ετών μέχρι τουλάχιστον το 2009-2010, οπότε και άλλαξε πλέον αυτό το μοτίβο της ήπιας στάσης εναντί της Ελλάδας και από τότε έχουμε την εκδίπλωση όλων αυτών των φιλόδοξων σχεδίων της Άγκυρας για να κυριαρχήσει σε μια περιοχή η οποία δεν στέκεται μόνο στις παρυφές της Μέσης Ανατολής του Καυκάσου και της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά είναι μια πολιτική η οποία φιλοδοξεί να αναδείξει την Τουρκία ως ένα παγκόσμιο δρόντα, ως μια δύναμη η οποία θα πρέπει να γίνεται σεβαστή σε όλο τον κόσμο, κάτι το οποίο φαίνεται φυσικά και από τους σχεδιασμούς οι οποίοι αγγίζουν τον ίδιο τον ΟΗΕ, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όταν η Τουρκία δηλώνει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να συμμετάσχει και αυτή σαν μόνιμο μέλος, είτε μέσα στους πέντε οι οποίοι αποτελούν το διευθυντήριο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είτε σε κάτι διαφορετικό, το οποίο όμως θα έχει ένα ημιμόνιμο, αν μη τι άλλο, ρόλο. Όλα αυτά λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν είναι συγκυριακά. Φυσικά έχουν να κάνουν με τις ενοχλήσεις της Άγκυρας, οι οποίες φυσικά αντιδρούν, εντός αγωγικών το βάζω, σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στο άλλο στρατόπεδο, δηλαδή στο ελληνικό στρατόπεδο, στην πλευρά της Ελλάδας και των συμμάχων αυτής, και καλώς συμπεριλάβατε και το Ισραήλ, αλλά είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει να το βλέπουμε μονωμένα και απλά και μόνο σαν διμερή απλά σχέση, αλλά τις φιλοδοξίες της Άγκυρας να κυριαρχήσει σε όλη την περιοχή. Και αυτές δεν περιορίζονται, ξέρετε, μόνο στη Μέση Ανατολή. Το βλέπουμε και στο ρόλο τον οποίο και πάλι φιλοδοξεί η ίδια να ασκήσει και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία παραμένει ουσιαστικά στο κατόφλι ουσιαστικά της πρωτοβουλίας safe για την ασφάλεια της Ευρώπης. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα λάβουμε υπόψη, βλέπουμε ένα ευρύτερο σκηνικό, το οποίο, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Η Ελλάδα φυσικά είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει αυτή την, εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, ιδιαιτερότητα να απειλείται από ένα κράτος το οποίο τυπικά, τουλάχιστον ονομαστικά καλύτερα, είναι και σύμμαχο τουλάχιστον μέσα στο ΝΑΤΟ. Είναι μια ιδιαιτερότητα για την οποία δεν μπορούμε να καυχόμαστε φυσικά, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να τη λαμβάνουμε υπόψη. Έχουμε ένα κράτος ταραξία ακριβώς απέναντί μας και πάνω σε αυτό θα πρέπει να κινηθούμε και στη συνέχεια.
1: Μάλιστα. Να μείνω σε κάτι που είπατε, κύριε καθηγητά, κύριε Λαγκίδη, και θέλω την άποψή σας ως καθηγητής που είστε. Εσείς θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είναι μόνιμο μέλος του ΟΗΕ η Τουρκία?
9: Όχι, φυσικά. Ακούστε, όλα εξαρτώνται στο διεθνές σύστημα από την, όχι απλά ονομαστική ισχύ, δηλαδή πώς εμφανίζεται μια χώρα επί τη βάση των αριθμών, πληθυσμός, έκταση και το καθεξής, αλλά πάνω απ' όλα από το κύρος το οποίο αποδεδειγμένα έχει παρουσιάσει στην διεθνή κοινότητα, στην παγκόσμια ιστορία, αν θέλετε, ας το γενικεύσουμε, ο ρόλος κρατών στο Συμβούλιο της Ασφαλείας και δει μέσα σε αυτό το club elite, δηλαδή της elite του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο είναι τα πέντε μόνιμα μέλη, είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει απλά και μόνο τα μεγέθη τους, ξεπερνάει απλά και μόνο την ονομαστική τους ισχύ. Η Τουρκία δυστυχώς το καταλαβαίνει απλά και μόνο με τέτοιους όρους, δηλαδή πόσο ισχυροί είμαστε, πόσο μεγάλοι, ας το βάλουμε και πάλι εντός εισαγωγικών, είμαστε επί τη βάση των αριθμών. 86 εκατομμύρια, 87, έκταση κοντά στα 800.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ούτω καθεξής. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και η Τουρκία πάνω απ' όλα έχει αποδείξει ότι δεν φέρεται υπεύθυνα όταν και οι πέντε του Συμβουλίου Ασφαλείας, αν και έχουν σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση της καθημερινότητας των διεθνών εξελίξεων, το ξαναλέω, σοβαρά προβλήματα, εν τούτης όλα αυτά τα χρόνια από το 1945 μέχρι και σήμερα έχουν αποδείξει ότι μπορούν να σταθούν σε ένα συγκεκριμένο ύψος επί τη βάση και της ιστορίας τους.
1: Κύριε Λαγκίδη, μπορούν να εμφανιστούν πολεμικά πλοία για να εμποδίσουν την επόντιση του καλωδίου στην Κάσο? Υπάρχουν πάρα πολλά ρεπορτάζ για τα σχέδια αντίδρασης που εκπονώνονται από την Αθήνα.
9: Ναι, να πούμε καταρχήν ότι όλα αυτά τα οποία γράφονται, καταρχήν είναι πολλές φορές προϊόντα και, αν θέλετε, μιας επιθυμίας όλων των γραφόντων να κινηθούν οι εξελίξεις προς αυτό το οποίο οι ίδιοι θα επιθυμούσαν. Είναι κάτι επιπλέον, το τονίζω αυτό, το οποίο δημοσίως δεν πρέπει να συζητάτε ευρέως, ή τουλάχιστον να μην αποκτάει αυτό τον χαρακτήρα συζητήσεων καφενείου, δηλαδή πόσα έχουμε εμείς, πόσα έχουν αυτοί και ούτε καθεξής. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά είναι πολύ σοβαροί υπολογισμοί, και το απλά και μόνο να τους ευτελίσουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, σε επίπεδο παράθεσης πλοίων, τα πόσα έχουμε εμείς εκεί στη συγκεκριμένη στιγμή και πόσα η άλλη πλευρά, δεν είναι το δέον για τη δεδομένη στιγμή. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι η ισχύς μιας χώρας δεν εξαρτάται μόνο από τα ίδια μέσα, δηλαδή το τι διαθέτει η ίδια, αλλά και από τις συμμαχίες. Και το τονίζω αυτό. Οι διεθνείς συμμαχίες είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνετε υπόψη. Είναι αυτό που λέμε πολλαπλασιαστής ισχύος. Και ξέρετε, ακόμα και οι μεγάλες δυνάμεις, οι υπερδυνάμεις, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον λάβαναν υπόψη και τις διεθνείς συμμαχίες ή τουλάχιστον το διεθνές κλίμα. Δεν μπορείς δηλαδή να προβείς σε κάτι χωρίς να λαμβάνεις υπόψη και το τι συμβαίνει γύρω σου. Νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό, και η συζήτηση για λεπτομέρειες επισχεδίων νομίζω ότι πρώτον περιτεύει, και δεύτερον μπορεί να είναι και επισφαλής.
1: Μάλιστα. Η απόκτηση νέων Patriot και η τοποθέτησή τους στα νησιά θα γίνει ανοιχτή από τους Τούρκους, κύριε Λαγκίδη, σας ρωτώ, διότι παρεμβαίνουν έπειτα από κάθε αγορά οπλικών συστημάτων που πραγματοποιεί η χώρα μας.
9: Ναι, okay, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά από την άλλη ουδείς και στην Ελλάδα δυστυχώς και βρίσκονται παρόμοιοι υποστηρικτές, ουδείς ομιλεί για τον εξοπλισμό ο οποίος τρέχει με ξέφρενους ρυθμούς στην άλλη πλευρά. Δηλαδή, από τη μία η τουρκική πλευρά ζητάει από την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά, κάτι το οποίο νομίζω το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος γιατί πολύ απλά τα νησιά θα είναι ανοχήρωτα, εντελώς ανοχήρωτα, και ας βρεθεί κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να μιλήσει για αποτροπή των Τούρκων χωρίς να υπάρχει και η στρατηγική διάσταση. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε με ισχυρή γλώσσα, με έντονη γλώσσα, κανείς δεν μπορεί, νομίζω, ούτε καν να το σκεφτεί και να το εκφράσει δημοσία.
1: Μάλιστα. Αλήθεια, κύριε Λαγκίδη, πόσο ορατός είναι ο κίνδυνος για μία ανάφλεξη στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά στη Συρία? Οι Ισραηλινοί προκάλεσαν τους Τούρκους, αλλά οι τελευταίοι δεν αντέδρασαν καθόλου.
9: Είναι αυτό, κυρία Πολύζου, το οποίο είπαμε προηγουμένως, ότι στην πράξη φαίνεται ισχύς. Δηλαδή, μπορεί να δηλώνεις έτοιμος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση η πραγματική ισχύ κρύβεται αλλού, και στην περίπτωση του Ισραήλ νομίζω ότι αυτή έχει αποδεχθεί ποικιλοτρόπως και πολλάκις μέσα στην σχετικά σύντομη ιστορία του κράτους του Ισραήλ. Από το 1948 είναι ένα κράτος το οποίο βρίσκεται στη διεθνή σκακέρα μόλις από το 1948. Φυσικά ο εβραϊσμός, οι Ισραηλινοί βρίσκονταν πάντοτε στο διεθνές προσκήνιο, μπροστά και πίσω από τις κουίντες. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που έχει σημασία είναι από το 1948 το Ισραήλ υπερασπίζει τα συμφέροντά του, όποτε κρίνει αυτό ότι απειλούνται, και φυσικά απειλούνται στην περίπτωση της Συρίας. Αυτή τη στιγμή η Συρία βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό δυστυχώς υπό τον έλεγχο της Τουρκίας με φυσική παρουσία. Ξέρετε, στη Συρία το 5% της επικράτειας, μιλάμε συνήθως μόνο για το Ιντλίμπ, μιλάμε για το 5% της επικράτειας. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε, δεν χρειάζεται να το μεταφράσουμε σε τετραγωνικά χιλιόμετρα, και νομίζω κανείς δεν θα σταθεί σε αυτά, αλλά το 5% κατέχεται στην ουσία από τουρκικά στρατεύματα. Είναι περίπου 20.000, και ίσως είναι και μικρός ο αριθμός στον οποίο αναφερόμαστε. Στην Κύπρο, στην κατεχόμενη Κύπρο, στα κατεχόμενα βρίσκονται περίπου 3.000. Άλλοι τουλάχιστον τόσοι βρίσκονται απέναντι στις όχθες, μετά τις όχθες της Συρίας, στη Μεσόγειο. Όλα αυτά νομίζω τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη το Ισραήλ, και οι δυνητικές απειλές, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή δεν είναι πραγματικές, είναι δυνητικές, και το Ισραήλ δεν αφήνει τίποτα.
1: Μάλιστα. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της συζήτησής μας, κύριε καθηγητά. Θέλω να μου πείτε αν είναι ισχυρή η συμμαχία της Μέκκας, και ρωτώ διότι οι Τούρκοι δεν δείχνουν διάθεση να στηρίξουν τη Σαουδική Αραβία απέναντι στους Χούθη.
9: Ναι, και πάλι επιστρέφουμε σε αυτό το οποίο λέγαμε, δηλαδή η ισχύς αποδεικνύεται στην πράξη. Δεν είναι απλά και μόνο οι δηλώσεις, είναι το τι αποδεδειγμένα κατέχεις, αποδεδειγμένα, και δεύτερον το πώς προτίθεσαι να χρησιμοποιήσεις αυτά τα λίγα ή περισσότερα όπλα τα οποία έχεις στην κατοχή σου. Να μην ξεχνάμε επίσης, κυρία Πολύζου, ότι από την άλλη πλευρά βρίσκεται και το Πακιστάν, το οποίο ναι, μεν είναι πυρηνική δύναμη, δηλαδή κατέχει πυρηνικά όπλα, αλλά ξέρετε, το Πακιστάν είναι μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ίσχυε και στην περίπτωση της Τουρκίας. Αλλά ξέρετε, η βασική συνισταμένη σε αυτή την τριπλή συμμαχία, το βάζω εντός και εκτός αγωγικών, είναι η Σαουδική Αραβία. Και η Σαουδική Αραβία κατέχει ένα πολύ σημαντικό όπλο, την οικονομία, τα χρήματα. Παλιότερα λέγαμε τα δολάρια, αλλά είναι αυτά τα οποία έσωσαν την Τουρκία, κυριολεκτικά την έσωσαν. Νομίζω ότι οποιοδήποτε ακροατής μπορεί να τη βεβαιώσει πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα, στην κατάρρευση στην οποία είχε φτάσει η Τουρκία σαν οικονομία στις αρχές δεκαετίας του 1980. Λίγο πριν αναλάβει ο Ζαλ, η Τουρκία ήταν ένα κράτος το οποίο διήλθε μάλλον και ένα τρίτο στρατιωτικό πραξικόπημα. Μάλιστα. Και η οικονομία της ήταν σε κυριολεκτικά τραγική κατάσταση. Το ίδιο επιχειρεί και το Πακιστάν σήμερα, και επαναλαμβάνω, κοινή συνισταμένη είναι η Σαουδική Αραβία, ανεξαρτήτως του κατά πόσον αυτή είναι ισχυρή στρατιωτικά ή όχι.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, κύριε Λαγκίδη, πολύ σύντομα, πόσο ανησυχητική είναι για την Ευρώπη η άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία?
9: Φυσικά είναι ανησυχητική. Η ίδια ιστορία το έχει αποδείξει. Ξέρετε, αποδεδειγμένα και πάλι, η ακροδεξιά δεν στέκεται απλά και μόνο σε διακηρύξεις οι οποίες ακούγονται, χαϊδεύουν αυτό που λέμε τα αυτιά, αλλά ξέρετε, η άνοδος αυτή, και θα ασταθούμε ιδιαίτερα σε αυτό όσο πιο επιγραμματικά γίνεται, οφείλεται όχι απλά και μόνο στο ότι η ακροδεξιά κολακεύει τα αυτιά πολλών, αλλά και στα λάθη ενός ολόκληρου συστήματος, το οποίο επί δεκαετίες δεν έχει τίποτα για να αποτρέψει τα ευήκοα ότα, αυτό που λέμε, δηλαδή τα αυτιά τα οποία τείνουν την προσοχή τους να ακούσουν και την άλλη φωλή. Δυστυχώς δεν το έχει κάνει αυτό. Υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα στην Ευρώπη, και η Ευρώπη είτε κοφεύει είτε κλείνει τα μάτια της και δεν προσπαθεί να μην παρακολουθήσει αυτά τα οποία γίνονται. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, η Ευρώπη το ξέρουμε όλοι, το ζούμε όλοι, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, ξεκινώντας από την οικονομία.

0: Ασπρόπυργος είναι περιοχή που συχνά πυκνά απασχολεί την ειδησιογραφία, αλλά σπάνια για καλό λόγο. Η Δημοτική Αρχή καταβάλει κάθε προσπάθεια για να αναβαθμίσει την πόλη, για να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, αλλά τα προβλήματα είναι πολλά και διαχρονικά. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για την καθημερινότητα του Ασπρόπυργου με τον Δήμαρχο Ιωάννη Ηλία. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, περάσατε και φέτος, θα πω, ένα πολύ πολύ δύσκολο καλοκαίρι με αρκετές πυρκαγιές, κυρίως εργοστάσια ανακύκλωσης. Πού αποδίδεται, θέλω να μας πείτε, αυτό το φαινόμενο?
1: Κοιτάξτε να σας πω, οι πυρκαγιά δεν ήταν σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, ειδικά στην περιοχή μας, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν βέβαια καθημερινές φωτιές, τις οποίες βάζουν στον οικισμό, στους οικισμούς μάλλον, ο ένας είναι στη Νέα Ζωή και ο άλλος είναι στο Σοφό. Υπάρχουν φωτιές τις οποίες βγάζουν χρωμά για να καίνε σκουπίδια ή μπάζα τα οποία παίρνουν από το λικανοπέδιο για να ελαττώνουν τον όγκο τους και να μπορούν έτσι να φέρουν και άλλα και να δημιουργούν όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε αυτούς τους δύο οικισμούς.
0: Μάλιστα. Γίνονται όμως οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, κύριε Δήμαρχε, το ρωτώ, διότι έπειτα από κάθε πυρκαγιά ακούγαμε για ελλειπή μέτρα πυρασφάλειας.
1: Κοιτάξτε να σας πω. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι από την πολιτεία, γιατί εμείς ο Δήμος ήμασταν αρμόδιοι να κάνουμε ελέγχους για αυτές τις πυρκαγιές. Έχουν εντατικοποιηθεί πραγματικά, αλλά φυσικά δεν φτάνουν όλα αυτά. Πρέπει να γίνει ένα γενικό σχέδιο, το οποίο να περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, να ξεκινάμε, παράδειγμα, τον ελέγχο όλων αυτών που μπαίνουν στο θριάσιο πεδίο, είτε αυτά είναι μικρά αυτοκινητάκια, ρωμά, αγροτικά, τα οποία κουβαλάνε μπάζα από το λεκανοπέδιο. Και βεβαίως και μεγάλα μπαζάδικα, μεγάλα αυτοκίνητα, τα οποία έρχονται προς την περιοχή. Αν υπάρξει έλεγχος, πού πάνε, να ξεκινήσουμε δηλαδή από εκεί. Να υπάρξει ο έλεγχος. Πηγαίνεις προς το θριάσιο πεδίο. Πού τα πας αυτά? Τα πας σε κάποια εταιρεία ανακύκλωσης ή τα πας να τα πετάξεις το αχανές του θριασίου πεδίου, όπου δεν θα μπορείς να ελεγχθείς. Από εκεί ξεκινάει. Μετά πηγαίνεις όπως να καθαριστεί η περιοχή. Έχουμε κάνει αιτήματα στο να καθαρίσει η όλη περιοχή. Αφού καθαριστεί η περιοχή, δηλαδή διατεθούν τα απαραίτητα για να καθαριστεί η περιοχή, μετά με την αστυνομία και τους ελέγχους που θα γίνονται, μόνο έτσι σταματάει αυτό το φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Με την εγκληματικότητα τι γίνεται, Δήμαρχε? Είναι και ο Ασπρόπυργος αφημένος στη μοίρα του, όπως και άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Έχω διαβάσει πρόσφατα, ακούμε και για κλεμμένα λεωφορεία που κρύβονταν στην περιοχή σας. Ισχύει?
1: Αυτά είναι λεωφορεία, δεν ξέρω αν ήταν κλεμμένα ή όχι. Απλά σε μια περιοχή εμείς το έχουμε καταγγείλει. Και μετά από καταγγελία δικιά μας επενέβη και η αστυνομία περιβάλλοντος, γίναν οι μηνύσεις, κατασχέθηκαν αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα. Με την...
1: η περιοχή του θριασίου πεδίου είναι χαρέστατη.
0: Με την εγκληματικότητα τι γίνεται?
1: Η εγκληματικότητα όπως και σε άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν είναι αυξημένη η εγκληματικότητα στον Ασπρόπυργο?
1: Η εγκληματικότητα αναπτυσσμένη δυστυχώς σε όλη την δυτική Αττική. Πραγματικά δεν είναι μόνο μαύρη σελίδα που λέγεται Ασπρόπυργος.
0: Αναφέρθηκα νωρίτερα, κύριε Δήμαρχε, για τη Δυτική Αττική. Δεν είπα μόνο ο Ασπρόπυργος είναι η μαύρη σελίδα. Απλά συζητιά

0: και λέγεται ότι την έχουν αφήσει στη μοίρα του. Τον Ασπρόπυργο, αυτό λέμε.
1: Να σας πω κάτι. Στον Ασπρόπυργο αυτή τη στιγμή παίζεται όλη η οικονομία της Ελλάδας. Στο θριάσιο πεδίο παίζονται τα πάντα. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε για τους σχεδιασμούς της πολιτείας για τη Δυτική Αττική και για το θριάσιο, οι οποίοι πραγματικά φέρνουν κοσμογονικές αλλαγές για την περιοχή μας. Οπωσδήποτε πρέπει αυτή η περιοχή, όπου παίζεται, επαναλαμβάνω, το λιγότερο του 40% του εθνικού προϊόντος, θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Δεν είναι τα προβλήματά μας μόνο αυτά. Τα προβλήματά μας είναι άλλα και είναι μεγάλα. Είναι το κυκλοφοριακό. Βεβαίως είναι και η ασφάλεια. Αλλά το μεγάλο μας πρόβλημα μετά την ασφάλεια είναι το κυκλοφοριακό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει την περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Επειδή με πιέζει ο χρόνος, Δήμαρχε, να κλείσω με το θέμα των φυλακών. Είχατε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να μπλοκάρετε τη μεταφορά τους από τον Κορυδαλό. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση και ποιος είναι ο λόγος που δεν θέλετε τη φυλακή στον Ασπρόπυργο, και να κλείσουμε σύντομα.
1: Κάτι είπατε προηγουμένως, έτσι το ξεκινήσατε, για τη Δυτική Αττική. Για την κατάσταση που επικρατεί στη Δυτική Αττική. Σκεφτείτε να έρθουν και φυλακές. Οι φυλακές δεν θα έρθουν μόνες τους. Θα έρθουν μαζί και 3.000, 4.000 άτομα, 5. Μια καινούργια πόλη. Μια καινούργια πόλη που δημιουργείται φέρνει προβλήματα. Πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια πόλη χωρίς υποδομές? Για αυτές τις υποδομές μιλάμε. Αυτές τις υποδομές θέλουμε. Δεν είμαστε. Γι' αυτό και είμαστε απέναντι στρατιωτικές και φυλακές στον Ασπρόπυργο. Και κάτι άλλο. Σχολεία να μας φέρουν και τις φυλακές να σας πάνε κάπου αλλού. Βεβαίως και είμαστε αντίθετοι στο να φτιαχτούν οι φυλακές. Δεν νομίζουμε ότι χωράει εδώ άλλη όχληση. Φτάνει δηλαδή ως εδώ. Αν δείτε ένας δρόμος ενός χιλιόμετρου που περνιέται το βράδυ, τον περνάμε μέσα σε ελάχιστα λεπτά, να μην σας πω μέσα σε ένα λεπτό, θέλουμε περίπου μία ώρα για να τον διασχίσουμε στις ώρες αιχμής. Δηλαδή το απόγευμα που φεύγουν τα αυτοκίνητα από τον Ασπρόπυργο και το πρωί που έρχονται τα αυτοκίνητα που μεταφέρουν είτε προσωπικό είτε εμπορεύματα στον Ασπρόπυργο.
0: Μάλιστα. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, Δήμαρχε. Εδώ είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε και για το κυκλοφοριακό και για την εγκληματικότητα και για τις φυλακές, και αν έχετε απευθυνθεί σε αρμόδιο υπουργό και όλα αυτά. Τώρα δεν έχω άλλο το χρόνο. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, Δήμαρχε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ. Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα εύχομαι, πρώτο Θεός, να ολοκληρωθεί και αυτή η εβδομάδα όχι με άλλες κακές ειδήσεις, αλλά μόνο καλές. Με την ευχή είμαστε πάντα και με την θέληση του Θεού. Εμείς, πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο στις 9 ακριβώς, εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Δεν αλλάζετε συχνότητα, παραμένετε στη συχνότητα του Ελλάδα FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Καλή συνέχεια, γεια σας.
2: ...94,3... Interveten, Ελλάδα Sports.
3: Goal!
4: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 10.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξενών Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
12: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
13: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
14: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Προυναράς. Στην πρώτη θέση στις εκλογές στη Γερμανία, στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, με 38,2% κατέλαβε το ακροδεξιό AfD. Στο Βερολίνο η αριστερά αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με περίπου 25,7%. Αρνητικό αποτέλεσμα για την CDU του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς και στις δύο κάλπες. Το βαρύτερο πλήγμα ήρθε στο Μεκλεμβούργο, που το 4,89% αφήνει τους χριστιανοδημοκράτες εκτός κοινοβουλίου. Νέα τροπή πήρε υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι σκότωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά την εξέτασή του ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «τσακωθήκαμε και θόλωσε». Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, που θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Στη συγκρότηση των συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόκειται για τον οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται στην Ελλάδα και θα αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε Δήμο και Δημοτική Ενότητα της χώρας. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο φέρεται γιατρός του ιατρείου στο Κολωνάκι, να έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, την σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσαν. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Στον πιλωτικό έλεγχο στην Αττική εξετάστηκαν 8.563 δομές. Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Νέα μηνύματα το 112 καλούν τους κατοίκους σε προληπτική απομάκρυνση. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν κερδίζει στις βουλευτικές εκλογές συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή με καταμετρημένο περισσότερο από το μισό των ψηφοδελτίων. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από την ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Μπαράζ εκρήξεων σε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο Χαλέπι στη Συρία. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, βροχές κυρίως στα ορεινά επιρροτικά, ισχυρή τοπικά, άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας εβδομάδα. Γεια σας κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και να ξεκινήσω, εκτός από την κίνηση που γίνεται χαμός, έχουμε τροχαίο στην Αττική Οδό στον Ασπρόπυργο. Οπότε, παιδιά, αποφύγετε να πάτε προς εκεί καθόλου όσο μπορείτε, διότι γίνεται κακός χαμός. Καταλαβαίνετε, η κίνηση έχει και το τροχαίο τώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Ελλάδα 94,3. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Έτσι, έτσι, μ' αρέσει που είσαι θεσμικός με το καλημέρα, ναι. Λες ποιος είσαι, τι κάνεις, τι δεν κάνεις.
1: Αυτά θεσμικά, ναι.
0: Ναι, τέτοια πράγματα βλέπει ο Πρωθυπουργός. Αυτά βλέπει, την κίνηση στο Κηφισό, στην Κηφισίας, δεν τζουλάει το πράγμα και σου λέει πάω Αμερική.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Πάω Αμερική, λέει τώρα. Ναι. Ξέρεις πόσους αστυνομικούς θέλω για να ανοίξω έναν δρόμο, λέει, να πάω από το Παγκράτη στην Ομόνοια. Πολύς, το μισό τμήμα. Οπότε ναι. Σου λέει, αντί να ταλαιπωρώ τον κόσμο, γιατί πάω Αμερική.
1: Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες από σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο το πρόγραμμά του θα μείνει κάποιες μέρες. Για σήμερα και αύριο το πρόγραμμα είναι να βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο. Θα έχει συνάντηση με ανθρώπους από εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Το Έλληνες της Διασποράς συνδέεται και με την επιστολική ψήφο, έτσι.
0: Αυτό θα το συζητήσουμε. Έχουμε πει ήδη σε προηγούμενες εκπομπές για όλα. Για αυτό το θέμα ακριβώς και πού ποντάρει ο Πρωθυπουργός. Μία ερώτηση. Το ρεπορτάζ σου λέει θα γυρίσει.
1: Ναι, τι εννοείς.
0: Θα γυρίσει, θα μείνει εκεί.
1: Όχι, όχι, θα γυρίσει.
0: Γιατί αν μείνει εκεί μέχρι τις εκλογές θα πάρει περισσότερες ψήφους.
1: Από τους Έλληνες της Διασποράς εννοείς.
0: Εννοείται. Αν πάει και μέχρι Αυστραλία, αν πάει δηλαδή, εκεί πρέπει να φτάνει κοντά στην αυτοδυναμία, αν κάνει αυτές τις βόλτες. Εκτός αν κάνει κανένα λάθος και την ώρα που είναι στην Αμερική, της λέει έφερα και την ακρίβεια. Διότι είναι εισαγόμενη. Τι ήρθα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν τους ενδιαφέρει η ακρίβεια της Ελλάδας. Της Ελλάδας. Τι τους νοιάζει, δηλαδή.
0: Τους νοιάζει η ακρίβεια.
1: Δηλαδή, το καλό, σε εισαγωγικά το καλό με τους Έλληνες της Διασποράς είναι ότι δεν ψηφίζουν με κριτήρια των Ελλήνων της χώρας. Δηλαδή, ψηφίζουν με τελείως δικά τους κριτήρια.
0: Δεν έχουν ιδέα τι γίνεται εδώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δημοσκοπήσεις, τα ίδια, έτσι.
1: Ναι, πάνω κάτω τα ίδια. Ναι. Το πιο αξιοσημείωτο είναι η πλήρης κατάρρευση της κυρίας Καριστιανού.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, γιατί όταν δημιουργήθηκε και πριν δημιουργηθεί το κόμμα, φιγούρανε μέχρι στη δεύτερη θέση η κυρία Καριστιανού.
0: Ελά τώρα πλήρη κατάρρευση. Είχε και την αγάπη της με τον Γεωργιάδη τον Άδωνη.
1: Ναι.
0: Αυτές οι αγάπες που δημιουργούνται το κάνουμε για την εκπομπή μας, ξέρεις. Για να έχουμε να λέμε κουτσοπολίστικα.
1: Ναι. Το πλήρης κατάρρευση το εννοώ. Με βάση την πρώτη εικόνα που είχαμε, που ήταν μπελές και ερχόταν να είναι εναλλακτικός πόλος εξουσίας.
0: Ναι,
1: γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει.
1: Αν ο στόχος είναι η Βουλή, εντάξει, okay, είναι μέσα στους στόχους, έτσι.
0: Κοίταξε, πλήρες κατά. Τι να πει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βέβαια ο εκπρόσωπος τύπου έκανε ολόκληρες ανακοινώσεις και ας μου κάνουν και μηνύσεις. Ναι. Σχεδιασμένο λέει ήταν τον κύριο Τσίπρα, σχεδιασμένο να καταστραφεί ο ΣΥΡΙΖΑ, σχεδιασμένο και τον κύριο Τσίπρα να μπει ο Φάμελος και ο κύριος Φάμελος θα μα θέλει να μου κάνει μήνυση για να φτάσουμε εδώ που είμαστε.
1: Υπήρξε
0: ολόκληρο σχέδιο. Αν μιλάμε για κατάρρευση για την κυρία Καριστιανού που ακόμα μπαίνει στη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ τι να πει.
1: Εντάξει, απλά το για το ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο παλιό.
0: Τι πιο παλιό.
1: Έχει ξεκινήσει η μείωση των ποσοστών του πολύ καιρό πριν.
0: Α, εννοείς επί Τσίπρα ξεκίνησε η κατάρρευση και ολοκληρώθηκε τώρα.
1: Θα μπορούσα.
0: Τώρα που λέμε Τσίπρα, βάζουμε νέους για να βγάλουμε τους νέους και μετά να βγάλουμε τους νέους και να βάλουμε τους παλιούς.
1: Όποιοι νέοι μπορέσουν να μείνουν, θα μείνουν.
0: Καλά, εντάξει τώρα, όποιοι μπορέσουν να μείνουν. Πάντως, βάλαμε νέους. Βγάλαμε νέους, βάζουμε νέους και από τώρα το λέμε, θα ξαναβάλουμε παλιούς. Μετά θα βάλουμε παλιούς.
1: Θα βάλουμε και παλιούς σίγουρα. Απλά βάζουμε νέους για να δούμε αν μπορούν να μείνουν κάποιοι από αυτούς και για να μην έρθουν πολύ γρήγορα οι παλιοί και
0: καούνε.
1: Και υπάρχει αυτή η ταύτιση από τα άλλα κόμματα και πούνε να τα ίδια πρόσωπα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο παλιός.
0: Αργότερα θα το πούνε.
1: Θα το πούνε, εντάξει.
0: Ναι,
1: αλλά έχει, το κόμμα έχει σταθεί με άλλα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, υπάρχει μια άλλη. Είναι άλλο να ξεκινήσει κατευθείαν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Κι άλλο να σωματωθούν συνέχεια.
0: Άρα το ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε να κάνουμε προεόρτη, ας πούμε, μέχρι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Okay, ναι,
0: λοιπόν, πάντως, κοίταξε, τώρα που να ξαναγυρίσουμε στον Πρωθυπουργό και στον πρωταθλητή, τον Υπουργό.
1: Ναι.
0: Αποδείχτες πάμε καλά.
1: Ναι, και την αναβάθμιση της οικονομίας.
0: Αποδείχτες, πάμε καλά.
1: Αλήθεια. Κοίτα, σημαντικό είναι και αυτό, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να χλεβάζεται από κάποιους, αλλά είναι σημαντικό.
0: Από μένα,
1: δηλαδή,
0: καταρχάς, από μένα,
1: ναι, δεν τώρα, αντιλέγω. Αλλά φαντάζεσαι να μην πηγαίνουν και οι δείκτες καλά. Γιατί όταν δεν πηγαίνουν οι δείκτες καλά, οδηγηθήκαμε στα μνημόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τουλάχιστον είναι θετικό να είναι καλοί δείκτες.
0: Θες να σου θυμίσω δηλώσεις Σαμαρά ότι οι δείκτες πάνε καλά. Θες να σου δηλώσω Τσίπρα ότι από δείκτες σκίζουμε.
1: Δεν λέω για δηλώσεις. Λέω για
0: δηλώσεις τσακαλώτο από ότι από δείκτες είμαστε ψηλά. Θες να ρωτήσω αυτοί οι δείκτες τα τζέρια μας θα έρθουν να τους δούμε ποτέ ή πάμε για τα παιδιά, τα εγγόνια μας και αν.
1: Αυτό
0: αν
1: είναι άλλη
0: δεν
1: κουβέντα.
0: Χαλάσουν οι δείκτες.
1: Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Δηλαδή από δείκτες είμαστε καλά. Mm. Από λεφτά δεν είμαστε καλά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και θα μείνω στον Πρωθυπουργό. Και θα μείνω στον Πρωθυπουργό με μία απλή ερώτηση που κάνει η αντιπολίτευση. Τώρα κάνουν την αντιπολίτευση, έτσι.
1: Ναι.
0: Ποιος μας απαγορεύει αν θα μειώσουμε το φόρο, τον ειδικό φόρο? Ποιος από την Ευρώπη μας απαγορεύει, μας λέει δεν θα το κάνετε?
1: Ο Πρωθυπουργός το έβαλε στο τραπέζι αυτό.
0: Ναι, αλλά μας είπε θα ρωτήσουμε την Ευρώπη.
1: Ναι, να ρωτήσουμε.
0: Ποιος μας απαγορεύει?
1: Δεν το ξέρω.
0: Μόνο μερός αν θέλουμε να μειώσουμε το φόρο. Μας τα απαγορεύει κάποιος?
1: Δεν το ξέρω.
0: Θα ρωτήσουμε, θα μάθουμε αύριο. Ναι. Έχουμε συγκεκριμένο ερώτημα. Επίσης, πότε αποφασίσαμε ότι θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο που βοηθάει τους πλουσίους? Ενώ εμείς μαζεύουμε τον ειδικό φόρο και στοχεύουμε και το δίνουμε στους αδύναμους, αδύνατους, όπως θες πες το. Πότε αποφασίσαμε να βοηθήσουμε τους πλουσίους και αν μας αφήσει η Ευρώπη θα βοηθήσουμε τους πλουσίους? Γιατί αν είναι έτσι να ρίξουμε και το ΦΠΑ να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο τους πλουσίους και τους τουρίστες. Δηλώσεις του Πρωθυπουργού δεν ήταν αυτές?
1: Ήταν, ναι.
0: Ότι δεν μπορεί, θα ρίξουμε τον φόρο, τους φόρους, τα ΦΠΑ, τους φόρους, τα αυτό, δεν θα τα ρίξουμε διότι αυτό βοηθάει όλους, άρα και τους πλουσίους. Ενώ εμείς μαζεύουμε αυτά και στοχεύουμε στους ευάλωτους και τα δίνουμε μετά εκεί. Αυτό δεν είχε πει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν, αν ρίξει τους φόρους, που καλά θα κάνει, μακάρι, δεν θα στοχεύσει τους πλουσίους. Άλλαξε αυτό. Οι πλούσιοι θα δίνουν, πόσα λεφτά έχεις εσύ για να σου πω τη βενζίνη θα πληρώσεις?
1: Οι πλούσιοι ποιοι είναι, το 1%?
0: Το 1% είναι πατριωτικοί αυτοί, έχουν τελειώσει. Αυτοί πατριωτικά τα έχουν χάσει όλα.
1: Μήπως ενστερνίστηκε τις απόψεις του 1% αυτό το λέει.
0: Αυτούς τους πλούσιους. Επότε σου λέει 1% είναι μόνο, ας πάρουν κι αυτοί κάτι. Θα δώσουν σε όλους άλλους κι αυτοί τίποτα.
1: Σήμερα έχουμε πρεμιέρα, όχι πρεμιέρα, ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι και για τις 231 δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch. Είναι το νέο αυτό, είναι η εφαρμογή που ανακοίνωσε και δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Υγείας. Πλουτάρ, και είναι η πρώτη, λέει, εφαρμογή. Φαντάζομαι να, δεν ξέρω αν πάει, είναι 231 δομές.
0: Θα χτυπήσει την πόρτα του συναδέλφου?
1: Δεν ξέρω, 231
0: γιατί
1: δομές.
0: Γιατί μετά μπορεί να δημιουργηθεί, να υποφύει ότι εγώ κάνω κόντρα σε σένα. Βγάζω ένα αυτό που εσύ το έχεις στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Είμαστε στην ίδια θέση.
1: Και αδελφοί είναι και οι δύο.
0: Και εγώ κοντράρω εσένα. Mm. Δηλαδή σου πάω κόντρα. Πάω να σου βγάλω τα πλήτα στη φορά την ώρα που είμαστε ακριβώς στην ίδια θέση και με την ίδια διεκδίκηση.
1: Μάλιστα.
0: Μήπως μετά πάει έτσι.
1: Αθέμητος ανταγωνισμός.
0: Μήπως μετά πάει έτσι.
1: Δεν το ξέρω. Αν περιλαμβάνεται και το μαγαζί αυτό στις 231 δομές. Πάντως έγιναν πιλωτικά πάνω από 8.000 έλεγχοι στην Αττική. 231 δομές. Εντόπισε η εφαρμογή και σήμερα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Αυτό είναι μια καλή απορία.
0: Διότι ο κ. Πατούλης δεν ήταν ικανός. Ως περιφερειάρχης δεν ήταν ικανός να κάνει.
1: Όχι, ως πρόεδρος
0: του Ιατρικού Συλλόγου πάλι δεν ήταν ικανός να κάνει. Γιατί και περιφέρεια έκανε έλεγχο. Στα γεροκομεία περιφέρεια τα ανακάλυψε πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: για αυτά ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι υπεύθυνος.
0: Ναι, βασικά ναι. Άρα λοιπόν ούτε ο Ιατρικός Σύλλογος μπορεί, διότι την ώρα που πάει ο Ιατρικός Σύλλογος και παίρνει τον Μπρουναρά ένα τηλέφωνο, Μπρουναρά, έλα ρε, πού είσαι, στο μαγαζί. Οκ, έρχομαι. Παίρνει τον Μπρουναρά στο μηχάνημα στην πλάτη, το βγάζει στο μπαλκόνι, πάει ο έλεγχος, δεν βρίσκει τίποτα.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε, το εικάζουμε. Αποδεδειγμένο εννοώ, δεν ξέρουμε ότι έγινε τηλέφωνο.
0: Πουρναρά θα στα αποθάσω. Αφού σε πήρα τηλέφωνο, το ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά σε φωτογραφίσαν από απέναντι με το μπαλκόνι με το μηχάνημα στην πλάτη. Επειδή είσαι ψηλό, δυνατό παιδί, γεροδεμένο, ας πούμε, το κατάφερε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται, φάγε ροδάκια, τσουλάει. Το κάνει λίγο, έτσι βγαίνει στην παλκόνη.
0: Μήπως αργήσει με τα ροδάκια, το πήρε στην πλάτη εσύ.
1: Όπως και να έχει, ξεκινάνε από σήμερα οι έλεγχοι από το MedWatch. Άκουσα τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είπε ότι ενεργήσαμε ταχύτατα. Δεν το είχαμε σκεφτεί νωρίτερα. Δυστυχώς, λέει. Συνήθως πρέπει να γίνει κάτι κακό για να μάθεις και να το και να προσπαθήσεις να το λύσεις. Και είμαστε, λέει, η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει αυτή τη στιγμή μια τέτοια εφαρμογή. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου, λέει. Εμείς το σκεφτήκαμε, εμείς το κάνουμε.
0: Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Πρέπει να πάθουμε και να ελπίζουμε ότι μπορεί και να μάθουμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Συνήθως το ξεχνάμε.
1: Έτσι
0: το
1: γίνεται.
0: Έτσι γίνεται και μετά το ξεχνάμε μετά από λίγο. Αυτή είναι η χώρα μας. Αυτή θυμόμαστε. Αλλά επί του συγκεκριμένου. Επί του συγκεκριμένου. Είναι σαν να μου πούνε εμένα ότι δεν ξέρω τη δεύτερη σου δουλειά. Και εσύ να μην μου πεις, εγώ την ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην ξέρει τη δεύτερη δουλειά του συναδέλφου. Συναδέλφου, ανταγωνιστή, την ξέρει τη δεύτερη δουλειά. Δηλαδή, εγώ που δεν μου λες τη δεύτερη σου δουλειά, την έχω ψάξει, την έχω μάθει. Ξέρω που δουλεύει τη δεύτερη δουλειά. Εδώ είμαστε κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Συναντιόμαστε. Εσύ δεν ξέρει τη δεύτερη μου δουλειά. Τι ξέρει κι εσύ τη δεύτερη μου
1: δουλειά. Ξέρω κι εγώ. Ναι.
0: Τι ξέρει κι εσύ. Πώς γίνεται να μην ξέρει ο ένας που είναι κάθε μέρα εκεί παρεάκι, να μην ξέρει ένας τη δεύτερη δουλειά του άλλου. Εκτός αν εσύ ζηλεύεις που εγώ είμαι ανταυτού και τρώω σφαίρες. Ε.
1: Ναι.
0: Και κάνεις κάτι για να με βγάλεις από τη μέση εύκολα. Λέω εγώ τώρα. Για σένα και για μένα λέω τώρα.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Αν εσύ που είμαι ανταυτού και τρώω σφαίρες, εγώ πότε σηκώνω, μου κάνω βόλτες, εσύ τίποτα εκεί, κάθεσαι. Λες τώρα βρήκα τον τρόπο, θα σου δείξω εγώ ανταυτού.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε πει το Viber του σταθμού 6939-943-943. Αυτός είναι ο αριθμός Viber. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Είχαμε και τις εκλογές στην Γερμανία, κύριε Γεωργιάδη. Όχι σε όλη τη Γερμανία, είναι στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. 38,2 κατάλαβε το AfD. Στο Βερολίνο πρώτη η αριστερά, και το αξιοσημείωτο είναι ότι το κόμμα οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς έχουν καταποντιστεί. Μάλιστα στο Μεκλεμβούργο είναι και εκτός του κοινοβουλίου, καθώς δεν πέρασε το όριο το κατόφλι του 5%, έχει πάρει 4,89%.
0: Είχαμε και τον κύριο Μπελέρη, ο οποίος είναι φίλος του Κασιδιαρή.
1: Με τι εννοείς φίλος?
0: Φίλος, κολλητάρια, έτσι. Εγώ το έχω αυτό κατάλαβα. Άσχετα ότι ανακάλεσε μετά.
1: Ναι.
0: Καλά, το ανακαλώ μετά είναι. Τι ήταν, τι είπε ο στόμας του?
1: Ναι, εντάξει, το
0: τι
1: είδα.
0: Είπε,
1: δεν...
0: Τι είπε η κυβέρνηση?
1: Το πέρασε λίγο στα ψηλά, είναι αλήθεια,
0: τι
1: αλλά το είδα.
0: Τι είπε η κυβέρνηση? Δικό τη παιδί είναι, έτσι. Κάνουμε αγώνα για να τον έχουμε, να τον βγάλουμε, να τον έχουμε.
1: Ευρωβουλευτή είναι, έτσι. Ναι. Δημοκρατία.
0: Τι είπε η κυβέρνηση για αυτές τις δηλώσεις? Ανακάλεσα μετά, δεν είπε τυχαίες δηλώσεις. Ήταν πολύ συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Όπως και είχαμε και βούλτευση.
1: Και κυρία Βούλτευση, ναι.
0: Κασιδιάρη Τσίπρας, το ίδιο.
1: Ναι, εντάξει, ήταν. Την Παρασκευή, νομίζω ήταν αυτό, γιατί το είδα το Σάββατο. Οπότε ναι, πρέπει να ήταν εκπομπή της Παρασκευής ή του Σάββατο το πρωί.
0: Ναι, ήταν μετά, είχαμε τελειώσει. Είχαμε τελέψει εμείς.
1: Ναι, ήταν ατόπιμα. Εντάξει, δεν ήταν η σύγκριση τώρα. Είναι γιατί, λίγο. Ήταν ατόπιμα τώρα.
0: Γιατί, για Βούλτευση, όχι, είναι μια χαρά.
1: Α, για Βούλτευση. Εγώ το λέω σαν άποψη. Τι πάνε για Βούλτευση τώρα.
0: Γιατί το ίδιο. Εγώ το βλέπω το ίδιο. Και ο Μπελέρη είναι το ίδιο. Άρα ναι, και η Βούλτευση με τον Μπελέρη και τον Κασιδιάρη και τον Τσίπρα είναι το ίδιο.
1: Πάντα μια και λέμε τώρα.
0: Συγγνώμη, δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι το ίδιο. Για μένα δεν είναι το ίδιο.
0: Για σένα, εγώ λέω το
1: μπορεί κάποιο να είναι το ίδιο. Εκ
0: των πραγμάτων είπε ο κύριος Μπελέρη αυτά που είπε για τον Κασιδιάρη. Ναι. Είπε η κυρία Βούλτευση αυτά που είπε Κασιδιάρη Τσίπρα. Άρα Βούλτευση, Μπελέρη, Κασιδιάρη Τσίπρα το ίδιο.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Κασιδιάρης, ο οποίος σήμερα λέει θα κάνει μια ομιλία, διάγγελμα το ανακοίνωσε, για να παρουσιάσει δηλαδή τον τρόπο που θα κατέβει ξανά στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είδα πάντως στο Twitter που έγραψε ότι θα κάνει διάγγελμα. Ως το περιεχόμενο θα δούμε τι θα πει. Θα το πούνε και οι συνταγματολόγοι. Εγώ να πω μόνο ότι διάγγελμα δεν μπορεί να απευθύνει οποιοδήποτε. Διάγγελμα κάνει μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θεσμικά τουλάχιστον, γιατί είμαι και θεσμικός.
0: Αρκεί να μιλάει.
1: Διάγγελμα ο κύριος Κασιδιάρης δεν μπορεί να κάνει. Θα κάνει μία δήλωση.
0: Ναι, αρκεί να μιλάει καλά. Αρκεί να μην έχει πετριές. Αρκεί να μην μπερδεύει συγκεκριμένες ημερομηνίες, γιατί σαρδάμ κάνουν όλοι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αρκεί την πετριά να μην τη θυμάται, ας πούμε, για όλη τη ζωή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή την επανάσταση
1: του Παπανδρέου.
0: Λοιπόν, πάντως ο υπουργός ο πρωταθλητής σε πρωινή του συνέντευξη μίλησε για λαϊκιστές που περιγράφουν καλά τα προβλήματα αλλά δεν δίνουν λύσεις. Είπε για διπλή ασπίδα προστασίας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μίλησε αρκετά, εξήγησε πολλά πράγματα. Θα τα πούμε στην πορεία. Πάντως η βενζίνη είναι σταθερά.
1: Ναι.
0: Έχει μπροστά το 2.
1: Ναι.
0: Όσο έχει μπροστά το 2, η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει να έχει μπροστά το 3? Είναι μία ερώτηση που κάνω εγώ.
1: Εξαρτάται,
0: είναι μπροστά το 2.
1: Είναι σε απόλυτη, το κατάλαβα, είναι σε απόλυτη συσχέτιση, νομίζεις.
0: Εσύ δεν νομίζεις ότι είναι σε απόλυτη συσχέτιση, ότι δεν μπορεί να πω ότι στη Δυτική Μακεδονία ανεβαίνουν πάνω για να βάλουν βενζίνη ένα 40 και στην Ανατολική Μακεδονία πηγαίνουν Τουρκία για να βάλουν βενζίνη ένα 42. Και γυρνάνε πίσω και το βλέπουν 2.30 και 2.40 και 2.25 και 2.20 όσο να είναι. Εσύ δεν θεωρείς ότι είναι απόλυτο η βενζίνη που η βενζίνη, το πετρέλαιο, διότι ξέρεις εκεί τώρα βάζουν πετρέλαιο. Σε λίγο θα καίνε πόρτες και θα λένε καταστρέφεται την ατμόσφαιρα που καίνεται πόρτες και δεν καίνεται ξύλα, καυσόξυλα, γιατί αυτά ακριβά είναι. Η βενζίνη, το πετρέλαιο που έχετε δύσκολο χειμώνα, φτάνει στο σούπερ μάρκετ. Να μου πει ποτέ έπεσε στο σούπερ μάρκετ, γιατί η συμφωνία κυρίων δεν ήταν ποτέ. Όχι, κύριοι, μπορεί να ήταν. Συμφωνία δεν κάνανε. Ή τουλάχιστον δεν βγήκε στον αέρα. Δεν φαντάζεσαι λοιπόν ότι αυτή η ακρίβεια εδώ στην Ελλάδα, γιατί όπως είπαμε πριν, άμα κάνει καμιά βόλτα Αμερική ή καμιά βόλτα Αυστραλία, μπορεί να μαζέψει αυτό που χρειάζεται. Γιατί δεν ξέρουν την ακρίβεια που υπάρχει εδώ. Δεν νομίζει ότι, κύριε Πουρναρά, είναι επί του προσωπικού, έτσι πως το λένε στη Βουλή.
1: Επί του προσωπικού.
0: Επί του προσωπικού. Ότι το 2 στη βενζίνη μπορεί να συσχετιστεί απόλυτα με το 3 της Δημοκρατίας.
1: Όχι. Συγγνώμη που θα στεναχωρήσω.
0: Δεν με στεναχωρήσω αλλά... καθόλου. Γιατί πότε συμφωνήσαμε.
1: Γιατί θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο τι θα ψηφίζει ο καθένας, το πώς θα το πλασάρεις και το επικοινωνιακό. Αν πείθει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν οθύνομαι απόλυτα εγώ, είναι εισαγόμενη και ότι κοιτάξτε, αυτός που μπορεί να έρθει είναι πολύ χειρότερος, εγώ είμαι σταθερός και αξιόπιστος, αυτό μπορεί να μετρήσει και να δώσει το 3 στην Νέα Δημοκρατία.
0: Α.
1: Δηλαδή δεν πιστεύω 100% ότι θα ψηφίσει τιμωρητικά ο κόσμος.
0: Δεν τιμωρητικά, για το καλύτερο.
1: Για το καλύτερο, ναι.
0: Δηλαδή εσύ είσαι
1: για το καλύτερο. Αν επικοινωνιακά η Νέα Δημοκρατία πουλήσει, που καταφέρνει σε ένα περίοδο να το πουλάει πολύ καλά αυτό, ότι εγώ δεν ευθύνομαι για όλα τα κακά. Αυτοί που μπορεί να έρθουν είναι πολύ χειρότεροι. Κοιτάξτε ποιους έχετε απέναντι. Κοιτάξτε ποιος είμαι εγώ. Νομίζω ότι
0: ναι.
1: Δεν θα επηρεαστεί τόσο πολύ.
0: Εσύ δηλαδή είσαι ή εμένα ή το χάος, ή εμένα ή την Οδύσσια,
1: ναι.
0: Ή εμένα ή τον Ερντογάν.
1: Αν περάσει αυτό, θα είναι το 3 μπροστά.
0: Εμένα το χάος, εμένα η Οδύσσια, εμένα ή τον Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Αυτό να περάσει.
1: Ναι. Αν περάσει αυτό, θα είναι το 3 μπροστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το πρώτο μας διάλειμμα, να πω ότι από σήμερα, 21 Σεπτέμβρη.
1: Ναι, θα κάνεις μια δήλωση, μια αναδιάγγελμα. Θα κάνει ένα διάγγελμα.
0: Έχει μπει σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία κυρίας κατοικίας μέσω εξοδικαστικού.
1: Ναι.
0: Οπότε, παιδιά, όσοι η πρώτη κατοικία οφείλετε, για να δείτε πώς θα κάνετε τη ρύθμιση, εμείς θα εξηγήσουμε αύριο. Με ειδικούς, γιατί εμείς που την εξηγήσουμε εμείς. Δεν ξέρω, Πουρναράς, μπορεί.
1: Για τέτοιο θέμα εξοδικαστικό, όχι, δεν είμαι.
0: Άρα καλός. Λοιπόν, εγώ δεν το συζητώ, δεν μπορώ. Αύριο λοιπόν θα έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους να μας εξηγήσουν τι πρέπει να κάνουμε στην πρώτη κατοικία. Από σήμερα ισχύει λοιπόν η διαφορά που έχουμε πει για το νέο ενισχυμένο πλαίσιο.
1: Έχουμε από χθες και μία φωτιά στην Σιτία. Είναι safe, είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα. Είχαμε και τα σχετικά μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους. Πάντως χθες η φωτιά που ξέσπασε είναι safe. Δεν υπάρχει νομίζω ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Και επίσης από σήμερα ξεκινάει και μια σχετική κακοκαιρία. Πέφτει η θερμοκρασία, φθινοποριάζει.
0: Καλό φθινόπωρο. Φθινόπωρο.
1: Εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει πολύ.
0: Κάτω,
1: το Σαββατοκύριακο είχαμε ζέστη.
0: Καλό φθινόπωρο, μην πας πιο κάτω.
1: Όχι, μου αρέσει το φθινόπωρο εμένα.
0: Λοιπόν, επειδή έχω μια δουλίτσα.
1: Ναι, θα φύγεις.
0: Ναι, για λίγο. Ναι. Πάω να κάνω μια ακουβατική ιατρική. Πάω
1: μια ακουβατική ιατρική παραγάνει.
0: Ναι, και ένα σε έναν υπνοθεραπευτή. Και ναι. Σε πόση ώρα γυρνάω, σε τρία λεπτά και θα μου πει.
1: Σε τρία λεπτά και.
0: Αν είμαι τέσσερα, δεν θα με
1: προλαβαίνει να κάνει να πα σε υπνοθεραπευτή σε τρία λεπτά.
0: Και κουβατική ιατρική.
1: Είναι η διαδικασία.
0: Και σαμανική ιατρική.
1: Γρήγορη.
0: Και τι άλλη ιατρική μπορώ να κάνω μέσα σε τρία-τέσσερα λεπτά. Και ό,τι δεν προλάβω στο άλλο διάλειμμα.
1: Ναι, ολιστική.
0: Ναι, ολιστική. Λοιπόν, θα πεταχτώ τώρα να κάνω το πρώτο και μετά στο επόμενο. Θα πεις το επόμενο.
1: Ναι.
0: Θα τις πεις αργά για να προλάβω να ξυπνήσω.
1: Θα είναι και πιο μεγάλο το επόμενο.
0: Να ξυπνήσω από τον υπνοτεστή μου, εντάξει.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
2: Μη είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
10: Υπερηφάνεια.
9: Ανθρωπιά.
10: Τόλμη.
9: Πολιτισμό.
10: Ιστορία.
9: Φιλοξενία.
10: Παράδοση.
9: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
11: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 10:30. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον Θάνο που στέλνει τα μηνύματά του, στον Αντώνη, στον Βασίλη, στον Σπύρο.
1: Να ξεκινήσουμε και να φτιάξουμε λίγο την εβδομάδα.
0: Παρακαλώ.
1: Να έχουμε ένα αρχοντικό χασιά Παρασκευή για 4.
0: Παρακαλώ.
1: Συμφωνείτε, κύριε?
0: Συμφωνούμε.
1: Καλό παϊδάκι.
0: Ναι, έχω πάει, μια χαρά είναι.
1: Τώρα που έτσι αρχίζει και φθινοπωριάζει.
0: Ναι, ναι.
1: Να ανέβουμε εκεί στους πρόποδες της Πάρνηθας, ναι, και να πάμε μια αρχοντικό χασιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία. Λοιπόν, 69-39-943-943 την Παρασκευή θα έχουμε μια κλήρωση. 4 από εσάς θα πάτε στο αρχοντικό στη χασιά. Φθινόπωρο.
0: Ναι, τι έπαθες?
1: Σάρτα.
0: Ναι. Πάμε στο φθινόπωρο.
1: Ξέχασα τον καφέ έξω γι' αυτό.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, οπότε να έχουμε κάτι έτσι να δίνουμε.
0: Ναι.
1: Εσύ που είσαι φιλοκυβερνητικός.
0: Εγώ είμαι πάντα φιλοκυβερνητικός.
1: Διότι όταν μετά. Τώρα αν ερωτηθούν αν πήγαν διακοπές οι Έλληνες, πόσα ταξίδια σε νησιά έδωσες?
0: Πολλά.
1: Άρα λοιπόν πήγανε.
0: Ναι.
1: Τώρα αρχίζεις και δίνεις προς το παρόν ταβέρνες έτσι μέχρι.
0: Άρα πάνε και για φαγητό.
1: Πάνε και για φαγητό.
0: Ναι.
1: Άρα λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι. Λεφτά υπάρχουν και ξέρεις που φαίνεται αυτό. Φαίνεται και στην κίνηση στους δρόμους, γιατί με 2 ευρώ, με 2 ευρώ την βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση γίνεται κακός χαμός. Και έχω την απορία τώρα να ρωτήσω και την κυρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής. Κυρία Ζάγκα, την καλημέρα μας. Αν καλή θα πέσει ποτέ από το 2 ευρώ.
1: Καλή σας μέρα. Έχουμε απειλές στα διελιστήρια. Έχουμε πλαφόν σε εσάς, πιθανότατα. Έχουμε, αν μας αφήσει η Ευρώπη, να ρίξουμε και το φόρο. Τα έχουμε όλα μαζί τώρα που έρχεται αυτός ο δύσκολος χειμώνας πριν τις εκλογές.
2: Χαμός.
1: Άρα το λύσαμε το πρόβλημα. Οπότε πολύ ωραία που πάμε μια εκδρομή μέχρι τα αρχοντικό στη Χασιά να φάμε και γυρνάμε. Τα υπόλοιπα τα λύσαμε.
2: Δεν έχουμε λύσει τίποτα. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Όμως ο Έλληνας είναι πολύ πιεσμένος. Πάρα πολύ πιεσμένος. Το καλοκαίρι μου έλεγε Μαρία, γιατί έχω πολύ καλή σχέση με τους πελάτες μου. Δεν αντέχω, φεύγω 3 μέρες, 2 μέρες. Πάω να αποδράσω, πάω να φάω και αυτά που δεν έχω. Και αυτά που δεν έχω. Που σημαίνει απλά και ταπεινά. Απλά και ταπεινά. Έβαλε βενζίνη γιατί φοβότανε τη διαδρομή, φοβότανε την οφεία, φοβότανε την πειραγμένη αντλία. Ήθελε να ήταν ασφαλής. Είναι δικαίωμα του καταναλωτή όταν αγοράζει κάτι να είναι σωστό. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γιατί έχουμε μπλέξει χοντρά. Προσέξτε, έχουμε αποκλείσει το ρώσικο πετρέλαιο μετά τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Η Ευρώπη έχει μείνει όλα αυτά τα χρόνια παθητική. Εμπλακεί τώρα Αμερική με το Ιράν. Μπήκανε και οι Χούδοι στο παιχνίδι, οι οποίες πραγματικότητα βοηθάνε το Ιράν από κάτω. Μπαίνει και η Σαουδική Αραβία. Δεν μας έφτανε ο καημός τι θα γίνει με τα στενά του ορμού. Κλείνει και ο δεύτερος αγωγός. Τι κάνουμε τώρα εδώ? Μπλέξαμε. Άρα λοιπόν σε όλο αυτό το χαμό ανεβαίνει το βαρέλι διεθνώς. Έφτασε, έκανε ένα φλερτ με 110, έπεσε και πέφτει, αν παρακολουθήσετε ακριβώς, με τις δηλώσεις ανάλογα ή τις κινήσεις, τα χτυπήματα που θα γίνουν έξω. Ο Τραμπ λοιπόν είναι κυρίαρχη μορφή σε αυτό το παιχνίδι. Αν θυμάστε, φίλοι μου, το 2008 είχαμε περάσει πάλι ένα τραλαλά που λέω εγώ και είχε πάει το βαρέλι τιμή Brent 147 δολάρια. Πόσα ήταν η απλή αμόλυβη, θυμάστε? 127. 127 το 8. Γιατί ήταν τόσο φτηνή? Γιατί δεν είχαμε αυτό το μπάχαλο με τους φόρους. Αυτό ξεκίνησε το 2010 με όλες τις κυβερνήσεις που βάλαν το χεράκι τους. Κυβέρνηση Παπανδρέου, κυβέρνηση μετά Σαμαρά. Το απογείωσε ο Αλέξο Τσίπρας. Πήγε και το ΦΠΑ από 19-24. Και τελειώσαμε. Και δει την απόδειξή σου τώρα ο καταναλωτής, θα δει το 56% είναι φόρο.
0: Αλήθεια.
2: Γι' αυτό εμείς τι λέμε, βρε παιδί μου, εντάξει, ακούμε ότι για να το βγάλει, λέει, θέλει μια ανταποδοτικότητα. Αν δεν βρίσκεται, ας κάνει τώρα μια υπέρβαση κυβέρνηση, ας τριμώξει και πολύ χοντρά τα δύο δηληστήρια. Εγώ τα λέω τα πράγματα με τον όνομα.
1: Καλά, τους απειλήσαμε, γιατί θα φοβηθούν και μόνοι τους τώρα, δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Προσέξτε, προσέξτε.
1: Γιατί γελάτε?
2: Ε, τι να κάνω, να χάσω την ψυχραιμία μου, να χάσω και το γέλιο μου. Τι λέτε καλέ, πώς θα αγωνίζομαι αλλιώς. Άμα είμαι μονότονη, άμα είναι απεσιόδοξη, θα κάνω.
1: Σε εσάς θα πει πλαφών πάλι, εντάξει, είμαστε.
2: Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι και οι πρόγονοί μας με το χαμόγελο στα χείλη πολεμήσαν. Και εμείς το ίδιο θα κάνουμε. Α, τον πλαφών πάλι μας απειλεί, τον πλαφών.
1: Απειλεί και εσάς με πλαφών, απειλεί τα δηληστήρια. Νομίζω ότι εσείς θα φοβηθείτε λίγο περισσότερο, αλλά.
2: Τον πλαφών απειλεί εμάς, απειλεί τις εταιρείες. Δεν νομίζω να απειλεί τα δύο δηληστήρια. Απλώς τα δηληστήρια εκ των πραγμάτων τους λέει βάλτε το χεράκι σας στην τσέπη και καλά τους το λέει και θα το βάλουνε. Γιατί στους 6 μήνες που έχουμε τον πόλεμο αυτοί κέρδισαν χρήματα. Μπορεί και η κυβέρνηση να μην φαίνεται αλλά και αυτοί κέρδισαν. Γιατί, να σας το πω. Ναι, δεν ανέβηκε η αγοραστική δύναμη του καυσίμου, ανέβηκε η τιμή. Εγώ πουλάω λιγότερα λίτρα, φαίνεται μεγαλύτερος ο τζίρος μου. Αλλά ο φόρος και το ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος είναι αυξημένος. Άρα από εκεί πρέπει να δώσουν. Και ας πάρουν το ρίσκο, έστω πιλωτικά. Ας πάνε για λίγο καιρό να δουν πώς θα λειτουργήσει. Στο πετρέλαιο θέρμανσης και με 1,75 δεν θα πουλήσει. Σας το λέω και το υπογράφω. Γιατί όταν έκλεισε τον Απρίλιο με 1,70-1,75 και βόρεια 1,80... Δεν πουλήσαμε τίποτα, κλείσανε από αρχές Απριλίου. Και τώρα είναι άδειες οι αποθήκες. Προσέξτε, δεν έχει ο κόσμος. Δεν θα έχει, θα είναι ακριβό. Τι θα γίνει, θα πεθάνουν από το κρύο.
0: Μάλιστα.
2: Ας βγάλει λοιπόν τον ειδικό φόρο, που ο ειδικός φόρος θα είναι από 15 μηνός 28
1: μετά. Αν γίνει ένας συνδυασμός, συνδυασμός με λίγη πίεση στα δηληστήρια, με πλαφόν σε εσάς και λίγο τον ειδικό φόρο, μήπως πέσει κάτω από τα δύο, ξέρω εγώ, για λίγους μήνες έστω.
2: Πάντως το να αφήσει και την αμόλυβη χωρίς επιδότηση δεν είναι σωστό. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Αττική είναι 2,20, αλλά βάλτε και τα 10 λεπτά που θα μπουν μετά, 2,30 money money. Άρα πού πάμε. Πρέπει να λάβει υπόψη και την επιδότηση στην αμόλυβη. Όχι μόνο στο πετρέλαιο που σωστά το σκέφτεται η κυβέρνηση, θα το βάλει και στην αμόλυβη για να μπορέσουν και αυτοί να πάρουν. Αλλιώς δεν θα πουλήσουμε. Θα είμαστε παγωμένοι, ακίνητοι. Θα μου πεις ο άλλος θα αφήσει το αυτοκίνητό του. Θα κάνει υπέρβαση και θα το πάρει το εργαλείο τουλάχιστον για τη δουλειά. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος να περιμένει μία ώρα να έρθει στο λεωφορείο και να μπει μέσα στα βέλα. Σας το λέω, μου το λένε. Το παίρνει το αυτοκίνητο και φεύγει και κόβει μετά όλα τα περίτα. Βόλτες και ό,τι άλλο μπορεί να το κόψει.
0: Τη δήλωση του Πρωθυπουργού για την μείωση του ειδικού φόρου, αν εγκριθεί από την Ευρώπη, πώς την ακούσατε?
2: Εγώ λέω ότι πρέπει να πάρει το ρίσκο και η Ευρώπη να ενεργοποιηθεί. Άντε πάλι, να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να την έχουμε την Ευρώπη έτσι και να γνατεύει. Το ξέρετε ότι στην Ιταλία, νομίζω, ή Γερμανία, δεν το θυμάμαι πού τώρα ακριβώς, μειώνουν το ΦΠΑ από 19, όχι 24 που έχουμε εμείς καλά, εμείς έχουμε το παράλογο φόρο στο φόρο. Το έλε να δεις γίνεται. Από 19 το πάει 7. Μάνι μάνι. Αν βάλει, προσέξτε, αν μειώσει τον ειδικό φόρο, ας το μειώσει 35 να το πάει, όχι 70 που το έχει τη βενζίνη, θα μπορέσει να αναπνεύσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ επιμένω, μείωση του ειδικού φόρου, έστω και να το βάλει από 70-35%. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 28 λεπτά από 41, από 1η Απριλίου. Ας πει πιλωτικά για ένα μήνα και να δώσω κρατάει όλο αυτό το κακό, να πάρει ο κόσμος να ζεσταθεί. Πρέπει να κάνει έργα. Το λέω ξεκάθαρα. Έχουμε σε λίγους μήνες εκλογές. Λοιπόν, πρέπει να κάνει το καλύτερο που μπορεί η κυβέρνηση. Την αντιπολίτευση δεν τη λογαριάζω. Το λέω πραγματικά. Γιατί η αντιπολίτευση, οπουδήποτε και να ανήκει, θα λέει θα. 19 χρόνια ήμουνα δημοτική σύμβουλο στο Παλαιό Φάλι, ενεργή σε όλες τις επιτροπές. Ξέρω λοιπόν, η αντιπολίτευση πάντα λέει θα. Εκείνοι που κυβερνούν, εκείνοι που το καρπούζει, εκείνοι και το μαχαίρι. Και εκείνοι παίρνουν και την ευθύνη και πρέπει να είναι δυναμικοί. Είμαι ξεκάθαρη, όπου και να ανήκω. Είμαι πάντα υπέρ του καταναλωτή και υπέρ του κλάδου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν σας βλέπω και πολύ αισιόδοξο. Θα αλλάξουμε το 2 μπροστά στη βενζίνη καταρχάς και με το 1,75 όπως είπατε στο πετρέλαιο.
2: Με το 1,75 ακούστε, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινόπολων Ελλάδος, επικοινωνώ από το πρωί ως το βράδυ με όλη την Ελλάδα. Εκετεύουνε και λένε οι πρατηρούχοι, με 1,75 δεν θα πουλήσουμε και ο κόσμος δεν έχει να αγοράσει. Γιατί να τον καταδικάσουμε εις θάνατο? Γιατί να μπαίνει μέσα σε σπίτια παγωμένα? Ας κάνει την υπέρβαση το κράτος. Ας πει ανοίγω την τσέπη μου και δίνω. Πρέπει να το κάνει. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αυτός ο σάκος έχει μεγαλώσει. Παίρνει πολλά χρήματα από τα καύσιμα. Και αφήστε και τις τράπεζες που εισπράττουν. Να μην πω τη λέξη, γιατί είμαστε δημόσια τώρα. Από κάθε συναλλαγή, δισεκατομμύρια παίρνουν από τους πρατηχορούχους. Έπρεπε βενζίνη και πετρέλαιο, κάρτα πλαστική, ναι, ναι. Αλλά μην μου κρατάς και το ποσοστό, γιατί ξέρετε τι λέω, λέει άλλος. Ασυκτήρ, είναι λίγο το κέρδος, μου τα παίρνουν και όλοι, το δίνω. Και πού το δίνει, πού το δίνει το μαγαζί του, ή θα το δώσει, προσέξτε, στα εταιρικά, αλλά και εταιρείες πόσο να πάρουν, ή θα το πάρουν οι μάγκες. Πού περιμένουν να ξεπλύνουν χρήμα αυτοί, πως θα τους περιορίσουμε αυτούς τους μάγκες. Μα τι θα κάνουν τώρα? Θα λένε τι στεναχωριέστε, φτηνή βενζίνη. Και αυτή είναι η βενζίνη, μωρέ, που κάνανε καταγγελία και δημόσια στην τηλεόραση την προηγούμενη Πέμπτη ήτανε. Τη Τρίτη, Τρίτη, δεν θυμάμαι, που μου είπανε μαγαζί στον Άλυμο 1,60. Τι λες ρε μάγκα, 1,60 βενζίνη. Κάτω από δύο δεν αγοράζει κανένας. Πού το βρήκες εσύ το παραμύθι? Αυτά είναι δουλειά των ελεκτικών οργάνων, να μπαίνει καθημερινά στο παρατηρητήριο, έχει τιμές χονδρικής των ληστηρίων και αυτό να ψάχνει. Εκεί να δημιουργοποιηθούν.
1: Τώρα που είπατε, κυρία Ζιάκα, για τη ληστήρια. Ναι. Εντάξει, αυτή την παροχή που δίνουν στην επιδότηση στην Αντλία, και απάτη, ναι, παραπάνω, όσο μπαίνει ο χειμώνας και πλησιάζουμε στις εκλογές, υπάρχει πιθανότητα με μία πίεση από την κυβέρνηση να το κάνουν τα ληστήρια? Πώς το βλέπετε?
2: Νομίζω πρέπει να δείξουν κάθε καλή διάθεση. Θα στο λέω ξεκάθαρα, βγάλαν πολλά χρήματα. Και δεν βγάλαν από τη σχολή.
1: Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τα δηληστήρια. Το ξέρετε και εσείς, το ξέρουμε και εμείς.
2: Γι' αυτό ακούτε τη φωνή μου, ξεκάθαρη, ισχυρή. Δεν είναι ότι ανήκω κάπου αλλού. Όλοι ξέρετε πού ανήκω κομματικά. Αυτό δεν μου δίνει κανένα δικαίωμα να κάνω την πάπια. Με το χέρι στην καρδιά θα μιλάω και θα παίζω τίμια. Αυτή είμαι.
0: Μάλιστα. Ωραία, κυρία Ζάγκα, να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχετε και λίγο χρόνο.
2: Ναι, ναι, και πάλι τα κατάφερα, δόξα τω Θεώ. Πάντα στη διάθεσή σας να ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο και ανάλογα να κινηθούμε.
1: Πάντως δεν βλέπουμε, κυρία Ζάγκα, να έχει από τα δηληστήρια στην Αμόλυβδη. Δικά που αλλού ίσως στην Αμόλυβδη δεν βλέπω να δίνουν στήριξη. Δεν νομίζω δηλαδή ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα βγάλει κάτι για την Αμόλυβδη.
2: Τίποτα δεν πάει πεταμένο. Το είπα, σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές. Να ανοίξουν τα αυτιά τους και να καταλάβουν τα πράγματα είναι κρίσιμα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια
1: σας,
2: γεια
1: καλημέρα.
0: Ο Διονύσης, καλημέρα σας. Θα χάσουν τα σίγουρα έσοδα από τον φόρο κατανάλωσης ΦΠΑ. Πώς τα βγάζουν τα πλεονάσματα, διαρωτάτε. Αλήθεια είναι αυτό, βασίζεται. Το πλεόνασμα εκεί βασίζεται.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Το πρόβλημά μας είναι ότι τώρα, άμα γίνει κανένα τέτοιο και μειώσουν ή βγάλουν λίγο τον ειδικό φόρο, τον μειώσουν για λίγο ή κάτι κάνουν, οι πλούσιοι θα γίνουν πιο πλούσιοι. Αυτό το 1% το πατριωτικό θα το κάνει ο Μητσοτάκης πριν τον Τσίπρα. Αυτό ήταν τον ανταγωνισμό που τον βάζεις.
0: Ο Πάμφωτο, καλημέρα σας. Δυστυχώς η χώρα δεν έχει εθνική πολιτική σε κανένα από τους τρεις τομείς της οικονομίας. Ακολουθεί πιστά χωρίς εθνικό νόμισμα τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλή εβδομάδα με υγεία. Ευχαριστώ.

0: Και συνεχίζει ο Πάμφωτο από κάτω. Εμείς οι πλούσιοι με τα ηλεκτρικά ουδόλος μας ενδιαφέρει η αμόλυβδη. Αφού η πλέμπα του λαού έχει αμάξει με βενζίνη, καλά να πάθει. Μόνο για το πετρέλαιο ίσως πάρει κάποια μέτρα. Ευχαριστώ.
1: Πριν πάμε λοιπόν να πάμε έτσι στους συναδέλφους, ναι, στους καλούς φίλους μας, συναδέλφους στα μαντελάκια, να πω ότι ξέρεις κάτι, για το πετρέλαιο τα μέτρα που θα πάρει τα βασικά είναι να αγοράσουμε παλιές ξύλινες πόρτες στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, Ανατολική, Δυτική, Κεντρική, να ξέρουν να καίνουν τις ξύλινες πόρτες για να μπορούν να σταθούν οι άνθρωποι. Θερμοφόρες και τέτοια πράγματα. 1,75 για να πάει να ζεστάνει τους μήνες που θέλουν εκεί πάνω, που ήδη έχουν ξεκινήσει και βάζουν πετρέλαιο γιατί κάνει κρύο.
0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα, πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Τα νέα, η λύση στον Γρίφο, κληρονομιές εξ αδιαιρέτου». Από πάνω βάση drones και στη Λέσβο, μετά την Σκύρο και την Ρόδο, και από κάτω σε αδιέξοδο ο Μέρτς, εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια. Τα είπα πριν για τις εκλογές στη Γερμανία και για τους χριστιανοδημοκράτες. Η εφημερίδα απογευματινή, στο Σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία, ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, και από κάτω δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο.
1: Θέλω να το διαβάσω αυτό, πραγματικά δεν έχω προλάβει, είδα τον τίτλο κι εγώ. Στο Σφυρί το εξοχικό για να σώσω, λέει, το σπίτι μου. Δηλαδή το εξοχικό δεν είναι σπίτι μου, δεν έχω κουραστεί να το φτιάξω. Δεν έχω, δηλαδή δεν είναι το δικό μου, δεν είναι είτε στο χωριό μου, είτε εκεί που πηγαίνω από παιδί, είτε αυτό που παρέλαβα από τους γονείς μου, το κληρονόμησα. Πρέπει να πουλήσω δηλαδή για να ικανοποιηθούν τα φαντς. Αλλιώς δεν σωζόμαστε, αυτό λέει η κυβέρνηση. Εγώ δεν διαφωνώ ότι τα φαντς τα φέρει ο κύριος Τσίπρας, αλλά τώρα μεγαλουργούνε με τον κύριο Μητσοτάκη. Και τι μας λένε, ότι θα πουλήσω το εξωτερικό για να σώσω αυτό που μένω εδώ. Πρέπει να το διαβάσω αυτό το ρεπορτάζ, δεν έχω προλάβει, αλλά θα τα ξαναπούμε αύριο.
0: Η εφημερίδα των συντακτών λέει διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα, υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό, διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρυσι μέχρι 1,75 ευρώ το λίτρο, θολώνει τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωση των φόρων στα καύσιμα και ψεύδεται για το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ τον χρόνο, αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά.
1: Συγγνώμη κύριε Πρωταρά,
0: ναι.
1: 1.008 ευρώ,
0: ναι.
1: Και διαμαρτύρεστε για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο. Χιλιάρικο παραπάνω, πολλά τα λεφτά, Άρη.
0: Το χρόνο.
1: Α, το χρόνο, ναι, δεν το κατάλαβα νομίζεις. Το χρόνο,
0: ναι.
1: Εσείς οι λαϊκιστές που όταν δίνουμε λεφτά, το που άδωνες αυτό, κάθετε και λέτε, εσείς οι δημοσιογράφοι που έχετε κάμερες, μικρόφωνα, πάντα και λέτε, αυτά βγαίνουν τόσα το μήνα, να μην τα δώσουμε. Το είπε ο κ. Γεωργιάδης. Να μην τα δώσουμε δηλαδή, επειδή βγαίνουν λίγα το μήνα. Εσύ αυτό λες, σε ρωτώ.
0: Εγώ δεν είπα αυτό.
1: Άρα λοιπόν, με ένα χιλιαρικάκι μόνο για πετρέλαιο φτάνει.
0: Η εφημερίδα Μανιφέστο τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο. Τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, μαρτυρία πρώην αξιωματούχου του Καράκας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη, κάνει λόγο για μυστική συνάντηση των Τεμίρ Πόρας και Σαμουέλ Μονκάδα με τον Αλέξη Τσίπρα. Και από κάτω, μη δώσεις το βίντεο της λεπτοκαριάς, δε μας βολεύει. Τέμπη, συνταρακτικές αποκαλύψεις από τον Νίκο Πλακιά. Η Εσπρέσο, ο Νάσος, ο Μπογιατζής, πόσο 62χρονος που σήμερα περνά από ανακριτή για την υπόθεση Μαζονάκη, άφησε τα πινέλα για να τα κονομάει με υπνοθεραπείες. Ο Νάσος, ο Μπογιατζής που έγινε υπνοτιστής, λέει. Η εφημερίδα Κόντρα, παιχνίδια με τα Γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις, το Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στην Νέα Δημοκρατία. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξεύνα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής.

0: Η Αθήνα, η επέκταση των χωρικών υδάτων και ο δρόμος προς την Χάγη. Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει η χώρα βυθίζεται στην σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζεται ο καταιγισμός των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάδου. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν. Προληπτική κάλυψη και στον ψευδόμενο Πλεύρη. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star, η κρυφή ατζέντα του Κολονακίου. Εφοπλιστές, παρουσιαστές, υπουργοί, καλλιτέχνες, ουρά στους γιατρούς του θανάτου. Σήμερα γιορτάζει ο Ίωνας. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά, φίλε μου Πανίδη.
0: Ο Διονύσης, θα ήταν ενδιαφέρουσα μία έρευνα για να βλέπαμε πόσες πολυκατοικίες χρησιμοποιούν για θέρμανση πετρέλαιο ή φυσικό αέριο και πόσες τα έχουν καταργήσει.
1: Αν δεις, μπεις σε νοικιάσεις ακινήτων, λέει γκαρσονιέρα στον τρίτο 450 ευρώ, 25-30 τετραγωνικά, χωρίς θέρμανση. Άμα το δεις, είναι το 60% αυτών που νοικιάζουν τα σπίτια, χωρίς θέρμανση.

0: Λοιπόν, μην ξεχνάμε τον αντιπρόεδρο, έτσι.
1: Ποιος είναι ο κύριος Χατζηδάκης?
0: Ο οποίος πάει Βρυξέλλες.
1: Πάει Βρυξέλλες ο κύριος Χατζηδάκης.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, ο κύριος Χατζηδάκης πάει στις Βρυξέλλες για να τους πει για την ελληνική εμπειρία από τις αναρρυθμίσεις για τη γραφειοκρατία και για το ελληνικό ψηφιακό κράτος, να μάθουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι να το κάνουν σαν και εμάς.
1: Ναι, δεν έχουν γραφειοκρατία. Έχουν γραφειοκρατία στην Ευρώπη.
0: Και πάει ο κύριος Χατζηδάκης
1: για να τους δείξει πώς είναι να μην έχει γραφειοκρατία.
0: Συγγνώμη, το κράτος, το ψηφιακό, των αρίστων, τι άλλο, το έχει γραφειοκρατία. Όλα ψηφιακά.
1: Εγώ την έχω πει τη θέση μου.
0: Ψηφιακή γραφειοκρατία.
1: Ναι. Εγώ έχω πει ότι δεν έχει καταργηθεί η γραφειοκρατία, έχει ψηφιοποιηθεί. Δεν θέλω να υποβαθμίσω τελείως.
0: Δεν θα τους το πει ο Χατζηδάκης αυτό.
1: Το GOV και την ψηφιοποίηση σημαντικά είναι, αλλά κάνεις πάλι δουλειά με χαρτούρα και μάλιστα τα κάνεις και μόνος. Δεν χρειάζεται να πας σε έναν υπάλληλο και έπρεπε να τα κάνει. Τα κάνεις μόνος. Έχει ψηφιοποιηθεί η γραφειοκρατία.
0: Ναι, μόνο αυτό είναι.
1: Αυτό έχω ως παρατήρηση.
0: Οι καταπληκτικές πλατφόρμες που όταν είναι να δώσουν πέφτουν και όταν είναι να πάρουν είναι ψηλά. Δεν τις κόβουμε αυτές.
1: Και αυτό είναι.
0: Αλλά ξέρεις γιατί? Γιατί όταν είναι να πάρουμε μπαίνουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Όταν είναι να δώσουμε δεν μπαίνουμε.
1: Μήπως αυτό θα τους μάθει. Μήπως ρε μου, σου λέει καλά κορόιδα είστε εσείς.
0: Μη δίνετε
1: που δίνετε. Έδελα εδώ να σου μάθω, έχω το know-how.
0: Και θα είναι, μα γι' αυτό πάει και ο Χατζηδάκης. Και να τους εξηγήσει το ψηφιακό κράτος των αρίστων. Να τους εξηγήσει πώς είναι εδώ, για να μάθουν εκεί πέρα, στις Βρυξέλλες.
1: Μάλιστα. Εντάξει, έξυπνοι άνθρωποι είναι, θα τα πάρουν με την πρώτη πιστεύω.
0: Είμαστε σίγουροι?
1: Φαντάζομαι. Εκτός αν δεν θέλουν, να διαφωνήσουν πολιτικά δηλαδή.
0: Ξεχασέ το αυτό. Πρέπει, άμα τους το εξηγήσει, δεν θα διαφωνήσουν πολιτικά. Αλλά μήπως χρειαστεί ο κ. Χατζηδάκης για άλλους λόγους να μην κάνει δύο μέρες εκεί.
1: Για δύο μέρες.
0: Κάνα δύο μέρες έτσι παραπάνω.
1: Μάλιστα.

0: Same with you. Λοιπόν, 69-39-943-943 τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι κι άλλα. Καλημέρα στην Εμμανουέλα, στο Γιάννη, στο Μανώλη. Ο Μανώλης σας λέει καλημέρα και δεν γράφει τίποτα.
1: Εντάξει, καλημέρα Μανώλη και σας.
0: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα, καλημέρα Μανώλη. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ο πιο αγαπητός ακροατής και καθημερινός σχεδόν τελευταία.
1: Ο Μανώλης. Έχουμε πολλούς σταθερούς ακροατές.
0: Δεν είπα σταθερούς. Ο Μανώλης είναι, στέλνει τρεις στις πέντε μέρες στέλνει μηνύματα τα οποία τα μισά του μήνα και παραπάνω δεν μπορώ να τα διαβάσω. Λοιπόν, να πούμε όμως ότι και

Μια βόλτα μέχρι το αρχοντικό στη Χασιά, εκεί που στους πρόποδες της Πάρνηθας, μια και φθινοπογιάσαμε. Για 4 άτομα, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, οπότε μαζί με τα υπόλοιπα και αυτό, 69-39-943-943.

0: Πηγαίνοντας στο δεύτερο διαλυματάκι μας, για όσους και όσες χρησιμοποιείτε το μετρό, να πω ότι μέχρι την Πέμπτη οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρά 20 συγκεκριμένα το βράδυ, λόγω κάποιων έργων συντήρησης. Και πέρα από τη Γερμανία έχουμε εκλογές και στην Ρωσία. Εκεί το κυβερνών κόμμα, η Ενωμένη Ρωσία, είναι το κόμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν, φαίνεται να κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές. 57,5% των ψήφων έχει συγκεντρώσει, αυτό ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Καταμετρημένο είναι πάνω από το μισό των ψηφοδελτίων. Την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Νίκο, και πάμε σε διαλυματάκι. Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις και επανερχόμαστε εδώ για την αμέσως μετά για την πολιτική μας συζήτηση.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 11.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Συγκεντρώνονται σήμερα στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ελλάδας οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της χώρας μας, ώστε να ξεκινήσουν την προετοιμασία ενώπιον των αγώνων της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Με ήρωα το Σάλιακα που σκόραρε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό στο Λάμπρος Κατσόνης και έκλεισε με νίκη τις υποχρεώσεις του πριν την διακοπή των εθνικών ομάδων. Οι παίκτες έχουν το πνεύμα νικητή. Επιμείναμε μέχρι το τέλος. Περισσεύουν τα λόγια για τον Φρόιλερ, δήλωσε μετά το ματς ο προπονητής του το Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό στάδιο για την 5η αγωνιστική της Super League. Τα γκολ της Ένωσης σημείωσε ο Λούκα Γιώβης στο 61 και στο 88. Οι Θεσσαλοί είχαν ισοφαρίσει με τον Χαρλαμπόγλου στο 85 και ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 9 παίκτες λόγω αποβολής των Μίκα και Μεντίλ. 100% σωστό το πέναλτι. Δεν είναι πολύ σημαντικός τροματισμός Ρότα, δήλωσε ο προπονητής των Κιτρινόμαυρων Μάρκο Νίκολιτς. Σοκάρουν οι δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου μετά τη λήξη του αγώνα. Ο Γιώβιτς ντύθηκε Μαϊμού και πήρε πέναλτι Μαϊμού. Παίχτηκαν 100.000 ευρώ στο διπλό, τόνισε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Βόλος. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Τα γκολ για το δικέφαλο του Βορρά σημείωσαν ητά Χάλη στο 33, Ενδιαγές 39 και σωρετήρες καθυστερήσεις του αγώνα. Για τους Αγρινιώτες σκόραρε ο Έστεμπαν στο 51. Απεχώρησαν με τραυματισμό η Τάχα Άλλη, Παυλέγκα και Λουστόντο. Νίκη όχι με τον τρόπο που ήθελα, αλλά παλέψαμε όλοι μαζί, ανέφερε σε δηλώσεις ο Αλέσιο Λύση. Όφη και Αστέρας Άκτορα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο Παγκρίτιο στάδιο. Τα γκόλ για τους κριτικούς σημείωσαν οι Αποστολάκη στο 18 και Αθανασίου στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για τους Αρκάδες σκόραραν οι Μακέντες στο 24 και Κέτου στο 50. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάνι Γκαρθία που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός Χάφι υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με τους Περιστεριώτες. Η έντρητη αγωνιστική του Super League 2, Άθενας Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, Αστέρας Άκτορ Βίδα Πόλων Καλαμαριάς 1926-1-0 και Ολυμπιακός Β Μαρκό 2-4. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στην κλήρωση των ομίλων του Champions League στο Πόλο Ανδρών. Μετάδοση από το κανάλι της European στο YouTube. Σε ένα μάτς με 8 γκολ η Manchester City νίκησε 5-3 την Sunderland για την 5η αγωνιστική της Premier League. Στα υπόλοιπα παιχνίδια Leeds Crystal Palace 0-0, Bournemouth Liverpool 0-1, Fulham Manchester United 1-1. Η Ατλέτικο επικράτησε 2-1 της Real και πήρε το ντέρμπι της Μαδρίτης. Στα άλλα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής της La Liga, Χετάφε Μάλαγα 1-0, Villarreal Levante 3-1, Deportivo La Coruña Betis 1-1, Valencia Real Sociedad 2-3. Η Bayer Leverkusen νίκησε 2-0 τη Λειψία και ισοβάθμισε με την Augsburg στην 4η θέση της Bundesliga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής, Σάλκε Εβελσμπεργκ 0-0, Πάντερμοντ Χόφενχάιμ 3-1. Η Κόμου Τάσου Δουβίκα ετήθηκε 2-0 από την Φροζινόνε και υποχρεώθηκε στην πρώτη της φετινή ήττα στην Σέρια στο υπόλοιπο πρόγραμμα. Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Πάρμα Τζένουα 2-1, Γιουβέντους Αταλάντα 2-0, Μίλαν Λέτσε 3-0. Η Paris Germain επικράτησε 2-1 της Marseille στο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής της Ligue 1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, ο Σερ Μπρέστ 2-1, Nice Lille 2-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημιχρόνιο. Η κίνηση στους δρόμους δεν είναι. Δεν τσουλάει το πράγμα. Δεν τσουλάει το πράγμα. Γιατί γελάτε, κύριε Πρινάρα?
1: Καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Έχει την κινησούλα του, εντάξει.
0: Θα σε πω, Στέφανο.
1: Τσουλάει σε κάποιους δρόμους.
0: Θα σε πω, Στέφανο.
1: Καλημέρα στον Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Έτσι, ναι. Να μην μπερδευόμαστε. Ναι, γιατί ναι. Έχουμε ακούσει. Μην ακούτε τους Γεωργιάδες σε αυτή την εκπομπή.
1: Ναι. Την καλημέρα μας και στον Θάνο, ο οποίος θέλει να πάει στο Αρχοντικό. Να επαναλάβουμε ότι στέλνετε στο Viber του σταθμού 6939-943-943 τη λέξη Αρχοντικό και το ονοματεπώνυμό σας. Αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή.
0: Το Αρχοντικό στη Χασιά.
1: Το Αρχοντικό στη Χασιά. Ένα τραπεζάκι για 4 άτομα.
0: Να πάρει την παρέα σου και να πάτε.
1: Ναι.
0: Αυτό. Κυβερνητικό πουρναρά τα κανονίζει αυτά για να ερωτηθείτε μετά. Πήγατε, πάτε σε ταβέρνε και πείτε ναι.
1: Ναι.
0: Δεν θα πείτε ότι πάμε από τον Πουρναρά και τον Ελλάδα, θα πείτε ότι πάμε. Ναι, πήγαμε προχθέ. Πάντω, ναι. Ο πρωθυπουργό στην Αμερική, όπω Αμερική. Ο αντιπρόεδρο στι Βρυξέλλε. Έχω την αίσθηση ότι θα συνεχιστούν αυτά τα ταξίδια. Όχι από εδώ. Όχι από τη χώρα εννοώ.
1: Ναι.
0: Μήπως καταλαβαίνουμε και γιατί. Το υπονοούμενο. Να μιλήσουμε εκεί για εκτός από το.
1: Εμένα τα υπονοούμενα δεν μου αρέσουν. Πες, άμα είναι
0: εκτός από το ψηφιακό κράτος των αρίστων που πάει να εξηγήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ότι εδώ πώς καταπολεμήσαμε την εμπειρία της Ελλάδας από τις μεταρρυθμίσεις και πώς καταπολεμήσαμε τη γραφειοκρατία. Αυτό θα εξηγήσει πριν ο αντιπρόεδρος. Μ' αρέσει που με κοιτάς όλο απορία.
1: Δεν είναι. Απορίες.
0: Θα σας ξαναρωτήσω. Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Θα τις λύσουμε στην πολιτική μας ζήτηση όλες τις απορίες.
0: Γιατί γελάτε, κύριε? Ο βουλευτής ο Μίλτος Ζαμπάρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ζαμπάρα, καλή σας
1: μέρα. Καλημέρα, κύριε Ζαμπάρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουρναρά. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω καταρχάς. Ακούσατε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε θα κοιτάξει αν μας δώσει άδεια η Ευρώπη για να μειώσουμε το φόρο στα καύσιμα.
2: Εντάξει, νομίζω ότι ένα πρώτο σχόλιο.
0: Που... είναι κάτι που ζητούσατε όλοι, έτσι, όλο το τελευταίο διάστημα.
2: Ναι, θα έλεγα όμως ότι είναι απολύτως υποκριτικό από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Όταν όλο το προηγούμενο διάστημα έβγαινε στο δημόσιο διάλογο και έλεγε ότι κάτι τέτοιο ως μέτρο δεν θα βοηθήσει, θα βοηθήσει μόνο τους που έχουν Porsche.
0: Μόνο που δεν σας ακούμε καλά, αν μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο.
2: Τώρα με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε τέλεια.
1: Καλύτερα, καλύτερα.
2: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι η στάση του Πρωθυπουργού υποδηλώνει μια πολύ μεγάλη υποκρισία κατά την άποψή μου. Θυμάστε τα επιχειρήματα που υπήρχαν όλο το προηγούμενο διάστημα και από τον ίδιο και συνολικά από την κυβέρνηση ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν θα βοηθήσει. Στο τέλος κατέληξε να μιλάει για άδεια από την Ευρώπη, ενώ είναι εκ των όνων κάνευ δεδομένη η δυνατότητα της χώρας μας να παρέμβει για να μπορέσουν να ανακουφιστούν οι πολίτες. Να πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή ανακοινώνεται μία, ας το πούμε, πρόθεση για μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ ξεκινάει σε ορισμένα μέρη σιγά σιγά
0: έχει ξεκινήσει
2: ο χειμώνας.
0: Δηλαδή τώρα στη Φλόρινα ξεκινήσει ο χειμώνας.
2: Ακριβώς, αλλά να πούμε ότι αυτή η τιμή που επιδιώκει η κυβέρνηση να έχει ο καταναλωτής είναι η τιμή που έκλεισε πέρυσι. Δηλαδή φέτος τι μας λέει ο Πρωθυπουργός? Ότι θα ξεκινήσει στο 1,75 και αυτό αποτελεί επίτευγμα. Δηλαδή χωρίς παρέμβαση φανταστείτε ότι το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης θα άγγιζε τα 2 ευρώ και μπορεί να ξεπερνούσε και τα 2 ευρώ. Για την τσέπη λοιπόν του νοικοκυριού αυτά είναι 500 ευρώ επιπλέον που καλείται 500 με 600 ευρώ που καλείται σε σχέση με πέρυσι να δώσει ο καταναλωτής. Με την τιμή που λέει ότι θα ξεκινήσει φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης και με την τιμή που λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα επιδοτήσει. Άρα νομίζω ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Η πάγια λογική και η πάγια προσέγγιση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης συνολικά είναι να αφήνουν πρώτα τις τιμές να ανέβουν, μετά να ανακοινώσουν μέτρα και μετά να ζητούν από εμάς να τους ευγνωμονούμε κιόλας που κράτησαν ελάχιστα χαμηλά αλλά πολύ πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι τις τιμές και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το πετρέλαιο κίνησης για τον ντίζελ και για τη βενζίνη και σε και μια σειρά, πώς το λένε, επιδοτήσεις που δεν λύνουν σε καμία περίπτωση το πρόβλημα. Εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και νομίζω ότι αυτό όταν υιοθετήθηκε από άλλες χώρες βοήθησε για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για τη μείωση του φόρου στα καύσιμα. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο και νομίζω ότι όσο δεν γίνεται, αυτό που έχει σαν αποτέλεσμα είναι να εισραίουν στα κρατικά ταμεία πολλά εκατομμύρια. Μπορεί κάποιος να αποστικοποιήσει και απευθύνουμε και στους κυβερνώντες τους τελευταίους 3-4 μήνες που η τιμή της βενζίνης είναι καρφωμένη στα 2,1, 2,2, 2,3, πόσα έσοδα, πόσα εκατομμύρια έχουν πάει στα κρατικά ταμεία, ενώ αν μειώνονταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν μειώνονταν ο φόρος στα καύσιμα, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση ανακούφιση του πολίτη, του καταναλωτή, μεγάλου μέρους της κοινωνίας που σήμερα μετακινείται και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Και δεν είναι μόνο οι μετακινήσεις, αντιλαμβάνεστε αυτό, χτυπάει τον αγρότη, χτυπάει την περιφέρεια, μια σειρά από, πώς το λένε,
1: και τα εισιτήρια, μέχρι και τα εισιτήρια.
2: Ακριβώς της παραγωγικής αλυσίδας, χτυπάει τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν αυξάνεται η ενέργεια, αυξάνεται το κόστος της παραγωγής, άρα αυξάνονται και τα προϊόντα. Εγώ επειδή εκλέγουμε σε μια αγροτική περιοχή στον Ομέτωλο Καρνανίας, το κόστος για τους αγρότες, το κόστος για τον αγροτικό κόσμο είναι δυσβάστακτο και όλα αυτά τα κατόπιν εορτής μέτρα που παίρνει ο Πρωθυπουργός, πέρα από υποκριτικά, είναι και μέτρα τα οποία δεν λύνουν επί της ουσίας, δεν ακουμπάνε επί της ουσίας το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι η άλλη όψη της ακρίβειας σε σχέση με την κυβέρνηση, η άλλη όψη του ίδιου όμως νομίσματος είναι η διαφθορά. Δηλαδή την ίδια στιγμή που έχουμε πολύ μεγάλο και οξύ πρόβλημα σε σχέση με την ακρίβεια, βλέπετε τα καρτέλ να κυριαρχούν και ένας φαύλος κύκλος διαφθοράς και κατασπατάλησης πόρων να δημιουργείται και τα χρήματα, ο πλούτος να καταλήγει σε πολύ λίγες τσέπες. Αυτό είναι με δύο λόγια η κυβερνητική πολιτική και οποιαδήποτε, αν θέλετε, επικοινωνιακές πομφόλιγες, και αν ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να επικοινωνήσει, να προβάλλει, δεν έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
0: Πάμε λοιπόν, κύριε Σαμπάρα, στα δημοσκοπήσεις και στο θέμα όλης της αντιπολίτευσης και μπαίνουμε στη διαδικασία και λέμε πρώτη φαίνεται η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς, τρίτο το Πασόκ. Βλέπουμε όμως τώρα ότι η Ελλάς έχει καινούργια παιδιά, τα παίρνει πίσω και βάζει άλλα καινούργια παιδιά περιμένοντας τους παλιούς. Το Πασόκ νομίζω ότι προσπαθεί να συσπυρώσει και με μεταγραφές να ανεβάσει το ποσοστό του. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του εκπροσώπου τύπου λέει ότι στόχος ήταν διάλυση του από τον Τσίπρα με εργαλείο το Φάμελο. Αυτή είναι η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Δεν βλέπω όμως να υπάρχει κάτι το οποίο να δυναμώνει την κατάσταση στην αντιπολίτευση.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα ανοιχτό στοίχημα και ένα ανοιχτό ζήτημα κατά την άποψή μου το πώς πορεύεται η αντιπολίτευση και εν όψη των εκλογών, γιατί κακά τα ψέματα.
0: Και επειδή είστε νέος άνθρωπος, σας δίνω όλο το φάσμα για να μας απαντήσετε, γιατί σεβόμαστε τη δική σας μικρή αλλά εμπειρία.
2: Ναι, βεβαίως. Λέω λοιπόν ότι κατά την άποψή μου είναι ανοιχτό το ζήτημα για το πώς ασκείται σήμερα η αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι γίνεται μια προσπάθεια στην κατεύθυνση της πολιτικής αλλαγής. Αυτός είναι ο βασικός στόχος.
0: Από ποιον, κύριε Σαμπάρα, από ποιον βλέπετε αυτή την προσπάθεια?
2: Ο σκοπός, νομίζω ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια. Αντιλαμβάνομαι προφανώς και τη λογική της ανανέωσης. Αντιλαμβάνομαι προφανώς και τη λογική νέα πρόσωπα τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά και δεν έχουν να απολογηθούν.
0: Ναι, εκτίθονται όμως, κύριε Σαμπάρα, εκτίθονται. Και αυτό δηλαδή κοστίζει.
2: Η έκθεση αφορά, το ξέρετε πολύ καλύτερα, την προβολή αυτών των ανθρώπων στα μέσα. Και προφανώς πολλές φορές αυτή η έκθεση είναι και σκληρή, έτσι, το αντιλαμβανόμαστε. Πολιτική αντιπαράθεση κάνουμε, πολιτική κάνουμε εν γέννη. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι το πρόσωπο είναι θετικό, δεν είναι σε καμία περίπτωση αρνητικό είναι θετικό και νομίζω ότι καθώς θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές αυτό το κλίμα θα οξύνεται, η πολιτική αντιπαράθεση θα οξύνεται. Κατά την άποψή μου θα πρέπει όμως να γίνεται με πολιτικά χαρακτηριστικά, με τεκμηρίωση, με σοβαρότητα, με νυφάλιο πολιτικό λόγο όταν χρειάζεται, κυρίως όμως με μια τεκμηριωμένη προγραμματική αντιπολίτευση που θα δίνει και το σήμα της επόμενης μέρας. Δηλαδή όταν 7 στους 10 συμπολίτες μας μιλούν για πολιτική αλλαγή, που ταυτόχρονα να παραδεχτώ ότι αυτό δεν σημαίνει ότι επιλέγουν αυτή τη στιγμή μόνο έναν κατά πλειονότητα από την αντιπολίτευση, αλλά νομίζω ότι δημιουργείται ένα ρεύμα. Δημιουργείται ένα ρεύμα το οποίο εμείς θα πρέπει να ενισχύσουμε, θα πρέπει να τονώσουμε. Το κρίσιμο λοιπόν μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πολιτική αλλαγή.
1: Μάλιστα.
2: Εάν σπουδαιολογήσουμε την αναγκαιότητα αυτού του διακυβέρνηση, νομίζω ότι αν αυτό γίνει κτήμα όλης της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι θα υπάρχουν και ισχυρά περιθώρια πολιτικής αλλαγής από την πρώτη κάλπη.
1: Τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Πάνας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι η Ελλάς ανήκει στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Ο κύριος Δραγασάκης, μέσα στο Σαββατοκύριακο έγιναν αυτά, μίλησε για συγκλήσεις Χαριλάου Τρικούπη και του κόμματος Ελλάς. Και διάβασα χθες και τον κύριο Σιακαντάρη, ο οποίος προτείνει στην ουσία συγχώνευση ΠΑΣΟΚ, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και Νέας Αριστεράς. Εσείς πώς τα σε ακούτε αυτές τις δηλώσεις?
0: Και κύριε Ζαμπάρα, είναι η απλή των πολιτών η απλή ερώτηση. Αφού όλοι λέτε ότι αντίπαλός σας είναι η Νέα Δημοκρατία, βρείτε τα για να μην είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Γιατί διεκδικείτε όλοι από μια καρέκλα?
2: Σε καμία περίπτωση. Και νομίζω ότι αυτές οι τελευταίες λέξεις που είπατε μόλις τώρα περιγράφουν και συμπυκνώνουν όλο το νόημα.
0: Γιατί το είπατε, να γίνει κτήμα της αντιπολίτευσης ό,τι συμβαίνει τώρα. Άρα για να γίνει πρέπει κάτι να κάνετε. Αν αντίπαλος όλων είναι η Νέα Δημοκρατία και όχι μεταξύ σας η αντιπαλότητα που...
2: Εγώ δεν θα μιλήσω σε καμία περίπτωση για κατάργηση των κομμάτων, των υφιστάμενων πολιτικών κομμάτων. Η αναγκαιότητα όμως παραμένει ίδια και νομίζω ότι σήμερα, αν θέλουμε να βάλουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων, αυτό που αφορά την κοινωνία, αυτό που νοιάζει την κοινωνία και το μόνιμο άγχος της κοινωνίας είναι πως θα καταφέρει να απαγκιστρωθεί και να απεγκλωβιστεί από μια κυβέρνηση που έχει γεμίσει την ίδια την κοινωνία άπειρα διέξοδα. Οπότε οι ηγεσίες των κομμάτων θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν, να κατανοήσουν και να συμβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση, να κατανοήσουν την μεγάλη εικόνα και να συμβάλλουν. Προφανώς οι απόψεις που ακούγονται στο δημόσιο διάλογο για σύγκληση, για συνεννόηση, θα έλεγα εγώ στην πρώτη φάση, για συνεννόηση είναι κρίσιμες, είναι αναγκαίες και θεωρώ ότι είναι ένα πρώτο βήμα. Να θυμίσω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και της κεντροαριστεράς κάναν μια προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως μέσα στη Βουλή, με κοινές πρωτοβουλίες, σχέδια που κατέβασαν από κοινού, κοινές προτάσεις, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό δεν φτάνει, αυτό δεν αρκεί. Καθοριστικός παράγοντας, κατά την άποψή μου, είναι οι εκλογές, τα αποτελέσματα των εκλογών, πώς θα αποκρισταλωθούν και από την κοινωνία την ίδια, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει. Θα πρέπει δηλαδή ο διάλογος των δημοκρατικών δυνάμεων γίνει με όρους κοινωνίας.
0: Κύριε Ζαμπάρα, βλέπετε πιθανό ένας εκ των κύριο Τσίπρα ή Ανδρουλάκη, κύριο Ανδρουλάκη και κύριο Τσίπρα να κάνει πίσω για το ποιος θα γίνει πρωθυπουργός και να πάμε μαζί εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, να πέσει η Νέα Δημοκρατία? Βλέπετε πιθανό δηλαδή ένας εκ των κύριων να πει δεν πειράζει, δεν θέλω την καρέκλα?
2: Εντάξει, εγώ δεν το βάζω στο επίπεδο των προσώπων, αγαπητοί. Εγώ το βάζω στο επίπεδο των ιδεών, στο επίπεδο των προτάσεων, στο επίπεδο των συγκλήσεων και των προταγμάτων. Γιατί το βασικό πρόταγμα αυτή τη στιγμή είναι η πολιτική αλλαγή, δεν είναι κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όσο θα τίθονται αυτά τα ζητήματα και από την ίδια την κοινωνία που οφείλει να πιέσει, τόσο θεωρώ ότι και τα κόμματα θα παίρνουν θέση είτε θετική είτε αρνητική, αλλά εν πάση περιπτώσει θα παίρνουν θέση και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ιστορία δεν έχει να κάνει με τις καρέκλες και δεν έχει να κάνει με τη διαχείριση μιας μικροεξουσίας εντός των κομμάτων. Έχει να κάνει με κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έχει να κάνει με τις ζωές των παιδιών μας, με τις ζωές των παιδιών που έρχονται, με τα νέα ζευγάρια που σήμερα δίνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του μισθού στη στέγαση, που τα διέξοδα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά για τη νέα γενιά, που ένα παιδί 18 χρονών δεν μπορεί δυστυχώς να κάνει μια προβολή στο μέλλον και να φανταστεί τη ζωή του στα 28, γιατί δεν υπάρχει όραμα συγκεκριμένο, συγκροτημένο, απτό και εύληπτο που θα κάνει σήμερα ένα παιδί 18 χρονών να σκεφτεί περίπου πώς θα είναι η ζωή του σε 10 χρόνια, ότι θα έχει καταφέρει να έχει μια δουλειά μέσα από τις σπουδές του, ότι θα μπορέσει μέσω μακροπρόθεσμα να έχει ένα σπίτι, να κάνει οικογένεια, να κάνει ένα παιδί κτλ. Κτλ. Αυτά είναι τα μεγάλα, αυτά είναι τα σημαντικά, αυτά είναι, πώς να το πω έτσι, τα βαριά διακυβεύματα για την κοινωνία τα επόμενα χρόνια. Υπό αυτή την έννοια, τα πολιτικά κόμματα πρέπει να δώσουν σαφείς απαντήσεις.
1: Κύριε Ζαμπάρα, γιατί εννοώ, όπως τα ακούμε και τα λέτε, είναι τόσο κακά τα πράγματα με τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει ένα κύμα σε κάποιο άλλο κόμμα από την κοινωνία? Γιατί και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 15, 16, 14 όσο είναι, και το Πασόκ είναι στο 10, 11, 12. Δηλαδή, αν είχε αφουγκραστεί ο κόσμος τα κακά της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα έπρεπε να έχει συσπηρωθεί σε έναν άλλο πόλο?
2: Ναι, γίνεται μια τέτοια προσπάθεια. Δεν πρέπει να μηδενίζουμε την προσπάθεια που γίνεται. Ο πόλος δυνητικά και με έναν τρόπο σταθερό, θα έλεγα, δημιουργείται και εν ώψη των εκλογών, και οι πολίτες θα έχουν επιλογή, εναλλακτική επιλογή. Οφείλουν τα κόμματα της κεντροαριστεράς, τα προοδευτικά κόμματα, να δώσουν στον κόσμο μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης. Με ποιο άλλο μοντέλο μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα άμεσα, αύριο το πρωί, όχι στο μακρινό μέλλον? Η κρίση της κυβέρνησης και η δυσπιστία που έχουν οι πολίτες απέναντι στην κυβέρνηση αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Σας είπα προηγουμένως τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών που ζητούν πολιτική αλλαγή. Οπότε το καθήκον του δικού μας του χώρου είναι να, πώς να το πω έτσι, να δημιουργηθεί αυτή η εναλλακτική και να είναι ισχυρή. Αλλά νομίζω ότι η προσπάθεια γίνεται και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα γίνεται, και το επόμενο διάστημα θέλω να πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα δυναμώσει, θα ενταθεί, και αυτός ο εναλλακτικός πόλος εξουσίας, διακυβέρνησης, θα είναι περισσότερο διακριτός, ορατός και υπολογίσιμος και για την ίδια την κοινωνία. Να στηριχθεί η κοινωνία πάνω σε μια κατάσταση, να ακουμπήσει πάνω. Το έχει ανάγκη αυτό η κοινωνία, και πιστέψτε με, επειδή μιλάω με πολύ κόσμο και νέο κόσμο, αναζητά αυτήν την εναλλακτική. Το μεγάλο στοίχημα είναι αυτή η εναλλακτική να δομηθεί με έναν σοβαρό, σωστό τρόπο, με έναν συγκροτημένο τρόπο, για να μπορέσει να αγκαλιάσει την ελληνική κοινωνία και να δώσει μια διέξοδο.
0: Κύριε Ζαμπάρα, πάμε λίγο και να κλείσουμε με αυτό και λίγο στην περιφέρειά σας, η οποία έχει τα πάντα. Έχει τουρισμό, έχει ομορφιές, έχει πρωτογενή τομέα. Αλλά εσύ συγκεκριμένα δεν έχει συνεργασία του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Μήπως θα πρέπει να τους οθήσετε σε κάτι τέτοιο για να μπορέσει η περιοχή να ανέβει ακόμα περισσότερο? Γιατί και οι τιμές για να πας είναι, να μην πω τσάμπα, γιατί ο τσάμπας πέθανε, είναι πάρα πολύ φτηνά σε πολύ όμορφα μέρη.
2: Ναι. Εγώ νομίζω ότι
0: πώς θα πρέπει εσείς να τους οθήσετε λίγο, όλοι εσείς που είστε εκεί, να συνεργαστεί ο πρωτογενής τομέας με τον τουρισμό?
2: Ναι. Καταρχάς πρέπει να αφήσουμε το πρωτογενή τομέα να συνεχίζει να υφίσταται. Γιατί οι πολιτικές σήμερα οδηγούν στο ξεκλήρισμα του αγροτικού κόσμου. Θα πρέπει κατά την άποψή μου να υπάρχει ένα συνεκτικό, ολιστικό, στρατηγικό μοντέλο ανάπτυξης για κάθε περιοχή, με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ο νομός της Τολοκαρνανίας, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένας αγροτικός νομός, αλλά με μια μεγάλη ακτογραμμή και ενθαρρυντικά σημάδια ενίσχυσης και του τουριστικού προϊόντος τα τελευταία χρόνια, γιατί έχει μια πολύ μεγάλη ακτή και σε σχέση με το Ιόνιο και σε σχέση με τον Πατραϊκό κόλπο και σε σχέση
0: με
2: άλλες περιοχές, το γνωρίζετε πολύ καλά. Ως εκ τούτου, η σύνδεση, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, του αγροτικού προϊόντος, της αγροτικής παραγωγής.
0: Μα θα δώσει και στην αγροτική παραγωγή όθηση και χρήματα πραγματικά.
2: Το αγροτικό προϊόν θα αποτελέσει μια, αν θέλετε, δυνατή και εναλλακτική διέξοδο, αναπτυξιακή διέξοδο για την Ανατολική Καρδάνη, γιατί το τουριστικό προϊόν, εφόσον συνδεθεί με την αγροτική παραγωγή, θα αποκτήσει και προστιθέμενη αξία, θα γίνει ένα ποιοτικό τουριστικό προϊόν.
0: Από εσάς λοιπόν εξαρτάται λίγο να τους βοηθήσετε, να τους σωθήσετε με αυτή τη σκέψη, με αυτή τη διαδρομή.
2: Συμφωνώ απολύτως, συμφωνώ απολύτως, και εδώ θα έλεγα ότι δεν χωρούν κομματικοί διαχωρισμοί. Έχει να κάνει με ζητήματα της περιφέρειας, των νομών
0: και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Ακριβώς, και εδώ θα έπρεπε κατά την άποψή μου όλο το πολιτικό προσωπικό να πέσει πάνω, να σκύψει πάνω σε αυτά τα ζητήματα και με την προσπάθειά του να τα ενισχύσει.
0: Και εμείς, κύριε Ζαμπάρα, για να κλείσουμε, γιατί τελειώσαμε και τελειώνει ο χρόνος, αρρωγή επικοινωνιακά σε κάθε τέτοια κίνηση, να το ξέρετε, γιατί είμαστε πραγματικά δίπλα σε όλη την Ελλάδα. Δεν είμαστε όνομα και παράδειγμα. Φλογάμε τα γένα μας, είμαστε εδώ όλη την Ελλάδα δίπλα.
2: Όχι, το αυτονόητο λέτε και σας ξεχωρίζει πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Δεν είναι μόνο η Αθήνα, δεν είναι μόνο το λεκανοπέδιο Αττικής. Ελλάδα είναι και η περιφέρεια, και πιστέψτε με, υπάρχει πολύ σοβαρό υλικό, πολύ αξιόλογος κόσμος στην περιφέρεια, που συνειδητά έχει επιλέξει να μείνει εκεί και να το παλέψει, να παράξει πλούτο για τη χώρα, πλούτο για τη χώρα.
0: Κύριε Ζαμπάρα,
2: στο επίπεδο των αριθμών, αλλά και στο επίπεδο το να είναι η χώρα μας βιώσιμη, να μπορούν τα νέα παιδιά να γεννιούνται στον τόπο τους και να μένουν εκεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή
1: ευχαριστούμε, κύριε Ζαμπάρα.
2: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
7: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
6: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Τρία λεπτάκια μετά τις 11.30.
1: Από πού επιστρέψατε, κύριε
0: Πρωθυπουργέ? Άντε πάλι.
1: Από πού επιστρέψατε?
0: Δεν επέστρεψα εγώ, επέστρεψα στον αέρα.
1: Να.
0: Στη θέση μου, από τη θέση μου δεν σηκώθηκα ούτε στο διάλειμμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, νομίζω δεν είπες ότι στο μετρό και την Πέμπτη Ελαιώνας κεραμικός.
0: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Το έχω πει. Το έχω πει και στο δελτίο ειδήσεων. Το έχω πει.
1: Δεν άκουσα.
0: Το έχω πει και στην εκπομπή. Την ώρα, στο προηγούμενο διάλειμμα, την ώρα που σηκώθηκες να φύγεις γιατί βιαζόσουν για το διάλειμμα, στο κλείσιμο το είπαν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άρα το είπες, άρα δεν άκουσα, άρα είμαι εκτεθειμένος για κάτι που είπε ο κύριος Πουρνάρα. Συγχαρητήρια, κύριε Πουρνάρα, που το είπατε.
0: Αλλά επειδή οι ακροατές είναι μια δυναμική κατάσταση και μπαίνουν-βγαίνουν, μπορείς να το ξαναπείς.
1: Ναι. 10 παρά 20 κλείνει το μαγαζί. Στον Ελαιώνα, ναι, στο Μοναστηράκι και στον Κεραμικό, γιατί γίνονται εργασίες.
0: Μέχρι την Πέμπτη.
1: Μέχρι και την Πέμπτη. Ναι. Λοιπόν, διάβαζα τώρα τη συνέντευξη του κυρίου Γεωργιάδη, του Άδωνη, του όλων των χαρτοφυλακίων, για να ξεχωρίσουμε ποιος είναι, και λέει: θα βάλω την πλατφόρμα Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη. Και έκανε Χριστιανού, έχει άδεια Θεσσαλονίκη, δεν έχει άδεια για Αθήνα. Μόλις το βάλω στην πλατφόρμα, αφού δίνει ειδικότητα κβαντικής ιατρικής που δεν υπάρχει, θα χτυπήσει η πλατφόρμα. Κατευθείαν κόκκινο. Θα εκτεθεί, ναι, λέει. Δεν είναι ότι είναι γνωστή και δεν θα την ελέγξουμε. Και θα ελεγχθούν όλοι. Και εγώ ρωτώ. Θα χτυπήσει και στην Πλουτάρχου?
0: Αφού λέει όλοι.
1: Το λέει όλοι.
0: Το Πλουτάρχου δεν είναι στους όλους.
1: Είναι στους όλους.
0: Έτσι φαντάζομαι.
1: Έχω μία απορία να δω.
0: Εγώ από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι είναι στους όλους.
1: Λες να είναι και πρώτο λόγο.
0: Τι πρώτο?
1: Να είναι και να χτυπήσει πρώτο.
0: Λόγω προτεραιότητας.
1: Ναι, να χτυπήσει. Επειδή είναι γνωστοί. Υπάρχουν και πιο γνωστοί εκεί.
0: Καλημέρα στον Αντώνη που θέλει να πάει αρχοντικό. Καλημέρα στον Σπύρο. Παιδιά, καλημέρα σας. Ακούω τόση ώρα στην εκπομπή σας και ακούω τον βουλευτή τόση ώρα να λέει ότι νοιάζεται για το μέλλον των παιδιών, για ένα καλύτερο μέλλον. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα ξύλινα λόγια που λένε, γιατί δεν τα βρίσκουν ο Τσίπρας με τον Αδουλάκη να τελειώνουμε? Και στο κάτω-κάτω, αν θέλουν τόσο πολύ την καρέκλα να τη μοιράσουν για χρόνια, ο ένας δύο χρόνια, ο ένας δύο χρόνια ο άλλος. Κοινός αγώνας, ένα κοινό μέτωπο και τελειώνουμε. Καλά, αυτό το δύο χρόνια ένας, δύο ο άλλος, δεν είναι.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το ότι καταρχάς δεν τους ενδιαφέρει το να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Τους ενδιαφέρει να φύγει η Νέα Μητσοτάκη και ποιος θα πάρει την καρέκλα, τη θέση του Μητσοτάκη. Αυτό τους ενδιαφέρει. Γι' αυτό, αν ακούσετε τις δηλώσεις του κατά καιρούς, ναι, λένε δεν είμαστε αντίπαλοι εμείς, αλλά το κοινό, αλλά ο ένας μπηχτές για τον άλλον. Και ξανά ο άλλος μπηχτές για τον άλλον. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει να είναι σύσσωμη μία αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης. Τους ενδιαφέρει ο καθένας μόνος του να κάνει τη δουλίτσα του, να πάρει την καρέκλα, λέγοντας ότι αυτός θα μας σώσει.

0: Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει και την προηγούμενη εβδομάδα και συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε μέχρι να δούμε ποια θα είναι η λύση σε όλα τα θέματα που απασχολούν τα παιδιά μας. Και τι απασχολεί περισσότερο από όλα τα παιδιά μας? Το σχολείο τους. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΔΟΕ, τον κύριο Φουρτουμπά. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα εσάς και στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Δεν σας άκουσα.
2: Σας ακούμε τώρα.
0: Για να είμαστε καλά λοιπόν πρέπει να είναι καλά και τα παιδιά μας. Για να είναι καλά τα παιδιά μας πρέπει να έχουν δασκάλους, βιβλία καταρχάς, και από εκεί και πέρα να έχουν και σχολεία. Πώς ξεκινήσαμε από δασκάλους? Γιατί η κυρία Τσακαράκη έκανε μια δήλωση η οποία λέει ότι έχουμε τους περισσότερους αναπληρωτές όλων των εποχών.
2: Κυρία Ζαχαράκη και το Υπουργείο Παιδείας, νομίζω και η κυβέρνηση συνολικά, είναι βαριά εκτεθειμένη σε όλους τους γονείς που μας ακούνε, στην εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί και η νέα σχολική χρονιά, όπως και όλες οι προηγούμενες δυστυχώς, δεν ξεκινάει με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Και αυτό δεν είναι μια τυχαία επιλογή, ούτε ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά έχει να κάνει με μια συνειδητή πολιτική, εγώ θα πω, υποβάθμισης, απαξίωσης, εμπορευματοποίησης, εκπαίδευσης. Σε σχέση με το κομμάτι των γενών που λέτε, της κάλυψης, που η Υπουργός διαφήμισε μάλιστα πριν από αρκετές μέρες ότι είναι όλα στη θέση τους, νομίζω έχουμε αποκαλύψει με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία ότι ολόκληρο Σεπτέμβριο θα κλείσει, είμαστε τώρα πλέον σχεδόν 20 μέρες που λειτουργούν τα σχολεία, με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, είτε δασκάλων, είτε νηπιαγωγών, είτε ειδικοτήτων, είτε βεβαίως στο πιο ευάλωτο κομμάτι των μαθητών μας, στο κομμάτι της παράλληλης στήριξης και της ειδικής αγωγής, της ειδικής δηλαδή εκπαιδευτικής στήριξης των παιδιών μας. Μιλάμε, έχουμε υπολογίσει τα κενά σε πάνω από 8.000 κενά αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια μόνο εκπαίδευση, ενώ έχουμε πάρει 15.000 αναπληρωτές στην πρωτοβάθμια, συνολικά 30.000, πράγμα που αποδεικνύει αυτό που λέγαμε, ότι εδώ ακολουθεί μια πολιτική περικοπών υποστελέχωσης, η οποία κάθε χρόνο αναπληρώνεται με το γνωστό των αναπληρωτών, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι κάθε χρόνο αναπληρώνουν τον εαυτό τους και επιδοτούν το δικαίωμά τους να εργάζονται. Σας λέω μόνο
0: δηλαδή οι αναπληρωτές που ήρθαν, λέτε, γιατί οι αριθμοί που είπε η Υπουργός είναι συγκεκριμένοι. Λέει ήταν τόσοι και είναι τόσοι. Εσείς λέτε θέλουμε άλλους τόσους για να μπορέσουμε να κουμπώσουμε και να μην έχουμε κενά.
2: Ξέρετε, δεν το λέμε εμείς, το λέτε το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και οι ίδιες οι διευθύνσεις, η υπηρεσία. Τα στοιχεία εμείς που δώσαμε στη δημοσιότητα και μας αποκαλύπτουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 8.000 κενά στην πρωτοβάθμια, δεν είναι με βάση τις διεκδικήσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Είναι με βάση τα κενά που μας δίνουν οι ίδιες οι υπηρεσίες, οι διευθύνσεις εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα. Άρα η αιτίαση ότι οι 30.000 αναπληρωτές που πήραν στις αρχές του Σεπτέμβρη θα καλύψουν τα κενά, δεν καλύπτουν ούτε αυτούς που είχε ήδη.
0: Έχουμε και δεύτερη δόση τώρα, δεν έχουμε?
2: Έχουμε τη δεύτερη φάση αρχές Οκτώβρη, τέλη Σεπτέμβρη, μαρτυρία Οκτώβρη. Αλλά και αυτή η δεύτερη φάση θα αριθμεί περίπου 6.500 αναπληρωτές σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Άρα περίπου η μισή στην πρωτοβάθμια υπολογίζουμε. Άρα το Υπουργείο Παιδείας και η Υπουργός ομολογούν κοινικά ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν, λέω, και φέτος με χιλιάδες κενά. Και ξέρετε, πίσω από τους αριθμούς που μπορεί να λέμε όλοι, αρκεί να τους λέμε ολόκληρους, τους αριθμούς και ολοκληρωμένα, για μας δεν είναι, πώς να πω, είναι ένα μορφωτικό πλήγμα, ένα μορφωτικό κενό. Ότι μαθητές αυτή τη στιγμή χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα χάνουν διδακτικές ώρες και κάποιοι μαθητές, λέω, το είπα και πριν, δεν στηρίζονται ισότιμα για να μπορούν να ενταχθούν ομαλά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να φέρουμε στα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή με ειδικές δυσκολίες.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο έχουμε εδώ στην εκπομπή και στο σταθμό. Έχουμε και διαμαρτυρίες παιδιών, μικρών παιδιών μέσω των γονέων τους για το θέμα των εκδρομών. Μιλήσαμε με το Υπουργείο, το οποίο λέει τι ζητάμε από τους δασκάλους. Ζητάμε να μην πάρουν, και σας το λέω, δεν μου το είπαν ακριβώς έτσι, το παραφράζω λίγο για να γίνει κατανοητό για όλους μας. Μην πάρουν τον ξάδερφο που έχει πούλμαν, να πάρουν μια εταιρεία με πούλμαν, να τους δώσω ένα χαρτί ότι το πούλμαν έχει κταίο και ότι ο οδηγός έχει καθαρό ποινικό μητρό, όπως γίνεται σε όλα τα σχολικά λεωφορεία όλων του κόσμου, όχι μόνο της Ελλάδας. Οι δάσκαλοι λέει αντιδρούν γιατί και λένε ότι δεν θα πάνε εκδρομές τα παιδιά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα με τις σχολικές εκδρομές
0: είναι πολύ σημαντικό. Σας λέω, έχω ήδη διαμαρτυρίες πάρα πολλές και σε αυτή την εκπομπή.
2: Ακριβώς. Και έχουμε και εμείς διαμαρτυρίες, πώς να πω, από όλη την Ελλάδα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί καταρχάς μιλάμε για ένα θέμα, το ζήτημα των σχολικών, των εξωσχολικών δραστηριοτήτων.
0: Που είναι εκπαιδευτικές και αυτό είναι αλήθεια.
2: Που είναι ακριβώς ένα πολύ σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική διαδικασία.
0: Ναι, αλλά την έχετε μπλοκάρει, γιατί έχω διαβάσει και τη δική σας ανακοίνωση, μόνο με τα πόδια.
2: Η δική μας ανακοίνωση λέει ότι καλούμε την κυβέρνηση να επανεξετάσει αυτό το δεδαλώδες πλήρες γραφειοκρατικό πλαίσιο που έφτιαξε, ακόμα και για να πάει ένα τμήμα 20 παιδιών σε μια εκδρομή που πρέπει να κάνει ολόκληρο διαγωνισμό, ολόκληρο πρωτόκολλα, γραφειοκρατική διαδικασία 5 μέρες πριν, 5 μέρες αποτίμησης μετά. Αυτό το πράγμα που έχει διαμορφώσει το Υπουργείο Παιδείας, ουσιαστικά ακόμα και το αυτό το ευχάριστο, το δημιουργικό, το απολύτως απαραίτητο για τους μαθητές μας, το κάνει μια απαράδεκτη γραφειοκρατική διαδικασία. Και ξέρετε ποιο το θέμα. Ξανά γυρίζουμε σε μια λογική που ενώ η πολιτεία, το κράτος και οι μηχανισμοί της δεν παίρνουν καμία ευθύνη για να απλοποιήσουν και για να εξασφαλίσουν ότι αυτές διεξάγονται με ασφάλεια, πάλι γυρίζουμε στον γνωστό υπεύθυνο ότι για την καταλληλότητα του λεωφορείου θα πρέπει να ασχολείται και να φταίει και να είναι υπεύθυνος, προσέξτε, υπεύθυνος ο εκπαιδευτικός. Για την καταλληλότητα του χώρου που
0: διανύουμε, θα
2: είναι πάλι υπεύθυνος ο εκπαιδευτικός.
0: Ναι, μισό λεπτό.
2: Πώς τα ξέρω εγώ δηλαδή.
0: Είναι δύο τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε, δύο τα πράγματα. Πρώτον, λέει, ζητάτε ένα χαρτί από την εταιρεία που έχει τα πούλμαν, ότι το πούλμαν που σας φέρνει έχει χταίο. Το χαρτί αυτό σας ασφαλίζει. Και ότι ο οδηγός έχει καθαρό το ποινικό μητρό. Οι εταιρείες που κάνουν τις σχολικές εκδρομές, αυτά τα έχουν με ένα mail εκείνη τη στιγμή που τα ζητήσατε. Το πρώτο. Το δεύτερο. Πάτε σε ένα παιδιά, σε ένα μουσείο ή ξέρω εγώ που μπορούν να πάνε. Ο χώρος αυτός φυσικά θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτό το μουσείο είναι επισκέψιμο. Δηλαδή προσπαθώ να κάνω τον δικηγόρο, όπως καταλαβαίνετε, για να εξηγήσω γιατί τα παιδιά και τα παιδιά, τα ειδικά τα μικρά τα παιδιά μέσω των γονέων τους, λένε τι θα γίνει. Εμείς τις εκδρομές των παιδιών μας τις θέλουμε γιατί τα παιδιά μας γυρίζουν ευτυχισμένα μετά από κάτι τέτοιο. Και έχω να μάθει και κάτι.
2: Εδώ όμως μιλάμε για τη λογική του παραλόγου. Όταν καλείται ο εκπαιδευτικός να επιβλέπει την τήρηση των ορίων ταχύτητας, όταν καλείται ο εκπαιδευτικός να ελέγχει την καταλληλότητα των χώρων και των εγκαταστάσεων, αυτά τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο και με τη διαδικασία την εκπαιδευτική, στην οποία πρέπει ο εκπαιδευτικός να δίνει βάρος όταν μετακινείται και έχει μεγάλη ευθύνη με κάποιες δεκάδες παιδιά. Και αντί να ασχολείται, ξαναλέω, το ίδιο Υπουργείο να φτιάξει ένα πλαίσιο, μια πλατφόρμα που όλοι να ελέγχονται, εννοείται πρέπει να ελέγχονται όλοι. Και παλοφορία και οι χώροι και οι καταστάσεις. Λοιπόν, και αυτή η διαδικασία τάχα ότι θα βρούμε τη λύση της διαφάνειας σε μια εκπαιδευτική εκδρομή, όταν σε όλο το δημόσιο γίνονται απευθείας αναθέσεις, εδώ θα λύσουμε το ζήτημα της διαφάνειας στα 150 ευρώ που παίρνει ένας άνθρωπος που έχει πούλμαν για να πάει μια εκδρομή, ένα τμήμα. Λοιπόν, πρέπει η κυβέρνηση να καταλάβει.
0: Ναι, αλλά λόγω των τροχαίων και όσα έχουν συμβεί τα τελευταία αρκετά χρόνια σε σχέση με μεγαλύτερους συνήθως μαθητές, δυστυχώς βέβαια, λέει τι ζητάμε, ένα απλό χαρτί ότι έχει κταίο. Το απλό χαρτί ότι έχει κταίο σημαίνει ότι η μηχανή είναι εντάξει, τα λάστιχα του είναι εντάξει. Και τι άλλο ζητάμε, αυτός που θα οδηγεί να έχει καθαρό ποινικό μητρό. Δηλαδή,
2: μα δεν ζητάνε μόνο αυτά.
0: Δεν μπορεί να έχει δει παιδιά στο παρελθόν και εμείς να τον βάλουμε να οδηγεί για παιδιά.
2: Η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι υπεύθυνη η εκπαιδευτική να επιβλέπουν την τήρηση των ορίων ταχύτητας. Είναι υπεύθυνη να δουν πώς συμπεριφέρεται ο οδηγός, πώς το λένε αυτό, στην ημέρα που οδηγεί. Είναι υπεύθυνη να ελέγχουν το αν να πιστοποιούν μια εγκατάσταση. Είναι δυνατόν η εκπαιδευτική να μπορώ να πιστοποιήσω εγώ, αν το ξέρω εγώ, ο χώρος που πηγαίνω έχει πιστοποιητικά εγκαταστάσεις, είναι δυνατόν να μπαίνει ο εκπαιδευτικός σε αυτή τη διαδικασία και να κάνει προσφορές 5 μέρες πριν την εκδρομή, να αναρτώνται και μετά την εκδρομή άλλες 5 μέρες. Δηλαδή αυτή η διαδικασία, που είναι μια απλή διαδικασία και δημιουργική, ξαναλέω, διαμορφώνει μια 15ήμερη γραφειοκρατική δέσμευση σχεδόν ολόκληρου του Συλλόγου Διδασκόντων. Και δεν φύγουμε και αυτό που είπατε πολύ, πολύ σημαντικό. Ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και αυτή η διαδικασία τελικά, στο επίπεδο του κόστους, γιατί και εκεί θα επιφέρει ένα ακόμα μεγαλύτερο κόστος, θα βάλει πάλι τους γονείς να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Εμείς βάζουμε και ένα θέμα, ξέρετε, στην ανακοίνωσή μας. Το οποίο σκόπιμα.
0: Για το ασφάλιστο μιλάτε.
2: Μιλάω για το ασφάλιστο και είναι μία πλευρά. Και η άλλη είναι ότι εδώ πέρα οι εκδρομές, ακόμα και οι εκδρομές αυτές έχουν γίνει ένα πολύ μεγάλο εμπόρευμα. Για να πας μια εκδρομή οπουδήποτε πλέον πρέπει να δώσεις 10-15 ευρώ κάθε παιδί. Εμείς βάζουμε και το θέμα λοιπόν αυτές οι δραστηριότητες να εξασφαλίζουν έναν τουλάχιστον ή πάρα πολύ φθηνές ή δωρεάν, ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Για να μπορούν όλα τα παιδιά να πηγαίνουν. Γιατί ξέρετε, εμφανίζονται πολύ συχνά φαινόμενα, δραστηριότητες που αποφασίζουν και είναι πολύ δημιουργικές και άξιες για να συμμετέχουν τα παιδιά.
0: Όπως δώστε με ένα παράδειγμα για να το γίνει κατανοητό. Πάτε πού, πάτε σε ένα μουσείο, πάτε στην Ακρόπολη, πάτε πού.
2: Σε ένα μουσείο, για να πάτε σε ένα χώρο με δραστηριότητες αθλητικές, ας το πούμε. Μάλιστα. Σε λίγες μέρες είναι η μέρα του αθλητισμού.
0: Ναι.
2: Και τα σχολεία θα πάνε σε χώρους, σε καταστάσεις για αθλοπαιδείας, ας το πούμε.
0: Πολύ ωραία.
2: εκεί πέρα για να συμμετέχει κάθε
0: παιδί. Να βρούμε για κανένα ταλέντο εκεί, μπας και γεμίσουμε καμία εθνική ομάδα.
2: Εκεί πρέπει να δώσει 8, 10, 12, 13 ευρώ το κάθε παιδί.
0: Εννοείται, εννοείται το να μπει και το πούλμαν που θα πάει.
2: Βεβαίως. Εμείς βάζουμε και αυτή την πλευρά. Άρα λέμε ότι αυτό το νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές δημιουργεί περισσότερη γραφειοκρατία και ευθύνη αντί για στήριξη και απλοποίηση μιας υπεραπαραίτητης κατά τη γνώμη.
0: Και είναι λύση, κύριε Πρόεδρε, να σταματήσουν οι εκδρομές?
2: Όχι, εμείς δεν λέμε να σταματήσουν οι εκδρομές.
0: Αυτή τη στιγμή όμως η ανακοίνωσή σας ήταν μόνο με τα πόδια. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Έχω την ανακοίνωση και λέει μόνο με τα πόδια.
2: Λέμε, επειδή είναι σε εξέλιξη μια συζήτηση που κάνουμε και εμείς καλούμε και το Υπουργείο να ξανασυζητήσουμε το θέμα, γιατί τα θέσαμε αυτά τα ζητήματα.
0: Μάλιστα.
2: Μέχρι να λήξει αυτή η συζήτηση, να κάνουμε αυτές τις επόμενες μέρες τις εκδρομές μας σαν περιπάτους, όπως κάνουμε ούτως ή άλλως.
0: Ωραία. Ποια είναι η απάντηση σε εσάς του Υπουργείου? Μέχρι τώρα τι σας έχουν πει? Έχετε κάνει κάποια επαφή μετά την ανακοίνωση και μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυρία Υπουργός?
2: Βεβαίως. Κάναμε συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας για όλα τα θέματα τα εκπαιδευτικά.
0: Με το Γενικό, με ποιον, με τον Υφυπουργό, με την ίδια.
2: Με τον Υπουργό Παιδείας και με τον Γενικό Γραμματέα.
0: Μάλιστα.
2: Και με τους δύο θέσαμε όλα τα ζητήματα της έναρξης της νέας.
0: Τι σας απάντησαν, κύριε Πρόεδρε?
2: Ακούσαμε απαντήσεις με συμπάθεια, αλλά αυτό είναι το πλαίσιο. Μέχρι απαντήσεις ότι αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόζουμε, αυτή είναι η κατεύθυνση. Ο γέγονε, αυτό είναι το πλαίσιο και άμα σας αρέσει, αλλιώς, πώς το λένε, δεν μπορεί έτσι να λειτουργήσει ούτε το σχολείο, ούτε...
0: Κάποια μικροαλλαγή που να πλησιάσει σε αυτά που οι δάσκαλοι ξέρουν τι ζητάνε τα παιδιά, με κάτι που θέλει να φτιάξει η κυβέρνηση, κάποια έτσι, να βρεθείτε πιο κοντά, δεν υπάρχει?
2: Αναμένουμε, αυτό ξέρετε, εμείς δεν παράγουμε πολιτική, εμείς διεκδικούμε πράγματα, εμείς... πώς να πω, επισημαίνουμε αδυναμίες, επισημαίνουμε κενά. Εμείς δεν είμαστε πολιτική ηγεσία για να καλύπτουμε και να λύνουμε τα ζητήματα. Ευελπιστούμε και καλούμε και από αυτό το βήμα που μας δίνεται την κυβέρνηση του Υπουργείου Παιδείας να δώσει μια λύση. Την μπορεί να δώσει μια άμεση λύση, να απλοποιήσει τη διαδικασία και να ξεκινήσει και αυτό το κομμάτι. Αν και θέλετε, επικεντρώσαμε μόνο σε αυτό. Εδώ μιλάμε για τεράστια προβλήματα.
0: Μείναμε σε αυτό και συνεχίζουμε τώρα, γιατί θα πάμε στο επόμενο. Γιατί είναι σημαντικό, γιατί έχουμε καταγγελίες ήδη από γονείς. Το δεύτερο, λοιπόν, και ένα ακόμα σημαντικό θέμα είναι τι γίνεται με αυτή την αξιολόγηση.
2: Με την αξιολόγηση, αυτό που είχαμε μέσα στο καλοκαίρι είναι η επιβεβαίωση αυτού που λέγαμε σαν διδασκαλική ομοσπονδία, ότι αντιμετωπίζουμε μια στοχοποίηση ενός ολόκληρου κλάδου, επειδή ακριβώς αντιδρά σε ένα πλαίσιο μεγαλύτερης κατηγοριοποίησης και υποβάθμισης των σχολείων. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται. Δεν έχει να κάνει με κανένα φόβο των εκπαιδευτικών σε τίποτα. Ουσιαστικά απεργούμε οι εκπαιδευτικοί απέναντι σε ένα συγκεκριμένο μαθητικό πλαίσιο, όπως έχουμε δικαίωμα όλοι οι εργαζόμενοι να κάνουμε. Μάλιστα, ένα μεγάλο μέρος αυτών των ανθρώπων που διώχθηκαν και κατηγορήθηκαν ως αρνητές, θα το πω έτσι, απαλλάσσεται πλήρως από τα πρώτα πειθαρχικά συμβούλια. Και αυτό είναι άλλο ένα, πώς να πω, άλλο ένα βήμα σε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε και θέλουμε να αγκαλιαστεί και από τους γονείς που μας

0: ρωτούν ή τι κάνουν. Θέλω να ενημερώσω και από το βήμα που μου δίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί λειτουργούμε κάτω από ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και μάλιστα, αυτό το λέω για να ακούσουν και οι ακροατές σας, την περσινή χρονιά έχουμε, πώς να πω, έχουμε μια πλειάδα διώξεων, προκαταρκτικών ερευνών, ΕΔΕ που γίνονται σε όλα τα σχολεία, σε όλη την Ελλάδα για ψήλου πείδημα πραγματικά. Για όλα τα ζητήματα που μπορείτε να φανταστείτε. Από ένα κενό που μπορεί να προκύπτει και από ότι ένας εκπαιδευτικός το θέτει σε γνώση της διοίκησης, μέχρι πολύ απλά ζητήματα, έχει το πράγμα όχι απλά λογοδοτεί ο εκπαιδευτικός, έχει εμπλακεί αυτή τη στιγμή σε μια λογική στοχοποίηση για όλα τα κείμενα του σχολείου να δείχνεται με το δάχτυλο εκπαιδευτικός. Την ίδια στιγμή που δεν στηρίζεται ούτε στο κομμάτι της επιμόρφωσης, ούτε στο κομμάτι του να καλυφθούν τα κενά, ούτε στο κομμάτι των υλικοτεχνικών υποδομών του στεγαστικού των σχολείων που είναι απαράδεκτο, ούτε στο κομμάτι το μισθολογικό, που ένας εκπαιδευτικός πλέον σήμερα δουλεύει νεοδιόριστος, ας το ακούσουν αυτό το κρατάς μας, για 815 ευρώ και με αυτά τα χρήματα πρέπει να αναλάβει υπηρεσία σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας, να βρει σπίτι, να έχει την πνευματική διάβγεια και την προετοιμασία για να πηγαίνει να πάει.
1: Αλλά
0: να
1: τώρα σοβαρολογείται, θέλει και να τρώει τώρα. Σου είπα να βρει σπίτι. Βρήκε σπίτι, πληρώνει.
0: Αυτό είναι το
1: πληρώνει. Θέλει και να τρώει κιόλα. Βρήκε με 800 ευρώ, μπορεί να μείνει, να έχει ρεύμα, να πληρώνει κοινόχρηστα. Τελειώσαμε.
0: Ναι, γι' αυτό πλέον έχει σπάσει ρεκόρ παρετήσεων.
1: Λοιπόν, κύριε Μπουρδουμπά, επειδή τα μηνύματα που στάνουν αυτή τη στιγμή από γονείς είναι πραγματικά πολλά. Θέλω να μας υποσχεθείτε ότι θα τα συνοψίσουμε εμείς και να έχουμε από εβδομάδα άλλη μια συζήτηση για να σας κάνουν τα ερωτήματα των ανθρώπων που μας ακούνε.
0: Εννοείται. Όποτε χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας. Και από εδώ, από το βήμα που μου δίνετε, λέω και στους γονείς που μας ακούνε ότι από κοινού πρέπει μαζί με τους συλλόγους γονέων και τις ενώσεις γονέων να συζητήσουμε και να δράσουμε άμεσα, ώστε εδώ και τώρα να καλυφθούν τα κενά για να λειτουργήσουν τα σχολεία στοιχειοδός. Και αντίστοιχα σε όποια ζητήματα προκύπτουν, είτε αυτά είναι συγχωνεύσεις, είτε αυτό είναι περικοπές στο ολοήμερο πρόγραμμα, για όλα χρειάζεται πίεση, χρειάζεται αγωνιστική διεκδίκηση για να μπορούν τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε ένα σχολείο όπως αρμόζει το 2026 και να δουλεύουν με αξιοπρέπεια.
1: Έχετε σκεφτεί, για να κλείσουμε και έτσι χαμογελώντας επάνω, να ζητήσετε ένα επίδομα παραπάνω, αφού έτσι κι αλλιώς σύμφωνα με την κυρία Βούλτεψη, εσείς θα λύσετε το δημογραφικό της Ελλάδας. Να παίρνετε επίδομα για αυτό τουλάχιστον.
0: Ξέρετε, οι δηλώσεις της κυρίας Βούλτεψη δεν είναι καθόλου ατυχείς, ούτε πώς να πω, μεμονωμένες. Την ίδια αντίστοιχη δήλωση είχε κάνει η Υπουργός Παιδείας την περσινή χρονιά. Ότι τάχα για τα χιλιάδες και ένα εκπαιδευτικών έφταιγε το πιο ευάλωτο κομμάτι του κλάδου. Οι γυναίκες που θέλουν να κάνουν παιδί, που είναι δηλαδή σε απαπειλούμενη άδεια κοίησης, είτε αυτές που έχουν κάνει παιδί και παίρνουν άδεια ανατροφής, που πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας ότι είμαστε ο μοναδικός κλάδος που οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί δεν έχουν ούτε το δικαίωμα της 9 μήνες άδειας ανατροφής όπως έχουν όλοι οι εργαζόμενοι. Και τάχα αυτοί οι άνθρωποι κόπτονται και για το δημογραφικό πρόβλημα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας γιατί τα ερωτήματα είναι πολλά. Να τα συνοψίσουμε εμείς. Οπότε να θέσουμε πραγματικά τα ερωτήματα των ακροατών, των γονέων δηλαδή, απέναντι στους δασκάλους.
0: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα. Γεια χαρά.

Λοιπόν, έβλεπα τώρα τι υπόθηκε από τον Ηλία Κασιδιάρη. Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα στο οποίο, το οποίο θα συμμετάχει στις εκλογές. Ένα κόμμα το οποίο όσοι είχαμε ασχοληθεί λίγο τώρα με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, γνωρίζαμε τι ακριβώς είναι. Είναι από τρεις Σπαρτιάτες. Έχει ιδρυθεί το κόμμα από το 2025. Και αυτό που ισχυρίζει το Ηλίας Κασιδιάρης είναι ότι έχει εγκριθεί, υπάρχει κόμμα, είχε κοινοβουλευτική παρουσία με τους τρεις Σπαρτιάτες. Άρα εγώ τώρα το στηρίζω, άρα δεν μπορεί να κοπεί από τις εκλογές. Το αν και το πώς θα κατέβει ο ίδιος ως υποψήφιος, αυτό λέει όταν φτιαχτούν οι λίστες, θα το ανακοινώσει. Το ερώτημα βέβαια είναι αν τώρα κοπεί ή όχι, αν θεωρηθούν οι τρεις αυτοί πρώην Σπαρτιάτες ως αχυράνθρωποι, αυτό που λέμε αχυράνθρωποι.

0: διάφορες συναντήσεις αυτή τη στιγμή και της κυβέρνησης, μπορώ να σου πω, με κάποια από αυτά τα κόμματα κίνησης της πλευράς. Γίνονται πολλές επαφές, πραγματικά γίνονται επαφές, για να δούνε πώς θα περάσει αυτή η μεριά της πολιτική. Να την πω πολιτική, εγώ δεν θα την πω πολιτική. Και όπως ξέρουμε, κάποιοι πανηγυρίζουν για ό,τι συμβαίνει στη Γερμανία ή ό,τι συμβαίνει στη Γερμανία. Δεν ξέρω τι να πω. Το 2026 να υπάρχουν αυτοί. Εγώ θα το πω έτσι κάθετα. Το 2026 να υπάρχουν αυτοί.
1: Είναι...
0: Και αυτό, όπως το λέει και ο κ. Μερνάκης, είναι προσωπική άποψη. Ναι. Δεν είναι ούτε του κ. Μπουρνάρα, ούτε της εκπομπής.
1: Έχω θέσει γι' αυτό.
0: Ναι, αυτό και... που είπα. Δεν
1: ναι, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
0: Κ. Μαρινάκη.
1: Και... Προσωπική άποψη, ναι. Ζητούμε... Εντάξει, εγώ θα κάνω τον κύριο Πάνα τώρα. Προσωπική άποψη εγώ. Εγώ και εγώ έχω προσωπική άποψη.
0: Και εσύ έχεις μια προσωπική άποψη.
1: Ότι η άνοδος των λεγόμενων σε εισαγωγικά ή όχι ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη είναι στην ουσία, γιατί λένε πολλοί, μα πώς γίνεται να ανέβει και ακροδεξιά. Ποιοι υπήρχαν άνθρωποι που ψηφίζανε, είναι η αποτυχία της επίλυσης των ζητημάτων, των κοινωνικών ζητημάτων από τα κόμματα που κυβερνούσαν, της σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροδεξιάς.
0: Λοιπόν, προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη. Ναι. Εντάξει.
1: Πάμε.
0: Πάμε, φύγουμε.
1: Πάμε, ναι.
0: Πάνος Πουρναράς.
1: Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα.
1: Και μένετε εδώ, γιατί έρχονται τα αθλητικά Sports News με Κάτσα News, φαντάζομαι.
0: Είχαμε και μπάλες εχθές. Ναι. Έρχεται και εβδομάδα, νομίζω αυτή είναι με αυτό.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας, να προσέχετε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα.
10: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
11: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
12: Η ώρα είναι 12.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
13: Στην κουζίνα
14: έφτιαξα.
13: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
14: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
13: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
15: Η ηλιακή θερμοσύφωνος Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
16: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
17: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
18: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
17: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Στην πρώτη θέση στις εκλογές στη Γερμανία, στο Μεκλεμβούργο Δυτική, Πομερανία με 38,2%. Κατέλαβε το ακροδεξίο AfD στο Βερολίνο. Η αριστερά αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με περίπου 25,7%. Αρνητικό αποτέλεσμα για την CDU του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς και στις δύο κάλπες. Το βαρύτερο πλήγμα ήρθε στο Μεκλεμβούργο, όπου το 4,89% αφήνει τους χριστιανοδημοκράτες εκτός κοινοβουλίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, που θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Στον πιλωτικό έλεγχο στην Αττική εξετάστηκαν 8.563 δομές. Στην συγκρότηση των συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόκειται για τον οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο φέρεται η γιατρός του ιατρείου στο Κολωνάκι, να έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τον λόγο για τον οποίο έλαβε την συγκεκριμένη φωτογραφία, την σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Νέα τροπή στην υπόθεση δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι σκότωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, κατά την εξέτασή του ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «τσακωθήκαμε και θόλωσα». Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν κερδίζει στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο περισσότερο από το μισό των ψηφοδελτίων. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, χάσαν τη ζωή τους από τη ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Μπαράζ εκρήξεων σε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο Χαλέπι στη Συρία. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, βροχές κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο αλλά και στο βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η εκπομπή Sports News με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Sports News. Την εκπομπή η οποία, ως γνωστόν, κάθε μέρα από την Δευτέρα έως και την Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι, είναι η εκπομπή η οποία ανοίγει το αθλητικό πρόγραμμα του σταθμού του Intervention Ελλάδα Sports, όπου ουσιαστικά, ως γνωστόν, γνωρίζετε ότι η εκπομπή είναι βασισμένη στις ειδήσεις της ημέρας, στο τι έγινε χθες και στο τι θα γίνει και σήμερα. Είναι σαν να λέμε το μενού της ημέρας. Στο μικρόφωνο, όπως είπαμε προηγουμένως, βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Αντριάννα Πούγιου. Και στην εκφώνηση των δελτίων πολιτικών και αθλητικών ειδήσεων, ο Παναγιώτης Πουρναράς.

Πάνος Πουρναράς μου κλείσε το μικρόφωνο και μου την είπε. Εντάξει ρε, τι Πάνος, τι Παναγιώτης, τι Γιάννης, τι Γιαννάκης. Έχουμε πράγματα τα οποία έχουμε πράγματα να συζητήσουμε, τα οποία έχουν ενδιαφέρον από την καλή και την ανάποδη, γιατί χθες είχαμε τους τελευταίους αγώνες της πέμπτης αγωνιστικής της Super League πριν από την διακοπή για τις εθνικές ομάδες, η οποία θα διαρκέσει για 3 εβδομάδες, με την αγωνιστική δράση του ελληνικού πρωταθλήματος να επιστρέφει στις 10 Οκτωβρίου, με τον πρώτο αγώνα να είναι ΑΕΚ Όφη στις 7:30. Αλλά εννοείται πως δεν είχαμε και τις καλύτερες ειδήσεις, καθώς είχαμε και την ήττα της εθνικής μας στο βόλεϊ ανδρών και αποκλείστηκε στο tie break από την Φινλανδία, μια εθνική Ελλάδος που ήταν πολύ κοντά στο να γράψει ιστορία. Αλλά για το βόλεϊ είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε όταν θα μιλήσουμε για Τάλα Σπορ, όπου έχουμε να πούμε και για Τάλα Σπορ πράγματα, καθώς σήμερα είχαμε και την κλήρωση των ομίλων του Basketball Champions, του Basketball Champions League, του Champions League στο Πόλο Ανδρών, όπου ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μάθανε τους αντιπάλους τους. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε ως πρωταθλητής Ελλάδος, ενώ ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε μέσω προκριματικών με 2 νίκες κόντρα σε Γιαντράν Σπλίτ και Χόνβεντ Βουδαπέστης. Ο Παναθηναϊκός πήρε την παρθενική του πρόκριση για τους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Και ας ξεκινήσουμε λοιπόν ως γνωστόν από το ποδόσφαιρο, εκεί όπου θα πάμε με τη σειρά όπως έγιναν εχθές τα παιχνίδια. Θα πάμε από το πρώτο έως και το τελευταίο. Καθώς είχαμε την νίκη του Ολυμπιακού στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων εναντίον κόντρα στον Λεβαδιακό στο Λάμπρος Κατσόνης, με τους ερυθρόλεκους να επικρατούν 1-0 με την κεφαλιά του Σάγιακα έπειτα από assist του Φρόιλερ του Ελβετού. Μέσου ο οποίος είδε τον Έλληνα δεξιό μπακ, ο οποίος είχε μπει αλλαγή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στη θέση του Μάρκους Πέντερσεν του Νορβηγού, ο οποίος ξεκίνησε στο δεξί άκρο της άμυνας στον αγώνα των Πειραιωτών με τους Βιωτούς. Και αυτή η χρυσή αλλαγή έδωσε και μια σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό και πολύ πολύτιμη νίκη για τον Ολυμπιακό. Μανώλη Σάγιακας που σκοράρει το πρώτο του γκολ με την φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και ο πρώτος Έλληνας την φετινή σεζόν, ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που σκοράρει για τον Ολυμπιακό την φετινή σεζόν, καθώς θυμίζουμε ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα τουλάχιστον τα γκολ τα έχουν πετύχει την πρώτη αγωνιστική με τον Αστέρα Τρίπολης το γκολ της νίκης το σημείωσε για τον Ολυμπιακό ο Ντάβιντ Κάρμο, ο στόπερ των Ερυθρόλευκων από την Αγγόλα. Στην δεύτερη αγωνιστική, όπου είχαμε την νίκη του Ολυμπιακού στην Τρίπολη εναντίον του Αστέρα, σκόραρε ο Ζώτα Σίλβα, ενώ είχαμε και στο Βόλος Ολυμπιακός πάλι ένα γκολ στην αναμέτρηση, πάλι από τον Ζώτα Σίλβα με πέναλτι έπειτα από τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελκαμπή.

Και από ό,τι βλέπω τώρα και στους αγώνες, στους άλλους, για τις άλλες διοργανώσεις, Κύπελλο και Europa League, είναι ο πρώτος Έλληνας που έχει σκοράρει, όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, γενικά που έχει σκοράρει με την φανέλα του Ολυμπιακού την φετινή σεζόν.

στη Λιβαδιά που έγινε ένα παιχνίδι δυνατό, με τις εναλλαγές των ρόλων να είναι συνεχόμενες. Δηλαδή τη μία είχε τις περισσότερες επιθέσεις και τις περισσότερες ευκαιρίες ο Λεβαδιακός, την άλλη είχε τις περισσότερες επιθέσεις και απόπειρες ο Ολυμπιακός. Μάλιστα είχαμε και παρόμοιες φάσεις από τις δύο ομάδες, με σέντρες οι οποίες καταλήγουν σε σέντρα σουτ, με τον Τσικίνιο από τη μία να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι και μετά τον Λεβαδιακό με τον Μπάλντε να στέλνει την μπάλα προς την εστία του Ορτέγκα, εκεί όπου ο Γερμανός τερματοφύλακας έβαλε το αριστερό του χέρι και απέκρουσε σε κόρνερ. Δηλαδή είχαμε παρόμοιες φάσεις και από τις δύο ομάδες σε ένα πολύ παρόμοιο σε ένα παιχνίδι που γενικά ήταν, είχαμε πολλές ομοιότητες. Είχαμε ομοιότητες στις φάσεις και από τις δύο ομάδες. Είχαμε ομοιότητες στο σύστημα των δύο ομάδων. Αξίζει να σημειωθεί, καθώς και οι δύο ομάδες παίζανε με ένα 4-2-3-1. Ό,τι ευκαιρία χάθηκε πάντως, ό,τι έγινε ανήκει στο παρελθόν, και αυτό που μένει για τον Ολυμπιακό είναι το γκολ του Σάγιακα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, το οποίο έδωσε την νίκη στους Ερυθρόλευκους 1-0 και έστειλε την ομάδα στους 10 βαθμούς.

Πάμε να διαβάσουμε λίγο και ένα κομμάτι των δηλώσεων του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλουαθίλ. Οι παίκτες έχουν το πνεύμα νικητή. Επιμείναμε μέχρι το τέλος. Περισσεύουν τα λόγια του Φρόιλερ. Ήταν ένα από το κομμάτι των δηλώσεων του μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ισπάνου προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλουαθίλ, ο οποίος πηγαίνει ανακουφισμένος στην διακοπή των εθνικών ομάδων, όπου θα δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμους, παρά την απουσία των διεθνών ποδοσφαιριστών των Πειραιωτών για το παράθυρο των εθνικών ομάδων. Ο Ιμανόλ Αλουαθίλ έχει χρόνο να δουλέψει στην καινούρια του ομάδα. Και πάμε να δούμε λίγο ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει στο Viber η φίλη Αποστολία. Μπορείτε να στείλετε και εσείς τα μηνύματά σας, 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, το Viber του Intervetten Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα, με άρεσε που το βάλαμε στο τέλος. Τους πόνεσε πιο πολύ. Άντε καλό ταξίδι στη Β' Εθνική, παράρτημα του Παναθηναϊκού, λέει η Αποστολία.

0: Έπειτα από μία ώρα είχαμε και την έναρξη της αναμέτρησης στον Βολό ανάμεσα στην ΑΕΚ και, την ομώνυμη ομάδα στο Πανθεσσαλικό στάδιο, το οποίο είχε γεμίσει από φίλους του Δικεφάλου, με την ένωση να επικρατεί 2-1, να καταφέρνει να πάρει, και καταφέρνει να πάρει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Super League, καθώς στους δύο εκτός έδρας αγώνες που είχε δώσει με Αστέρα Τρίπολης και Κηφισιά είχε έρθει ισοπαλή 1-1 η ένωση, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Λάμπρου να σκοράρει το 1-0 για τον Βόλο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ωστόσο τον γκολ ακυρώθηκε ως offside. Όχι, ο Λάμπρου έκανε την ασίστ, ο Ουρτάδο ήταν αυτός ο οποίος σκόραρε τον γκολ για τον Βόλο, ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε ως offside. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ο Λούκα Γιώβιτς κέρδισε πέναλτι, το οποίο ευστόχησε ο ίδιος ποδοσφαιριστής στο 61ο λεπτό. Στο 25ο λεπτό, μία από τις αλλαγές της ομάδας του Κώστα Μπράτσου, ο Χαραλαμπόγλου ισοφάρισε στο 25ο λεπτό έπειτα από φάουλ το οποίο εκτελέστηκε έξω από την μεγάλη περιοχή του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Θυμίζουμε ότι ο Μπρινιόλι σε αυτό το διάστημα αγωνίζεται ως βασικός στην Ένωση, καθώς έχει τραυματιστεί στο καρπό ο Θωμάς Στρακώσα. Οπότε μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων, δηλαδή μέχρι τώρα, ο Μπρινιόλι έπαιζε όλους τους αγώνες της ΑΕΚ, μέχρι εκτός από έναν, που αυτός ο ένας ήταν ο αγώνας του Κυπέλου με τον Παντσεραϊκό, η νίκη του Δικεφάλου 8-1, αυτή η μεγάλη επικράτηση της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, επειδή σε εκείνον τον αγώνα αγωνίστηκε ο 21 ετών από τις Ακαδημίες, προϊόν των Ακαδημιών, Μάριος Μπαλαμώτης. Ισοφάρισε τέλος πάντων ο Χαραλαμπόγλου έπειτα από rebound το οποίο πήρε μέσα στη μεγάλη περιοχή του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ωστόσο, 3 λεπτά αργότερα, μία αλλαγή του Μάρκο Νίκολιτς, ο Ζωάο Μάριο από τα αριστερά έκανε μια πολύ ωραία σέντρα, βρήκε το κεφάλι του Γιώβιτς και αυτός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το δεύτερο του γκολ στην αναμέτρηση, αλλά και για να πετύχει το 2-1 για τον Δικέφαλο, που ήταν το τελικό αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε διάφορα. Είχαμε δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου επίτα από την αναμέτρηση όσον αφορά την διαιτησία, καθώς θεωρεί ότι το πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Λούκα Γιώβιτς δεν ήταν πέναλτι. Ενώ είχαμε και μετά το τέλος της αναμέτρησης να πούμε ότι υπήρχε και μια μικρή, ένα τετατέτ με ανάμεσα στον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, αλλά και τον Αχιλέα Μπέο, τον πρόεδρο της ΠΑΕ Βόλος. Επίσης ο Βόλος ολοκλήρωσε με δύο κόκκινες κάρτες την αναμέτρηση, με τον Μίγα και τον Μεντίλ να είναι οι δύο παίκτες όπου αποβλήθηκαν. Και μιας που κάναμε και αναφορά στον Αχιλέα Μπέο, που χθες είχαμε πάρα πολλά πράγματα, κόκκινες, γκολ, εντάσεις, πολλές εντάσεις, παράπονα για διαιτησίες, πάμε να διαβάσουμε λίγο πρώτα τις δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου και μετά θα διαβάσουμε και ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Γιώβιτς ντύθηκε μαϊμού και πήρε πέναλτι μαϊμού. Παίχτηκαν εκατομμύρια ευρώ στο διπλό, τόνισε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Βόλος. Και μάλιστα έκανε και έγκληση να γίνει έλεγχος στους διαιτητές της αναμέτρησης. Ο Μάρκο Νίκολιτς στο τέλος του αγώνα δήλωσε ότι το πέναλτι ήταν 100% σωστό, δεν είναι, και μάλιστα είπε ότι δεν είναι πολύ σημαντικός ο τραυματισμός του Ρώτα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα επιστρέψει γρήγορα ο Λάζαρος Ρώτα από τον τραυματισμό τον οποίο είχε, και θυμίζουμε ότι δεν είχε αγωνιστεί ο δεξιός μπακ του δικεφάλου, και στην θέση του δεξιού μπακ αγωνίστηκε για 90 λεπτά ο Μίγιατ Γκατσίνοβιτς. Ήταν ανάμεσα στον Γκατσίνοβιτς και τον Γεωργίεφ, με λίγες πιθανότητες να έχει και ο Χρυστακόπουλος, αλλά εν τέλει ο Νίκολιτς επέλεξε τον Σέρβο συμπατριώτη του Μίγιατ Γκατσίνοβιτς. Πάμε να δούμε ακόμα ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει η Αποστολία και λέει: θέλω να πω μπράβο, πολλά μπράβο στο παιδί που μετέδωσε τον αγώνα του θρύλου. Μπράβο, πολλά μπράβο. Εγώ είχα μεταδώσει τον αγώνα του Ολυμπιακού εναντίον του Λεβαδιακού. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Εντάξει, πιστεύω ότι μπορούσα να κάνω καλύτερη μετάδοση. Έχω κάνει καλύτερες μεταδόσεις. Αλλά εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, okay. Θα το κρατήσω και πάω παρακάτω. Εν κατακλείδη, ΑΕΚ με αυτή τη νίκη φτάνει τους 11 βαθμούς. Είναι στις πρώτες τρεις θέσεις της βαθμολογίας. Εκεί όπου έχει από πάνω της τον ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε 3-1 του Πανετολικού στο Αγρίνιο, με τα γκολ των ασπρόμαυρων να πετυχαίνουν οι Τάχα άλλοι στο 33, Ενδιαγέ στο 39, που αυτό το γκολ, που το γκολ του Ενδιαγέ ήταν αυτό το οποίο κλείδωσε σε μεγάλο βαθμό το τρίποντο για τους Θεσσαλονικείς και ως σωρετήρες στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ενώ για τους αγρινιώτες ο Εστεμπάν μείωσε στο 51ο λεπτό, δίχως όμως να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, κάποιο παραπάνω αποτέλεσμα. Βέβαια μπορεί να κέρδισε ο ΠΑΟΚ την αναμέτρηση, ωστόσο δεν υπήρχαν και οι καλύτερες εξελίξεις για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς αποχώρησαν με τραυματισμό οι Τάχα Άλλη και Παυλένκα, όπου σήμερα κιόλας θα υποβληθούν σε μαγνητική ώστε να διαγνωστεί η κατάστασή τους. Να πούμε ότι πέστησαν εξάρθρωση στον ώμο και η μαγνητική θα δείξει την κατάσταση των δύο ποδοσφαιριστών. Από την μία πλευρά είχαμε και αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο και του Ελουστόντο, αλλά ο Ελουστόντο δεν έχει κάτι σοβαρό, οπότε μετά τη σύγκρουση με τον Παυλένκα, οπότε τέλος καλό, όλα καλά. Ο Αλέσιο Λύση ανέφερε στο τέλος της αναμέτρησης: νίκη όχι με τον τρόπο που θα ήθελα, αλλά παλέψαμε όλοι μαζί. Οι δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού. Επιστρέφουμε για λίγο ακόμα στην ΑΕΚ, για πολύ λίγο, καθώς έχουμε και μια είδηση η οποία είναι, και μετά θα πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε για λίγο στην ΑΕΚ να πούμε ότι ο Λόβρο Μάγερ κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τους αγώνες της χώρας του στο Nations League. Αυτά τα ολίγα, επιστρέφουμε όπου έχουμε να πούμε πράγματα, να συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο, αλλά να πάμε και στα άλλα σπορ, γιατί και εκεί είχαμε δράση. Μείνετε συντονισμένοι στο Intervention Ελλάδα Sports. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε. Πάμε διαφημίσεις.
1: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Για δράση είσαι έτοιμος.
5: Με Argiland, ναι.
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους
11: τσάκμπα.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
3: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
7: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Sports News. Η ώρα είναι 12:31. Είχαμε μείνει στους αγώνες της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ για την Super League. Πάμε να δούμε λίγο όμως και τι έκανε ο Παναθηναϊκός στο δημοτικό γήπεδο Νεάπολης Πειραιός στην Νίκαια, όπου επικράτησε 1-0 της ομάδας της Μεσσηνίας με γκολ του Ανδρέα Τετέι στο 35ο λεπτό.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατάφερε να κάνει το 5 στα 5 στην Super League μετά από την νίκη στην Νεάπολη. Ένας Παναθηναϊκός όπου άνοιξε με τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθλημα και κλείνει με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του πριν από την διακοπή των εθνικών ομάδων. Μια διακοπή η οποία, όπως έχουμε πει, θα διαρκέσει 3 εβδομάδες. Οπότε σε αυτές τις 2 εβδομάδες θα γίνουν πολλά, θα γίνουν πολλά πράγματα. Όπου αξίζει να σημειωθεί ότι στον Παναθηναϊκό αναμένεται να λείψουν 10 ποδοσφαιριστές από την ομάδα, καθώς είναι διεθνείς με τις εθνικές τους ομάδες. Οπότε ο Τζέικοπ Νίστρουπ θα δουλέψει με όσους θα έχει στο κοροπή.

Και από τον Παναθηναϊκό θα πάμε τώρα στον Όφι, εκεί όπου είχαμε στο Παγκρίτιο Στάδιο την αναμέτρηση με τον Αστέρας Άκτορ, την ομάδα της Τρίπολης, όπου αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2, με τα γκολ να τα σημειώνουν ο Αποστολάκης στο 18 για τους κριτικούς. 6 λεπτά μετά ο Μακέντα ισοφάρισε για τους Αρκάδες σε 1-1, ενώ και του έδωσε προβάδισμα στην ομάδα της Τρίπολης 2-1. Ωστόσο, ο ήρωας της βραδιάς ήταν ο Νίκος Αθανασίου, ο αριστερός μπακ του Όφι, ο οποίος με ένα καταπληκτικό γκολ στις καθυστερήσεις αναμέτρησης χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του Ηρακλείου.

Να πούμε λίγο ότι είχαμε και το Σάββατο αγώνες, όπου η Κηφισιά επικράτησε 2-1 με 2 γκολ του Χόρχε Πόμπο, ο οποίος έκανε το 1-0 στο 62 και στο 85 έκανε το 2-1 και απάντησε στην ισοφάριση του Μουτουσαμί στο 74ο λεπτό με την ομάδα των Βορείων Προαστίων της Αθήνας, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να παίρνει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και να φτάνει τους 5 βαθμούς, ενώ ο Ατρόμητος ολοκληρώνει την διακοπή με τον χειρότερο τρόπο που μπορούσε να τύχει, καθώς έχει μόλις 2 βαθμούς.

Πάμε να δούμε λίγο και την βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος, όπως είναι έπειτα από 5 αγωνιστικές. Στην πρώτη θέση είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει μαζέψει 15 βαθμούς, 5 στις 5 νίκες, 12 γκολ υπέρ, 2 γκολ κατά. Ο ΠΑΟΚ είναι στην δεύτερη θέση, 12 γκολ υπέρ, 5 κατά, με 12 βαθμούς. Μοναδική ήττα από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό 3-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο, στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στην τρίτη θέση είναι η ΑΕΚ, 11 βαθμούς, 13-3 τα γκολ. Στην τέταρτη θέση παραμένει όφη με 10 βαθμούς, 8-4 τα γκολ. Και από κάτω του έχει τον Ολυμπιακό, ο οποίος Ολυμπιακός έχει σκοράρει 4-2 γκολ και έχει μαζέψει επίσης 10 βαθμούς. Απλά όφη λόγω της νίκης στο Γιώργος Καραϊσκάκης 1-0 επί των Πειραιωτών, έχει το πάνω χέρι στην βαθμολογία. Έκτος ο Πανετολικός, ο οποίος έπειτα από τις 3 συνεχόμενες νίκες με Αστέρα Τρίπολης, Καλαμάτα και Λεβαδιακό, μέσα σε 2 αγωνιστικές όπου αντιμετώπισε Παναθηναϊκό και Πανετολικό, μετράει 2 ήττες, 3-0 από τον Παναθηναϊκό, 3-1 από τον ΠΑΟΚ, και από την πρώτη θέση που ήταν τις πρώτες 2 αγωνιστικές κατέληξε να βρίσκεται στην 6η. Στην 7η θέση ο Άρης με 7 βαθμούς, έπειτα και από την ισοπαλία με τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης του Σαββάτου, στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Ένας Ηρακλής ο οποίος είναι ακριβώς από κάτω από τον Άρη. Ένας Ηρακλής ο οποίος, πέρα από την ήττα με την ΑΕΚ, με την ήττα από την ΑΕΚ 4-0, δεν είχε κάποια άλλη ήττα, καθώς είχε φέρει ισοπαλία με τον Βόλο δεύτερη αγωνιστική 1-1. Την τρίτη αγωνιστική επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης. 1-1 έφερε με τον Ατρόμητο την τέταρτη αγωνιστική, ενώ το Σάββατο έφερε 0-0 με τον Άρη για την πέμπτη αγωνιστική. Ένατη θέση είναι η Κηφισιά με 5 βαθμούς. Στη δέκατη θέση είναι η Καλαμάτα με 4 βαθμούς. Εντέκατη θέση είναι ο Ατρόμητος μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης και τον Βολό από τις θέσεις 11 έως 13. Απλά ο Ατρόμητος έχει καλύτερη άμυνα, δηλαδή έχει σκοράρει 4 γκολ, έχει δεχθεί 7, οπότε αυτόματα ο Ατρόμητος είναι στην 10η θέση. 12η θέση είναι ο Αστέρας Τρίπολης μαζί με τον Βολό, έχουν σκοράρει ακριβώς τα ίδια γκολ οι δύο ομάδες την φετινή σεζόν και έχουν και ακριβώς τους ίδιους βαθμούς. Από 2 πόντους έχουν και οι 3 ομάδες, Ατρόμητος, Βόλος και Αστέρας, με τον Αστέρα και τον Βόλο να έχουν και τον ίδιο συντελεστή. Και στην τελευταία θέση είναι ο Λεβαδιακός με μόλις έναν βαθμό, την ισοπαλία με την Κηφισιά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και τα γκολ και ο συντελεστής τερμάτων είναι ο χειρότερος της κατηγορίας, καθώς στην επίθεση τουλάχιστον δεν έχει βρει ακόμα τον δρόμο προς τα δίχτυα έπειτα από 5 αγώνες, ενώ έχει δεχθεί και νέα τέρματα. Η επόμενη αγωνιστική θα διεξαχθεί μετά από 3 εβδομάδες. Στις 10 Οκτωβρίου έχουμε ΑΕΚ Όφη για την 6η αγωνιστική, το πρώτο παιχνίδι στις 7.30 και την ίδια ώρα Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος στην Τρίπολη. Ενώ την Κυριακή έχουμε 11 Οκτωβρίου Κηφισιά Πανετολικός στις 5, την ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος στις 7, στις 9 Ντέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ενώ την Δευτέρα στις 12 Οκτωβρίου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα στις 6 ώρα το απόγευμα.

Το ποδόσφαιρο βέβαια δεν έχει δράσει μόνο στην πρώτη κατηγορία, καθώς είχαμε δράσει και στην δεύτερη κατηγορία με τρεις αγώνες. Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, Αστέρας Άκτορ Β Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Ολυμπιακός Β Μαρκό 2-4, ενώ η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Πύργος ΑΕΛ στις 4 η ώρα και στις 5 η ώρα έχουμε δύο αγώνες, Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης. Πάμε να δούμε λίγο και τη βαθμολογία ως έχει, καθώς έχουμε την Μαρκό στην πρώτη θέση με το απόλυτο 3-3 και 9 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς Σύρου, όπου έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα. Στην ισοβαθμία με τον Πανιόνιο, ο οποίος και αυτός έχει καταφέρει να πάρει 2-2 νίκες στην πρώτη αγωνιστική, αλλά αναδείχθηκε ισοπάλος 0-0 με την αναγέννηση Καρδίτσας στο δημοτικό στάδιο της Θεσσαλικής πόλης. Τέταρτη θέση είναι η Καλυθέα, 6 βαθμούς, 2 νίκες, 1 ήττα. Πανθρακικός 4 βαθμοί στην 5η θέση. 6η θέση η Λάρισα, επίσης 4 βαθμοί. 7η θέση ο Νέστος Χρυσούπολης, επίσης 4 βαθμοί. Αυτές οι ομάδες που ανέφερα, Πανθρακικός, Λάρισα και Νέστος Χρυσούπολης, δεν έχουν παίξει ακόμα για την 3η αγωνιστική. Στην 8η θέση είναι ο Ολυμπιακός με 4 βαθμούς. Στην 9η θέση ισοβαθμούν Πανσεραϊκός και Αστέρας Άκτορ Β με 3 βαθμούς, ενώ ο Πανσεραϊκός έχει καλύτερη επίθεση από τον Αστέρα Τρίπολης Β, καθώς έχει σκοράρει 2 φορές ενώ έχει δεχθεί 3 γκολ, ενώ ο Αστέρας Β έχει σκοράρει μόλις 1 φορά. Αναγέννηση Καρδίτσας στην 11η θέση με 2 μόλις βαθμούς. Από έναν βαθμό έχει ο ΠΑΣ Πύργος, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα. Ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο ΠΑΟΚ Β και η Ζάκυνθος, με τον ΠΑΟΚ Β και τον Πύργο να αγωνίζονται απόψε στους αγώνες που προαναφέραμε. Ενώ στην τελευταία θέση της βαθμολογίας είναι η Νίκη Βόλου. Σε μια ενιαία βαθμολογία για την Super League 2, σε ένα νέο πρωτάθλημα Β εθνικής κατηγορίας, με νέο φορμάτ, με άλλη δομή, όπου ανεβαίνουν δύο ομάδες στο τέλος της σεζόν και υποβιβάζονται 4 στην ΓΑΜΑ Εθνική.

Και πάμε να ολοκληρώσουμε το ποδόσφαιρο. Λέγονται, καθώς σήμερα θα συγκεντρώνονται βασικά σιγά στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ομάδας οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της χώρας μας, ώστε να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους εν όψει των αγώνων της πρώτης κατηγορίας των Nations League, όπου η Ελλάδα ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη κατηγορία του Nations League με δύο αναμετρήσεις εκτός έδρας. Στις 24 Σεπτεμβρίου στο Βελιγράδι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Σερβία, ενώ στο Αμβούργο η Γερμανία θα φιλοξενήσει την εθνική μας ομάδα.

Ώρα να πούμε λίγο, να πάμε λίγο και στα άλλα σπορ. Εκεί όπου είχαμε μια πολύ γλυκόπικρη γεύση αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ναι μεν είχαμε την πρόκριση του Παναθηναϊκού στους ομίλους του Champions League στο Πόλο Ανδρών, όπου σε λίγο θα πούμε και για την κλήρωση, καθώς έχει βγει η κλήρωση των ομίλων για τις ελληνικές ομάδες. Αλλά είναι γλυκόπικρη γιατί είχαμε και τον αποκλεισμό από την Ελλάδα, είχε αποκλειστεί από την Φινλανδία εχθές το απόγευμα στον γύρο των 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου η Ελλάδα έκανε μια, οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη, πραγματικά σκυλιά του πολέμου, έκαναν μια υπερπροσπάθεια που θα ζήλευαν πάρα πολύ, και ήταν και μάλιστα πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά σε μια ιστορική νίκη, σε μια μεγάλη νίκη, όχι μόνο για την εθνική ομάδα αλλά και για όλο το βόλεϊ της χώρας, καθώς αυτή η νίκη θα έστελνε την Ελλάδα στα προημιτελικά της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου είχε μια αξιοπρεπή παρουσία η Ελλάδα. Αποχαιρετά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με ψηλά το κεφάλι, έχοντας 3 νίκες και 3 ήττες, αλλά νομίζω η ήττα από την Φινλανδία ήταν πραγματικά ένας αγώνας ο οποίος θα μπορούσε να είχε καταλήξει και στα χέρια της Ελλάδας, καθώς το τέταρτο σετ ολοκληρώθηκε 25-23 και το tie break 15-13. Δηλαδή για δύο πόντους τώρα. Κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες κρίθηκε η αναμέτρηση, αλλά ήταν μια πολύ ωραία αναμέτρηση. Αξίζουν συγχαρητήρια όλοι οι παίκτες που συμμετείχαν, ο Κώστας Χριστοφιδέλης, ο προπονητής, για αυτή την πορεία που μπορούσε να πάει ακόμα και πιο μακριά. Και απλά κάτι τελευταίο για το βόλεϊ, για όσους παρακολουθούν και θέλουν να δουν το Final Four, όχι μόνο το Final Four, γενικά όλους τους αγώνες από τα προημιτελικά και έπειτα, εννοείται πως μετάδονται οι αγώνες από την ERT 2 Sport, από τα κανάλια της ERT, αλλά ενώ ο γύρος των 16 και τα προημιτελικά γίνονται στο Μιλάνο και την Πράγα, δηλαδή σε Τσεχία και Ιταλία, το Final Four, η ημιτελική, ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός θα γίνουν αποκλειστικά στο Μιλάνο. Αυτό όσον αφορά χθες. Πάμε λίγο στο σήμερα, γιατί προλίγου είχαμε την ολοκλήρωση της κλήρωσης των ομίλων του Champions League στο Πόλο Ανδρών, εκεί όπου ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έμαθαν τους αντιπάλους τους.

Με τον Ολυμπιακό, ο οποίος πέρσι είχε προκριθεί στο Final Four της Βαλέτα στην Μάλτα, στο δρόμο για το Βελιγράδι θα αντιμετωπίσει στον πρώτο όμιλο του Champions League της Σαμπαντέλ από Ισπανία, Γιαντράν Χέρτζεκ Νόβι από το Μαυροβούνιο και την πρωταθλήτρια Γερμανίας, το Ανόβερο, στον πρώτο όμιλο του Champions League. Και όπως έχουμε και την πρώτη ματιά από την κλήρωση, ο Ολυμπιακός δεν θα δυσκολευτεί ώστε να προκριθεί στην φάση των 8 στους λεγόμενους προημιτελικούς ομίλους, στο top 8 που έχει το Champions League στο πόλο ανδρών. Και όχι μόνο στο πόλο ανδρών, και στο πόλο γυναικών. Όχι, στο πόλο ανδρών είναι μόνο. Στο πόλο γυναικών είναι όλα νοκάουτ. Στο πόλο ανδρών υπάρχει το top 8, το οποίο έχει καθιερωθεί από την σεζόν 2020.

τέταρτο όμιλο του Champions League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος η Φερεντσβάρος είναι πολύ δύσκολο να την κοντράρει, ή το Τριφύλλ, είναι πολύ δύσκολο να κοντράρει μια τέτοια ομάδα με την ποιότητα της Φερεντσβάρος. Ωστόσο, Μαρσίγ και Στέα Βουκουρεστίου είναι πάρα πολύ πιθανόν. Είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε την ομάδα του Δημήτρη Μάζη να κοιτάζει στα μάτια την Στεάουα και την Μαρσέιγ, και γιατί όχι να μην βρεθεί στο top 8 για τον Παναθηναϊκό, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο κατόρθωμα και πολύ μεγάλο επίτευγμα για την ομάδα του Παναθηναϊκού να φτάσει στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Απλά να εξηγήσουμε λίγο το format μια στα γρήγορα. Στους ομίλους Champions League στο πόλο ανδρών περνάνε 16 ομάδες. Οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο προκρίνονται στο top 8 της διοργάνωσης, στους λεγόμενους προημιτελικούς ομίλους, και οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο στην προημιτελική φάση προκρίνονται στο Final Four, το οποίο φέτος θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι στα μέσα Μαΐου. Και επειδή σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, πάμε να δούμε λίγο τι είχαμε στον διεθνή χώρο, καθώς είχαμε μπόλικη δράση σε Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A και γαλλικό πρωτάθλημα. Οπότε πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Θα ξεκινήσουμε με την Premier League, καθώς η Manchester City κατάφερε να πετύχει το 5-5 με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς σε έναν αγώνα που σημειώθηκαν 8 τέρματα, η Manchester City επικράτησε 5-3 της Sunderland για την πέμπτη αγωνιστική της Premier League. Στους υπόλοιπους αγώνες, οι υπόλοιπες αναμετρήσεις: Fulham Manchester United 1-1, Leeds Crystal Palace 0-0 και Bournemouth Liverpool 0-1. Στην Ισπανία η Ατλέτικο επικράτησε 2-1 της Ρεάλ και πήρε το ντέρμπι της Μαδρίτης για την 7η αγωνιστική της Λα Λίγκα, σε ένα παιχνίδι που δεν θα το θυμούνται οι Μαδριλένοι με τα καλύτερα λόγια, όχι μόνο για την ήττα από την Ατλέτικο αλλά και για το γεγονός ότι στο χθεσινό ντέρμπι τραυματίστηκε ο Φεντερίκο Βαλβέρδε σήμερα και θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία πολλών εβδομάδων από τα γήπεδα. Υπάρχει η πιθανότητα, δεν έχουμε κάτι ακόμα μέχρι τη στιγμή το επίσημο διάστημα της απουσίας του, αλλά αυτό αφορά και την ΑΕΚ, γιατί υπάρχουν πιθανότητες να μην προλάβει τον αγώνα με την Ένωση για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής: Χετάφε Μάλαγα 1-0, Βιγιαρεάλ Λεβάντε 3-1, Ντεπορτίβο Λα Κορούνια Ρεάλ Μπέτις 1-1 και Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-3. Συνεχίζουμε με την Bundesliga, με την Bayer Leverkusen, η οποία επικράτησε 2-0 της Λειψίας. Ενώ είχαμε επίσης και τους αγώνες Schalke-Elversberg, με την Schalke να φέρνει ισοπαλία στην έδρα της 0-0, ενώ είχαμε και νίκη της Paderborn εναντίον της Hoffenheim με τελικό σκορ 3-1. Στην Ιταλία, η Κόμο του Τάσου Δουβικά ιτήθηκε 2-0 από την μεγάλη έκπληξη της φετινής σεζόν, την Φροζινόνη, η οποία έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα και είναι και στις πρώτες 5 θέσεις της βαθμολογίας. Ενώ στο υπόλοιπο πρόγραμμα, Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Πάρμα Τζένοα 2-1, Γιουβέντους Αταλάντα 2-0 και Μίλαν Λέτσε 3-0. Και ολοκληρώνοντας και την εκπομπή αλλά και το κομμάτι των διεθνών, θα πάμε στην Γαλλία, εκεί όπου η Paris Saint-Germain επικράτησε 2-1 της Marseille στο Βελοντρόμ, στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Ligue 1, ενώ στις υπόλοιπες αναμετρήσεις Auxerre Brest 2-1 και Nice Lille 2-1. Κάπου εδώ η εκπομπή Sports News της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026 έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος,

0: Γραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής, Αντριάννα Πούγιου. Απαγγελία δελτίων αθλητικών και πολιτικών, πολιτικών ειδήσεων, ο Πάνος Πουρναράς. Και μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί αμέσως μετά το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3 με Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, με όλα τα νέα και περισσότερο ρεπορτάζ από όλους τους αγώνες, από όλες τις ομάδες, από όλα τα αθλήματα, από όλες τις χώρες, από όλες τις Ηπείρους. Να είστε καλά και να έχετε μια πανέμορφη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, για χαρά.
1: Ελλάδα Sports.
2: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και...
7: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι μία.
7: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 1:01. Ξεκινά το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και θα πάμε παρεούλα όπως κάθε μέρα έως και τις 2. Στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. 69-39-943-943, 69-39-943-943, το γνωστό Viber του σταθμού, όπου μπορείτε να ξεκολουθείτε να στέλνετε τις παρατηρήσεις σας. Και βεβαίως στην οικογένειά μας μαζί είναι η στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτεν. Αρχή με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Σε ρυθμό Nations League κινείται η εθνική ομάδα, καθώς οι ποδοσφαιριστές της συγκεντρώθηκαν σήμερα στο ξενοδοχείο που θα διαμείνει η αποστολή, έως ότου αναχωρήσει για τη Σερβία εν ώψη της αναμέτρησης της Πέμπτης. Χαμόγελο επικρατούσε στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού έπειτα από την νίκη επί της ομάδας της Μεσσηνίας και το 5-5 στην Super League, που τον διατηρεί στην κορυφή της βαθμολογίας. 10 ποδοσφαιριστές θα απουσιάσουν το προσεχές διάστημα για το παράθυρο των εθνικών ομάδων. Ρεκόρ 25 ετίας έσπασε ο Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος έφτασε τα 13 σερί αίτητα παιχνίδια. Ανακούφιση στον Ολυμπιακό μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού με τον γκολ του Σάλιακα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Χρόνο για να δουλέψει στο Ρεντ θα έχει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ παρά την απουσία των διεθνών ποδοσφαιριστών των Πειραιωτών. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ, την πρώτη φετινή εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα εναντίον του Βόλου στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τους αγώνες του Nations League. Προσθέθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Η σερβική Μότζα Σπορτ αποθεώνει τον Λούκα Γιώβιτς μετά και τα δύο γκολ που πέτυχε με τους Θεσσαλούς, χαρακτηρίζοντάς τον ως βασιλιά των σκόρερ στην Αθήνα. Σε μαγνητική θα υποβληθούν η Παυλέγκα και τα Χάλη, οι οποίοι υπέστησαν εξάρθρωση στον ώμο, στον αγώνα του ΠΑΟΚ και με τον Πανετελικό στο Αγρίνιο. Δεν προκαλούν ανησυχία οι ενοχλήσεις του Ελουστόντο, ο οποίος αποχώρησε μετά τη σύγκρουση με τον Τσέχο τερματοφύλακα. Στον πρώτο όμιλο με τις Σαμπατέλ, Γιαντράν Χέρτσεκ, Νόβι και Ανόβερο κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στο Champions League για το σφαίρι της ανδρών. Την Φερετσβάρος του Κώστα Κάκαρη, τη Μαρσέη και τη Στεάου Βουκουρεστίου θα αντιμετωπίσει στον τέταρτο όμιλο ο Παναθηναϊκός, στην παρθενική του παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2 στις 4 Πύργος ΑΕΛ και στις 5 Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης. Ο Ρουγουανός μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης Φεντερίκο Βαλβέρδη τραυματίστηκε στο χθεσινό ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα υποβληθεί σε εξετάσεις με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία πολλών εβδομάδων από τα γήπεδα.
1: Τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: και φίλοι, λοιπόν, ολοκληρώθηκε. Θα έχουμε τώρα ένα διάστημα περίπου 3 εβδομάδων λόγω των αγώνων της Εθνικής Ομάδας για το Nations League με Σερβία και Γερμανία. Να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πρώτος στην βαθμολογία. Ένας Παναθηναϊκός που κυριάρχησε της Καλαμάτας στην Νίκαια και πλέον επικρατούν, θα λέγαμε, χαμόγελα στο στρατόπεδό του. Να ακούσουμε όμως περισσότερο από τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Μας έλειψες, είναι η αλήθεια. Ελπίζω να είσαι καλά τώρα.
1: Δόξα τω Θεώ, ζήταμε όλα καλά. Καλησπέρα και σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Καλό μεσημέρι σε όλους. Άκουσα την εισαγωγή σου. 11 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα επιστρέφει ο Παναθηναϊκός στη δράση με το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
0: Με
1: ντέρμπι αιωνίων στο Πάλιο. Έτσι, πολύ δυναμική, θα έλεγα, επιστροφή στη δράση με ντέρμπι αιωνίων. Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον από όποια μεριά και αν το κοιτάξει. Ο Παναθηναϊκός πάει μετά από πάρα πολύ καιρό σε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη σαν πρωτοπόρο στο πρωτάθλημα. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν διανύει τις καλύτερες ημέρες, αυτό είναι γεγονός. Το έχουν παρατηρήσει όλοι, αλλά σίγουρα ένα ντέρμπι έχει πάντα μεγάλο ενδιαφέρον έτσι, για όλο το φιλαθλό κόσμο στην Ελλάδα. Είναι ένα ντέρμπι το οποίο θα το παρακολουθήσουν όλοι και σίγουρα ευχή όλων είναι να κερδίσει η καλύτερη ομάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα,
0: το χθεσινό παιχνίδι, ναι, αυτό ένα το 1-0.
1: Ένα σχόλιο για το χθεσινό έτσι, παιχνίδι. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά για ένα παιχνίδι. Δεν ήταν σίγουρα το καλύτερο δυνατό παιχνίδι που έχουμε δει από την ομάδα του Νίστρου, που έχουμε δει πολύ πιο γεμάτα παιχνίδια από τον Παναθηναϊκό, όμως δεν έχει καμία απολύτως σημασία κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, διότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μια νίκη σε μια κόντρα σε μια ομάδα που είναι δύσκολη αντίπαλος, έτσι τουλάχιστον όπως εξελίχθηκε και το παιχνίδι, είχε πράγματα να δώσει η Καλαμάτα, ήταν δυσκόλεψε αρκετά τον Παναθηναϊκό, αλλά ξέρεις, είναι ζέτα μου και αγαπητοί φίλοι, αυτή η ποιότητα που έχει ο Παναθηναϊκός και οι προσωπικότητες φέτος στο ρόστερ, μία από αυτές είναι και ο Ανδρέας Τετέι, που κατάφερε με μία πραγματικά πάλι εξαιρετική ενέργεια, έτσι σαν τάγκ μπήκε στη μεγάλη περιοχή και εκτέλεσε για να πετύχει αυτό το μοναδική ομορφιάς γκολ και με αυτόν τον τρόπο στις 32 ήταν και το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, κατάφερε ο Παναθηναϊκός να πάρει άλλη μία επαγγελματική νίκη και να κάνει ο Τζέικοβ Νίστρου Πιζέτα το 5-5 στο πρωτάθλημα. Εκπληκτικό ρεκόρ για τον Δανό. Έχει πει όχι απλά με το δεξί, έχει καταφέρει να είναι αίτητο ο Παναθηναϊκός. 13 παιχνίδια.
0: 13 σερή παιχνίδια. Γιατί ο Τετέι πήγε και φίλησε και αγκάλια στον Γρηγόρη Παπαβασιλείου?
1: Θα σου πω, αυτό πολλές φορές συμβαίνει. Κοίταξε, οι ποδοσφαιριστές έχουν πολύ καλή σχέση με όλα τα μέλη του staff και γενικά όλου του ανθρώπου που είναι γύρω από το κλαμπ. Τώρα, πολλές φορές τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί κάποιος, όπως είπες ο συγκεκριμένος, να του είπε πριν το παιχνίδι ότι πιστεύω ότι σήμερα θα σκοράρεις, για παράδειγμα. Και επειδή αυτός είναι συνήθως αυτός που δίνει, ξέρω εγώ, το εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα είναι η μέρα σου και θα σκοράρεις. Έτσι, για αυτόν τον λόγο, όταν ο Ανδρέας Τετέι κατάφερε να πετύχει το συγκεκριμένο γκολ, το ρεπορτάζ αυτό λέει τουλάχιστον, πήγε και αγκάλιασε το συγκεκριμένο, γιατί ήταν εκείνος που είπε ότι πιστεύω ότι σήμερα θα πετύχει αυτό το γκολ. Αλλά το αξιοσημείωτο στη συγκεκριμένη φάση ζέτα είναι ότι ο Τζέικοβ Νίστρουπ πάνω στους πανηγυρισμούς τον έχει αρπάξει κανονικά για να τον επαναφέρει στην τάξη και να συνεχίσει να του δίνει οδηγίες για την ίδια παιχνιδιού. Κάτι που δείχνει ότι ο Ρανός πραγματικά λειτουργεί ρομποτικά, αν θέλει, και κοιτάει πάντα του δεπώνει και το αποτέλεσμα.
0: Είδα τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Γιάννη Αλαφούζο, μαζί με τον Νίστρουπ στον πάγκο. Πότε έγινε αυτό, μετά τον αγώνα δηλαδή, κάθισαν και συνομίλησαν? Τι ήταν αυτή η φωτογραφία που είδα?
1: Να σου πω ότι ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν αρχηγός αποστολής του Παναθηναϊκού για το μάτς με την Καλαμάτα, οπότε ήταν κατά όλη τη διάρκεια με την ομάδα του Παναθηναϊκού, από το Πούλμαν, από πριν στο ξενοδοχείο, ακολούθησε την ομάδα παντού όπως κάνει κάθε αρχηγός αποστολής, ήταν και στο γήπεδο, παρακολούθησε και το παιχνίδι. Στο τέλος του, πράγματι είχε ένα τέτα-τέτ εκεί με τον Τζέικοβ Νίστρουπ που ο φωτογραφικός πακός τους έπιασε, μεταξύ τους να έχουν ένα πηγαδάκι. Ουσιαστικά δεν ήταν κάτι παραπάνω από έτσι ένα μικρό meeting που βρήκαν εκεί την ευκαιρία οι δύο τους να τα πούν σχετικά με το πώς θα έχει πάει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα. Σίγουρα του πράσινου σε αυτό που επικρατεί είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση για το πώς έχει καταφέρει ο Νίστρουπ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μια εντελώς νέα ομάδα, νέος και αυτός στο κλαμπ, να δημιουργήσει η ΖΕΤΑ μου ένα καλό σύνολο και να παίζει ο Παναθηναϊκός σε καλό ποδόσφαιρο. Και ενώ, ξαναλέω, μπορεί το παιχνίδι με την Καλαμάτα να μην ήταν την καλύτερη εμφάνιση τη σεζόν, όμως το σημαντικότερο όλο είναι ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε και όταν, αφού δεν έχει πιάσει τα καλύτερα στάνταρ, έτσι που θα μπορούσε να έχει πιάσει, να πάρει την νίκη. Πράγμα που είναι και το πιο σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία πρωταθλητισμού.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα λέμε τώρα κάθε μέρα ουσιαστικά για τα προπονητικά, για τις προετοιμασίες, διότι όπως είπαμε δεν υπάρχουν αγώνες τις επόμενες ημέρες. Θα έχει και πολλές απουσίες ο Παναθηναϊκός. Νομίζω 10 παίκτες θα είναι εκτός.
1: Θα έχει 10 παίκτες και αξίζει να το σημειώσουμε πριν κλείσουμε, Ζέτα μου, ότι όπως πολύ σωστά είπες, θα γίνουν και κάποια φιλικά στο Κορωπιά αυτό το διάστημα. Όπου μία από τις προτεραιότητες του Νίστρου, να το δώσουμε και αυτό στον κόσμο να το γνωρίζει, είναι η ένταξη σιγά-σιγά του Βίκτορ Κρίστιασεν, του παίκτη που ήρθε του Δανού αριστερού μπακ, ο οποίος δεν έχει πάρει ακόμα χρόνο συμμετοχής και αυτή η διακοπή τώρα είναι κομβική σημασία, διότι ο παίκτης αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει με την υπόλοιπη ομάδα, οπότε ας το κρατήσουμε και αυτό. Ίσως με την επανέναρξη του πρωταθλήματος τον δούμε ακόμη πιο ενεργό, μάλλον ενεργό πλέον, όχι ακόμη πιο ενεργό, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει παίξει. Με την υπόλοιπη ομάδα είναι και αυτός ένα πρόσωπο κλειδί, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, Ζέτα και φίλοι, αν τελικά θα βγει αυτή η κίνηση στο Παναθηναϊκό.
0: Ωραία, ωραία. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που πήρε το διπλό. Τα βρήκε σκούρα, είναι η αλήθεια, στην Λιβαδιά, αλλά τρεις πόντι στο σακούλι. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Μαθράκη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας, Κώστα. Μπορούμε να
4: καλή
0: πούμε...
4: Καλή εβδομάδα, Ζέτα μου, καλό μεσημέρι.
0: Ανακούφιση, τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω.
4: Θα το έλεγαμε και έτσι, γιατί έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, ήταν, φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός θα πετάξει άλλους δύο βαθμούς. Βγαίνει ένα καλό μήνυμα ότι ο Ολυμπιακός πάλεψε το μάτς μέχρι το τέλος. Δεν το παράτησε. Γιατί πέρυσι τέτοια παιχνίδια, δηλαδή πέρυσι στο 0-0 με το Λεβαδιακό, ας πούμε, που είχε φέρει πάλι, το είχε παρατήσει το μάτς. Είχε βρεθεί στην τύχη του. Ενώ χθες το πάλεψε μέχρι το τέλος και τελικά δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε όμως πώς. Εδώ θέλω να κάνω μια επισήμανση, νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρή. Συνήθως τις εντυπώσεις έταξες πολύ καλά ότι στο ποδόσφαιρο τις κερδίζουν και τα φώτα πέφτουν πάνω σε αυτούς που στέλνουν την μπάλα στα δίκτυα. Είτε είναι center court, είτε είναι back, δεν ξέρω και τι είναι. Ο σκόρερ είναι αυτός που κερδίζει τη δόξα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
4: Ναι, για μένα είναι αυτός που κέρδισε τη δόξα χθες και πραγματικά είναι σημείο αναφοράς για την νίκη του Ολυμπιακού, ήταν ο Φρόιλε. Ο οποίος για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού μαζί με τον Παναγιώτη το Ρέτσο, μην τον αδικήσουμε το Ρέτσο. Έχει βγάλει τρίτο συνεχόμενο 90 λεπτό και το αναφέρω αυτό, Ζέτα, γιατί έπαιξε στο Μουντιάλ 5 παιχνίδια, δεν ξεκουράστηκε, δεν έκανε διακοπές, δεν έκανε προετοιμασία και βρίσκεται και στα 34 του. Και κάποιοι όταν πήρε ο Ολυμπιακός το Φρόιλερ έλεγαν 34 χρονών τι να τον κάνουμε το Φρόιλερ και τέτοια. Και τελικά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε αποδεικνύεται η πιο σημαντική μεταγραφή του Ολυμπιακού.
0: Και έδωσε και τον γκολ για το Σάλιακα, έτσι.
4: Αυτό λέω, ναι. Και αν προσέξει κάποιος, αν θέλουμε να την αναλύσουμε τη φάση, για να αναδείξουμε και την εμπειρία, την ποιότητα του Φρόιλερ και το πόσο μεγάλος παίκτης είναι, η φάση είναι οριακή για offside. Και τι κάνει ο Φρόιλερ? Κάνει ένα βήμα πίσω, για, από την ώρα που βλέπει ότι ο Ζέλσον θα του δώσει την μπάλα, κάνει ένα βήμα πίσω για να μην είναι εκτεθειμένος, για να μην εκτεθεί και βγει offside. Αυτές είναι οι στιγμές του ποδοσφαίρου, είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Και αυτές τις λεπτομέρειες τις έχει ο Φρόιλερ. Μια σέντρα πάσα βγαλμένη από ποδοσφαιρικό σενάριο, όπως και την περασμένη Τετάρτη, όταν σημάδεψε πάλι το κεφάλι του Γιάρεμτσου. Έτσι το ίδιο έκανε και τώρα. Γιατί δεν μιλάμε για σέντρα από αυτές που έκανε ο Ολυμπιακός πέρσι ή όπου να είναι, και γιόμες. Μιλάμε για σέντρες που σημαδεύουν ποδοσφαιριστή. Έχει μεγάλη, μεγάλη σημασία αυτό. Έτσι. Και εκεί στα τελευταία λεπτά είναι ποιος έχει καθαρό μυαλό, ποιος έχει την κατάλληλη δύναμη, ηρεμία, αντίληψη, αν θέλεις, για να μπορέσει να σε οδηγήσει σε ένα γκολ που ήταν κρίσιμο. Γιατί ο Ολυμπιακός μένει όρθιος, όπως είπες. Βέβαια, ακόμα ο Ολυμπιακός θέλει δουλειά. Εγώ το έχω πει ότι μετά από δύο μήνες θα περιμένουμε να δούμε κάποια πράγματα από τον Ολυμπιακό. Ψάχνονται όλοι, και ο προπονητής, οι παίκτες. Είδαμε ο Πουέρτα, ας πούμε, ακόμα δεν έχει μπει στο πνεύμα της ομάδας. Είναι πολλά πράγματα που θέλουν βελτίωση.
0: Το πολύ κακό όμως είναι αυτό που έχεις πει τώρα τις τελευταίες μέρες. Είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που έπρεπε τώρα να είναι μαζί, να κάνουν προπονήσεις σκηνές, για τρεις εβδομάδες θα είναι αλλού και πώς θα γυρίσουν κιόλας, έτσι.
4: Ναι, έχεις δίκιο. Όχι μόνο αυτό, και κάποιοι θα έχουν και υπερατλαντικά ταξίδια. Δηλαδή τώρα ο Μπέιλι, ο Πουέρτα, ο Γκονζάλες θα πάνε στην άλλη διάρκεια του κόσμου και θα ξαναγυρίσουν. Θα λείπουν από το Ρέντι 15 μέρες. Τέλος πάντων, ισχύει και για άλλες ομάδες, όμως για τον Ολυμπιακό ισχύει πολύ, γιατί έχει πάνω από 15 διεθνείς που θα απουσιάσουν. Οπότε ο προπονητής δεν θα μπορέσει να δουλέψει σε αυτό το διάστημα όπως πολύ θα ήθελε. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
0: Έτσι, έτσι.
4: Θα πρέπει να υποστούμε αυτό το μαρτύριο και να μην έχει ο Ολυμπιακός 15 παίκτες στη διάθεσή του, αλλά και να είμαστε και χωρίς πρωτάθλημα για τρεις εβδομάδες και να παρακολουθούμε την εθνική ομάδα.
0: Δεν
4: είμαι φαν της εθνικής ομάδας, για να σου πω την αλήθεια, ούτε και λέω ότι δεν θα τα δω τα παιχνίδια. Αλλά όπως και να το κάνεις, χωρίς πρωταθλήματα για τρεις εβδομάδες είναι μεγάλο το διάστημα. Δεν είναι να πεις μια εβδομάδα.
0: Ναι,
4: πολύ μεγάλο. Θα αποσυντονιστούν οι ομάδες και ξανά από την αρχή και τα λοιπά.
0: Ο φίλος σου Ελαραμπή τι έκανε?
4: Ο φίλος μου Ελαραμπή κάνει αυτό που ξέρει εδώ και πολλά χρόνια. Εννοείται. Και δεν καταλαβαίνει ποιον έχει αντίπαλο. Μπα να είναι ο Θεός ο ίδιος.
0: Όχι, με τη Μαρκό, πώς το λένε, σκόραρε απέναντι στον Ολυμπιακό Β', έτσι.
4: Δεν καταλαβαίνει ποιον έχει αντίπαλο.
0: Υπό αυτήν την έννοια, μάλιστα.
4: Ναι, το κακό με τον Ελαραμπή είναι ότι φοράει πράσινα και δεν του ταιριάζουν καθόλου.
0: Και έβγαλε και τα πιστόλια.
4: Ο Ποντένσε, συγγνώμη, στα social media τον είχε κράξει πριν από, όταν έγινε γνωστή η μεταγραφή του, ότι δεν σου πάνε τα πράσινα, κοίταξε να τα αλλάξει και τέτοια.
0: Ναι.
4: Τέλος πάντων, χιούμορ κάνουμε, πλάκα κάνουμε, γιατί η Μαρκό βλέπω ότι έχει καμιά καλή ομάδα με προοπτικές. Επειδή έχω δει κανένα δύο παιχνίδια, λόγω του Ελαραμπή δηλαδή τα έχω δει. Αλλά τέλος πάντων, το ζητούμενο μας δεν είναι ούτε η Μαρκό, ούτε τα πράσινα, ούτε τα κίτρινα, ούτε τίποτα. Ούτε και με ενδιαφέρει τι πέναλτι παίρνει η ΑΕΚ, τι πέναλτι παίρνει ο άλλος και τι πέναλτι. Αυτά είναι δουλειές άλλων, να ασχοληθούν. Εγώ θέλω να δω μια βελτίωση του Ολυμπιακού σιγά σιγά, γιατί έχει πάρει καλούς παίκτες. Δεν είναι βιαστικό να κρίνουμε οτιδήποτε τόσο νωρίς. Να περιμένουμε, να δούμε και να μην βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα. Το λέω για κάποιους οι οποίοι τους έχουν βγάλει κάποιους άχρηστους ήδη.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
4: Αυτά από εκεί και πέρα θα έχουμε ξεκούραση αυτές τις μέρες προφανώς. Θα δώσει κάποια άδεια ο προπονητής. Θα δουλέψει με τους υπόλοιπους και να περιμένουμε την επιστροφή των διεθνών μετά από 15 μέρες για να ξαναμπεί ο Ολυμπιακός σε ένα ρυθμό και μάλιστα εν όψη δύο αγώνων ζέτα φωτιά. Ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου και 4 μέρες αργότερα στη Μασσαλία με τη Μαρσέγη στο δεύτερο παιχνίδι για τον ομίλου του Europa League.
0: Ωραία Κώστα μου, σε ευχαριστώ για όλα.
4: Να είσαι καλά Ζέτα μου,
0: καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: proponiendo bien y jugando bien por bandas, que era donde estaba el partido, hemos conseguido hacer el gol y la victoria.
1: Είμαστε Ολυμπιακός, είναι υποχρέωσή μας να προσπαθούμε πάντα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παίζαμε εκτός έδρας, αλλά σήμερα πραγματικά δεν φαίνονταν ότι είμαστε μακριά από την έδρα μας, με όλους αυτούς τους φίλους δίπλα μας. Έπρεπε λοιπόν να επιμείνουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό και τελικά τα καταφέραμε, παίζοντας και από τα άκρα, παίζοντας προσπαθώντας μέχρι το τελευταίο λεπτό και ήρθε το γκολ.

0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με τον Μάριο Ματσάγκο να μας μιλήσει για αυτή την κυριαρχία, τη χθεσινή κυριαρχία επί του Βόλου, το 2-1 επί του Βόλου από πλευράς της Ένωσης, που και αυτή γέμισε με 3 βαθμούς στο δικό της σακούλι, και ο Μάριος νομίζω ότι είναι παρόν πλέον. Λοιπόν, Μάρια, καλό μεσημέρι. Με έναν φοβερό Λούκα Γιόβιτς που χτύπησε 2 φορές στο Πανθεσσαλικό μέσα. Η ΑΕΚ έφυγε νικήτρια με 2-1. Όλα καλά.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλή εβδομάδα σε εσένα και σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, η ΑΕΚ χρειαζόταν την νίκη. Κατάφερε να την πετύχει. Πρώτο φετινό διπλό για την Ένωση. Μια νίκη που φέρνει ηρεμία. Μια νίκη που ήρθε αρκετά δύσκολα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ένα πρώτο ημίχρονο αρκετά κακό για την ΑΕΚ, διότι αναγκάστηκε να παίξει με έναν ποδοσφαιριστή που δεν είναι δεξιμπακ, τον Μιγιάν Γκατσίνοβιτς, μετά και τον τραυματισμό του Λάζαρου Ρότα. Αναγκάστηκε κάπως να ανακατέψει την τράπουλα ο Μάρκο Νίκολιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ με την είσοδο του Ζήνη, με τη μετατόπιση του Μάνταλου, με τη μετατόπιση του Μάγερ, έδειξε καλύτερα στοιχεία. Μπήκε και Ζωάο Μάριο και κατάφερε να περάσει από μια έδρα που πέρσι, θυμίζω, ήρθε ισόπαλη με 2-2. Και πέρσι κόντεψε να χάσει κιόλας, διότι θυμίζω το γκολ του Ρέλβας ήρθε στο 98 πέρσι. Φέτος ήταν ο Γιόβιτς που έδωσε τη νίκη στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Μια νίκη βάλσαμο, εγώ έτσι τη χαρακτηρίζω.
0: Μια νίκη βάλσαμο, αναφέρθηκες στον Ρότα, είναι οκ? Okay.
1: Ο Λάζαρος Ρότα έχει υποστεί ένα χτύπημα. Έχει πριστεί κάπως το πόδι του. Κανένα δεκαήμερο θα απουσιάσει. Δηλαδή θα είναι έτοιμος στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη όταν επιστρέψει η ΑΕΚ στις επίσημες υποχρεώσεις.
0: Ωραίες σκηνές. Είδαμε και τον Μάριο Ηλιόπουλο να αγκαλιάζει πολύ θερμά τον Γιόβιτς και να τον δείχνει στον κόσμο της ΑΕΚ. Πολλά τα χαμόγελα. Οπότε μπαίνουμε σε αυτά. Τι έγινε με Αλμπέρτο Μπρινιόλι και Χιλιαμπέο?
1: Υπήρξε μια μικρή ένταση μετά το τέλος του αγώνα. Ο κύριος Μπέος ισχυρίζεται ότι κάτι είπε ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ στο γιο του Αχιλιαμπέου. Εκεί κάπως άναψαν τα πνεύματα. Ευτυχώς, αφού πήγανε αμφότεροι στα αποδυτήρια, βέβαια ο κύριος Μπέος πήγε και έκανε δηλώσεις.
0: Δηλώσεις οι οποίες, γιατί τα βρήκαν, αυτό φαντάζομαι θα μου πεις.
1: Τα βρήκαν, ναι, μετά τα βρήκαν.
0: Αλλά εντωμεταξύ είχε κάνει δηλώσεις για εξαπόλυση ημίδρους και μάλιστα λίγο προσβλητικά για τον ποδοσφαιριστή.
1: Και για το Γιόβιτς πολύ προσβλητικά πράγματα, για τον Μπρινιόλι, είπε για πράγματα για στοιχηματισμό που κάποιος πρέπει να τον καλέσει, η εισαγγελία πρέπει να καλέσει τον Αχιλέα Μπέο να αποδείξει αυτά που είπε, γιατί είπε πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα αποδείξει. Αν τα αποδείξει και όντως ισχύουν, υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν νομίζω να ισχύουν, όχι δεν νομίζω, είμαι σίγουρος ότι δεν ισχύουν.
0: Είπε πολύ στοιχημάτισα για το διπλό, κάτι περίεργο στοιχηματικά, μάλιστα. Δεν ξέρω, έχω πει κάτι άλλο?
1: Έχουμε το γεγονός ότι έχει σηκωθεί θύελλα αντιδράσεων από τους αντιπάλους της ΑΕΚ. Εγώ το καταλαβαίνω από τη μία. Για το πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ, που πήρε ο Γιόβιτς δηλαδή, το πέναλτι, στο πρώτο γκολ της Ένωσης, εγώ θα πω ότι μετά από 5 αγωνιστικές η ΑΕΚ έχει ένα πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός έχει 3, ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν από 2. Εγώ δεν λέω ότι είναι, δεν είναι. Αλλά καλό θα είναι να ηρεμήσουν άπαντες. Γιατί είμαστε ακόμα στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Το θετικό είναι ότι ο Γιόβιτς έφτασε τα 6 γκολ φέτος, όσα δηλαδή και ο Βάργα που οριακά θα προλάβει το παιχνίδι είτε με τον Όφη είτε με τη Σαχτάρ, γιατί έχει υποστεί θλάση. Ο Νίκολιτς είπε στη συνέντευξη τύπου ότι η ΑΕΚ θα δώσει αυτό το διάστημα διακοπής του πρωταθλήματος 2 φιλικά, στις 29 του μήνα με την Άνθεση Καλυφθέα και στις 4 Οκτωβρίου με τον Πανετολικό. Αυτά εγώ κρατάω, και φυσικά το γεγονός ότι ο Μάνταλος σπατάλησε 5 ευκαιρίες με κακά τελειώματα, πρέπει κάπως να το βελτιώσει. Συν το γεγονός ότι αδειάζουν και τα σπάτα, γιατί 13 διεθνείς αποχωρούν.
0: Μάλιστα, ναι, ναι. Και σε ό,τι αφορά τον Μάγερ, αυτό που διάβασα και το είδα και τώρα στο δελτίο είναι ότι αποθέωσε η σερβική Mozart Sport τον Γιόβιτς και τον αποκάλεσε ως βασιλιά των σκόρερ στην Αθήνα, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, είναι λογικό. Γιατί ο Λούκα Γιόβιτς πραγματοποιεί πολύ καλή σεζόν και φέτος, αλλά και την περσινή σεζόν έκανε πολύ καλές εμφανίσεις με την ΑΕΚ. Έχει πετύχει περισσότερα γκολ από κάθε άλλη φορά που αγωνιζόταν σε άλλες ομάδες. Δικαίως λοιπόν τον αποθεώνει η Μότσαρτ.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Μάριε, γιατί θα ακούσουμε τώρα τι είπε ο Μάρκο Νικολίτς.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ακούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τις δηλώσεις του προπονητή της Ένωσης.
2: Όντως πήραμε μια νίκη και οι παίκτες πολύ σημαντικοί, πολύ σημαντικοί οι τρεις βαθμοί. Οι παίκτες κατάφεραν να βγάλουν αυτή την ενέργεια που λέγαμε στα εντός έδρας, τη βγάλανε στα εκτός έδρας. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή η εμφάνισή τους με την εξαίρεση των πρώτων 10-15 λεπτών, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν μπήκαμε ίσως αρκετά καλά, δεν προσαρμοστήκαμε και στον αγωνιστικό χώρο και στη δύναμη που έβγαλε ο Βόλος. Αμέσως μετά ισορροπήσαμε. Νομίζω ότι κυριαρχήσαμε και σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Είδα ότι η μπάλα συνέχεια αναπηδούσε. Παρ' όλα αυτά βγάλαμε ευκαιρίες ακόμα και όταν δεχτήκαμε τον γκολ. Είχαμε τον έλεγχο, προσπαθήσαμε, πιέσαμε, ήταν πάρα πολύ σημαντική. Αυτή η νίκη αξίζει συγχαρητήρια βεβαίως στους παίκτες, σε όλους τους φιλάθλους που ήρθαν εδώ και μας στήριξαν. Και τώρα ακολουθεί αυτό το μεγάλο διάλειμμα των τριών εβδομάδων, το οποίο είναι κάτι νέο ακόμα και για εμάς τους ιδίους και για μένα προσωπικά, λέει ο coach. Γιατί πρόκειται για τρεις εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή όχι, έχουμε πάρα πολλούς παίκτες που θα είναι στις εθνικές ομάδες. Οπότε θα πρέπει να προπονηθούμε με όχι παραπάνω από 10 παίκτες περίπου. Θα δώσουμε κάποια φιλικά με τον Πανετολικό και με την Καλλιθέα αντίστοιχα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους. Πολύ μεγάλη νίκη, συγχαρητήρια στους παίκτες, συγχαρητήρια στους φιλάθλους που μας στήριξαν σήμερα.
0: Τώρα είναι και 28, θα κάνουμε τώρα διακοπή, ένα break για διαφημίσεις, θα επανέλθουμε σε λίγο. Μην ξεχνάτε πάντα μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervention, παίζεις υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 18 ετών, άνω των 21 με συγχωρείτε. Οπότε λίγη υπομονή, διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
3: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξενών Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
10: Goal!
11: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Επανήλθαμε δεύτερο μέρος, είναι 2 παρα 25. Συνεχίζουμε μέχρι τις 2 περίπου. Μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 και πάμε για το δεύτερο μέρος. Θα συνεχίσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με την κυριαρχία του ΠΑΟΚ επί του Πανετολικού, με ατυχίες όμως, για να ακούσουμε περισσότερα από το Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω τι πρέπει να κρατήσουμε, την κυριαρχία ή τους τραυματισμούς, άτυχους τραυματισμούς, με όμους, τέλος πάντων, παίκτες να βρίσκονται τώρα σε μια κατάσταση που μένει να αποσαφινιστεί. Πόσο θα λείψουν, δηλαδή η Παυλέγκα, τα Χάλι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Σίγουρα αυτό το οποίο κρατάει ο ΠΑΟΚ είναι η νίκη και οι τρεις βαθμοί που του δίνουν το δικαίωμα το να πάει στη διακοπή των 3 εβδομάδων λόγω της εθνικής ομάδας με ηρεμία και έχοντας κερδίσει χρόνο να μπορέσει να δημιουργήσει το γκρουπ του πλέον για να δουλέψει ολίση με όλους τους παίκτες. Και τώρα από εκεί πέρα έχει και τρεις απώλειες παικτών. Mm-hmm. Μια νίκη η οποία ήρθε με απώλειες. Ο Παυλέγκα και ο Τάχα Άλλη έχουν υποστεί εξάρθρωση όμου. Mm-hmm. Ενώ ο Ελουστόντο θα κάνει εξετάσεις. Δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό και δεν φαίνεται να λύσει mm-hmm. για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γενικότερα το 2026 στον ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα με τους τραυματισμούς. Από την αρχή της σεζόν οι τραυματισμοί είναι σημερίσια βάση και κάθε φορά που αγωνίζεται υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα. Mm-hmm. Μεγάλος mm-hmm. άτυχος ο Άλλη, ο οποίος είναι για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες mm-hmm. που έχει το ίδιο πρόβλημα, γιατί και στη διαδικασία των ευρωπαϊκών αγώνων στην αρχή της σεζόν με τον ΠΑΟΚ mm-hmm. είχε πάθει το ίδιο ακριβώς πράγμα, την εξάρτηση του ώμου. Mm-hmm, mm-hmm. Στον ίδιο ώμο, οπότε προφανώς υπάρχει κάποια ευαισθησία.
0: Ευαισθησία μιλάμε, τώρα πλέον, ναι. Mm-hmm.
1: Ναι, μιλάμε στον ίδιο ώμο, στο ίδιο χέρι. Αναμένεται να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις για να δουν και το χρόνο το οποίο θα μείνουν εκτός. Mm-hmm. Το καλό, αν μπορεί να βρει κάποιος καλό σε αυτή την υπόθεση, είναι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αυτές τις 3 εβδομάδες δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις, οπότε δεν θα έχει πολλά προβλήματα ο Αλέσιο Λύση όσον αφορά την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας σε περίπτωση που είχε υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Μάλιστα, ναι. Πάντως θεωρητικά με τους τερματοφύλακες, με τον Παυλέκα προκειμένου, είναι πολύ πιο κομπλικέ το ζήτημα του ώμου. Πρέπει να είναι καθόλου εντάξει για να μπορέσει να παίξει, γιατί είναι αναπόσπαστο σημείο το ώμος και το χέρι με τις αποκρούσεις. Ωραία. Να έρθουμε λίγο, δεν ξέρω τι μπορούμε να αναφέρουμε μαζί με την χθεσινή εικόνα.
1: Στη χθεσινή εικόνα, αυτό το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε είναι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Κατάφερε να βάλει 2 γκολ και ουσιαστικά να βάλει τις βάσεις για ένα διπλό. Ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο παραδοσιακά έχει καλή παράδοση. Χθες πέτυχε το 13ο διπλό στο Αγρίνιο. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ δέχτηκε νωρίς το γκολ στην έναρξη, στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημίχρονου. Και από εκεί πέρα έβγαλε μια ανασφάλεια, μια φοβία για το πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι. Γεγονός το οποίο έδωσε τη δυνατότητα στους παίκτες και στην ομάδα του Πανετολικού να πιστεύουν όλο και περισσότερο όσο περνάει η ώρα, πως mm-hmm. μπορούν να διεκδικήσουν περισσότερα πράγματα από το συγκεκριμένο μάτς. Κάτι το οποίο είχε αποτυπωθεί και στο γεγονός ότι είχε περισσότερη κατοχή μπάλας ο Πανετολικός, δημιούργησε ευκαιρίες μπροστά στην αιστεία του Τσιφτσί mm-hmm. και γενικότερα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ του έλειπε αυτή η αυτοπεποίθηση να πει ότι θα κρατήσω την μπάλα, mm-hmm. θα κυκλοφορήσω την μπάλα και θα διαχειριστώ το παιχνίδι χωρίς να αγχωθώ. Γενικότερα ο ΠΑΟΚ κέρδισε με πάρα πολύ άγχος και ανασφάλεια
0: μάλιστα.
1: πορεία του δεύτερου ημιχρόνου κυρίως.
0: Τώρα σε αυτό το διάστημα της διακοπής έχουν κανονιστεί κάποια φιλικά?
1: Όχι, δεν έχει κανονιστεί κάτι ή τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια σχετική ενημέρωση μέχρι στιγμής. Ο Αλέσιο Λύση έχει δώσει άδεια στους ποδοσφαιριστές μέχρι την Κυριακή προκειμένου να ξεκουραστούν, να γεμίσουν τις μπαταρίες και να αδειάσουν το μυαλό τους, να καθαρίσουν το μυαλό τους για να μπορέσουν να επιστρέψουν ξανά στις προπονήσεις, που εκεί πέρα ο Αλέσιο Λύση θα κάνει ουσιαστικά μια μίνι προετοιμασία για να εντάξει και τους νέους ποδοσφαιριστές μέσα στο γκρουπ και γενικότερα να υπάρχει μια ομοιογένεια. Γιατί βλέπουμε και ο ίδιος ο Λέσιο Λύση ψάχνεται για να βρει σταθερές. Αν εξαιρέσει κάποιος το δίδυμο στα στόπερ που είναι ο Μιχαηλίδης με τον Ντιέγκο Κώστα που έχουν δέσει και κλειδώσει αυτό το δίδυμο, όλα τα υπόλοιπα δίδυμα παίζουν, είναι δίδυμα τα οποία τα δοκιμάζει. Οπότε θα καταλήξει και ο Ιταλός σε ποια θα είναι η ρεχοκοκαλιά και τα σημεία αναφορά στην δεκάδα και το κεφάλου.
0: Σαφές. Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Στέλιο, γιατί θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του Αλέσιο Λύση. Καλό μεσημέρι, τα λέμε και πάλι αύριο.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ακόμα τώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τις δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ.
3: Well, as you say, the first half is very good. I think that we could score more goals. This is the go-go.
4: Όπως είπατε, το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή. Θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και περισσότερα τέρματα. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλαμε επίσης να συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο, να διαχειριστούμε το παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο. Μέχρι το σημείο που κάναμε το λάθος και παραχωρήσαμε από μόνοι μας ένα κόρνερ, από το οποίο προήλθηκε το γκολ που πέτυχε ο Πανετολικός. Έπειτα, όπως είπα, προέκυψε αυτό το κόρνερ από δικό μας λάθος και θεωρώ πως ήταν κάτι το οποίο επηρέασε με ένα σκληρό τρόπο το μυαλό των ποδοσφαιριστών. Έπειτα, πρέπει να διαχειριστείς αυτή την κατάσταση, να αμυνθείς πίσω από την μπάλα και να είσαι ουσιαστικά στο χαμηλό μπλοκ του αγωνιστικού χώρου. Έπειτα από το λάθος το οποίο κάναμε, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια μας, προσπαθήσαμε να αμυνθούμε χωρίς την μπάλα, πιέσαμε, ωστόσο ο αντίπαλος έκανε διαρκώς βαθιές μπαλιές και το έκανε με πολύ σωστό τρόπο, πράγμα που μας δικόλεψε αρκετά. Οπότε ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, πήραμε μια νίκη, όχι με ακριβώς με τον τρόπο που θα ήθελα, αλλά θεωρώ ότι παίξαμε καλά. Κοντρολάραμε το παιχνίδι. Ήμασταν στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως στο χαμηλό μπλοκ του αγωνιστικού χώρου. Εκτός όταν πάμε για τις καταστάσεις, τις συνθήκες σε κάποια παιχνίδια, πρέπει να παλέψεις σκληρά για να κερδίσεις το παιχνίδι και θεωρώ ότι το κάναμε. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί σαν μια ομάδα.

0: Λοιπόν, μέσα στο στούντιο είναι ο Νίκος Κατσάτσος, η Μάμου. Να μιλήσουμε για μπάσκετ. Δεν υπάρχουν πολλά πραγματάκια. Θα μείνουμε λίγο στο follow-up του Σαββατοκύριακου με τους αγώνες του Ολυμπιακού, τα τουρνουά του Ολυμπιακού, αλλά και το Super Cup του Ολυμπιακού για το τουρνουά του Παναθηναϊκού. Οπότε, Νίκο, καλό μεσημέρι. Σταχυολογώντας, μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά δεν κέρδισε τη Ρεάλ, έτσι, αλλά την κέρδισε όποτε έπρεπε.
1: Ξέρεις κάτι, σε αυτό το παιχνίδι νομίζω μπορούμε να κρατήσουμε κατά κύριο λόγο ένα μεγάλο αν. Τι θα γινότανε αν ο Μοντέρο στο 89-91 δεν πάταγε την πλάγια γραμμή με αποτέλεσμα να δώσει την κατοχή στη Ρεάλ.
0: Έγραψε όμως, be patient.
1: Είναι και αυτό, αλλά και πάλι αυτό το αν θα μείνει.
0: Ναι.
1: Αυτό το αν θα μείνει δεν θα αλλάξει. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ντερβέτεν Ελλάδα Sports και πάλι. Είχαμε τον τελικό του Super Cup της EuroLeague. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, όπου οι Ερυθρόλευκοι πάλεψαν μέχρι το τέλος. Δεν τα κατάφεραν. Ιτήθηκαν από την Ρεάλ Μαδρίτης 93-89. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτό που είπες. Κέρδισαν εκεί που έπρεπε. Και ουσιαστικά ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση της Real κάτι καινούριο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, γιατί δεν έχουμε ξαναδεί Super Cup.
0: Σωστό.
1: Οπότε είδαμε, και το καλό είναι από αυτό ότι είδαμε κάποια πρώτα δείγματα από τις ομάδες. Και από τον Ολυμπιακό, αυτό που μπορώ να σου πω ότι έχω κρατήσει από το τουρνουά, εντάξει, πέρα από τους 22 πόντους του Βεζένκοφ που βάλε στον τελικό και τις καλές εμφανίσεις του Φουρνιέ, μπορώ να σου πω ότι ένα καλό Super Cup έκανε και ο Ντόντα Χολ. Έκανε και ο Ντόντα Χολ και από την άποψη των rebound, γιατί στον ημιτελικό βασικά με τη Φενέρμπαχτσε έκανε double-double, 12 πόντους, 12 rebound και μία assist. Αλλά τον βλέπουμε και στο σκοράρισμα να συμμετέχει ο Ντόντα Χολ. Δηλαδή με τη Ρεάλ είχε 13 πόντους, 4 rebound και μία assist. Οπότε μάλλον αυτά μας προειδεάζουν για κάτι στον Ντόντα Χολ.
0: Ναι, εντάξει, προειδεάζουν, αλλά αυτό το οποίο μας, αυτό για το οποίο μπορούμε να μιλάμε σιγουριά είναι ότι ξεκινάει πλέον η EuroLeague. Έχει μια σημαντική εκκίνηση ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια.
1: Ναι.
0: Νομίζω, καλά, ούτως ή άλλως συνέχεια προετοιμάζονται, παίζουν κτλ. Αλλά είναι η αυλαία που λέμε.
1: Θα το πω με την... Θα το πω με γλώσσα στα video games. Αυτό το οποίο είδαμε ήταν ένα demo. Ήταν ένα demo. Τώρα όντως αυτή την εβδομάδα είναι εβδομάδα Ευρωλίγκας, όχι Super Cup. Ξεκινάει η EuroLeague την 5η 24 Σεπτεμβρίου, την ίδια μέρα που παίζει και η Εθνική. Θα έχουμε Μπασκόνια Ολυμπιακός στις 9.30. Αλλά δεν παίζει μόνο Ολυμπιακός την 5η, γιατί παίζει και ο Παναθηναϊκός 15 λεπτά νωρίτερα εναντίον της Πάρης στο Telecom Center Athens.
0: Κοίτα που δεν θυμάμαι τι ώρα παίζει η Εθνική τώρα την 5η. Τέλος πάντων, θα βγάλουμε Γιώργο.
1: Θα μας δώσει τις απαντήσεις ο Γιώργος Ολίγκρης.
0: Ωραία. Ο Παναθηναϊκός πάλι σε αυτό το εμβληματικό τουρνουά 8 χρόνων που είναι στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, κυριάρχησε του ΠΑΟΚ. Όλοι ευχαριστημένοι.
1: Και μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα που ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81. Ο Μπράντοβιτς στις δηλώσεις του έβγαλε το καπέλο στον ΠΑΟΚ, του έδωσε συγχαρητήρια για την εμφάνιση και μάλιστα ανέφερε ότι είναι μια ομάδα Ευρωλίγκας ο ΠΑΟΚ, που δεν θα αργήσει να γίνει αυτό.
0: Ήταν πολύ καλός, ναι, το είδαμε. Ναι,
1: όχι μόνο επειδή ήταν πολύ καλός και τέτοια, δεν θα αργήσει να δούμε τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα, καθώς είναι όλο και πιο κοντά η εξασφάλιση μιας θέσης ως franchise τη σεζόν 2027-28.
0: Okay, 27-28, δηλαδή την επόμενη σεζόν. Ναι, μα λέγαμε κιόλας ότι ήταν ένας λόγος για τον οποίο ο Τρινκέρι εντάχθηκε στην ομάδα. Είχε αυτό ως...
1: Ακριβώς.
0: Πώς να πω, σημείο αναφοράς.
1: Και μάλιστα το Σαββατοκύριακο είχε βγει μια συνέντευξη του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος είχε μιλήσει στο κανάλι YouTube μιας στοιχηματικής εταιρείας, όπου ανέφερε ότι φέτος η σεζόν αναμένεται να είναι ανταγωνιστική και έκανε ξεχωριστή αναφορά σε κάθε ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα, στη δύναμη του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, στον Άρη ο οποίος πήρε τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. Ανέφερε και την ΑΕΚ, που λέει ότι, και μάλιστα είπε ότι πρέπει να υπολογίζουμε και την ΑΕΚ, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε πάει στον τελικό του Basketball Champions League την προηγούμενη σεζόν, mm-hmm. τώρα που παίζει για τον Τρικέρι, έπρεπε να κάνουμε αναφορά στην συνέντευξή του. Αλλά ναι, νομίζω σιγά σιγά επιτέλους θα ξαναδούμε μπάσκετ.
0: Νίκο Κατσάτσο, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, τον είχαμε πεθυμίσει, εγώ τον είχα πεθυμίσει πάρα πολύ, Γιώργος Λίγκρης, εκτός των εκπομπών του Σαββατοκύριακου. Είναι και ο άνθρωπος που μας μεταφέρει τα της εθνικής ομάδας, και θα μιλήσουμε τώρα μαζί του, καθώς συγκεντρώθηκε σήμερα συγκεντρώθηκαν οι διεθνείς εν ώψη του Nations League. Γιώργο, σου έλειψα.
1: Ναι. Πολύ.
0: Και εμένα.
1: Καλημέρα, Ζέτα.
0: Καλημέρα. Είμαι καλά και καλύτερα που σ' ακούω.
1: Τι γίνεται,
0: όλα καλά, καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Ελπίζουμε.
1: Αν δεν ήσουν καλά, θα μου το λέγες.
0: Στον αέρα, όχι.
1: Όχι. Εντάξει. Φαντάζομαι και εκτός αέρα δεν μου το λέγες.
0: Θα το έλεγα, μωρέ.
1: Δεν το λέγες.
0: Α, θα το έλεγα.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε εθνική ομάδα για 11-12 μέρες, αν το πάρουμε χοντρικά από τις 23 που φεύγουμε, 20, την Τετάρτη δηλαδή,
0: αύριο,
1: μέχρι τις 5 που θα τελειώσουμε, ξημερώματα δηλαδή 25, που θα τελειώσουμε το παιχνίδι στην Τούμπα. Έχουμε δύο παιχνίδια, τέσσερα παιχνίδια δηλαδή, δύο εκτός, δύο εντός. Για πρώτη φορά η εθνική μετά το 2014 θα απασχολήσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Και λέω για μετά το 2014 γιατί τότε είχαμε πάει σε τελική φάση μεγάλης οργάνωσης και ήταν το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Λοιπόν, 12 μέρες περίπου η εθνική ομάδα θα απασχολήσει το κοινό. Υπάρχει μεγάλη διακοπή. Διακόπη το πρωτάθλημα δύο εβδομάδες. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι Πέμπτη Κυριακή η εθνική θα δώσει 4 παιχνίδια και όχι όποια και όποια παιχνίδια. Θα παίξει με
0: Σερβία, Γερμανία.
1: Πρώτο γκρουπ δυναμικότητα Nations League. Δηλαδή Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία. Δύο φορές με τη Γερμανία, μέσα έξω. Μάλιστα

0: Μιχαηλίδης, Φώτης Ιωαννίδης, Αλέξανδρος Κιζηρίδης είναι οι παίκτες οι οποίοι δεν κλήθηκαν. Που ξανακλήθηκαν. Οι παίκτες που δεν κλήθηκαν είναι Τάσος Μπακασέτας και Σωτήρης Κοντούρης. Και οι τραυματίες είναι η Λάζαρος Ρώτα, Παντελής Χατζηδιάκος, Δημήτρης Γιαννούλης, Γιάννης Κωνσταντέλιας.
1: Του Ρώτα από το χθεσινό, έτσι.
0: Ναι, έχει ένα θέμα. Εντάξει, βασικά η ΑΕΚ έχει, δεν θα στείλει στην Ουγγαρία το Βάργκα, δεν θα στείλει στην Αλβανία τον 300. Θα τους κρατήσει όλους εδώ βασικά, τρεις και το Ρώτα στην εθνική μας ομάδα.
1: Πες μας λίγο το πρόγραμμα μέχρι Τετάρτη που φεύγετε, πριν το παιχνίδι που είναι Πέμπτη. Τώρα έχουν συγκεντρωθεί στο ξενοδοχείο Ίδα και μετά?
0: Μετά φεύγουμε την 12 η ώρα, πετάμε το πρωί την 12 η ώρα μεσημέρι.
1: Όχι, λέω για αυτή τη συγκέντρωση, τι σηματοδοτεί για τους εθνικούς μας.
0: Δεν θα τους έχει όλους. Βασικά ο Παυλίδης έπαιζε χθες το βράδυ με την
1: Πόρτο. Προλάβει, μάλιστα.
0: Ναι, δεν μπορεί να είναι τώρα εδώ. Έτσι. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά θα συγκεντρωθούν. Αύριο θα είναι όλοι. Θα έχουν έρθει όλοι, γιατί παίζανε πολύ εχθές.
1: Προπόνηση θα κάνουν αύριο.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αυτό λέω. Θα κάνουν μια προπόνηση. Ωραία.
0: Εντάξει, δεν έχουν τίποτα. Είναι μικρό το χρονικό διάστημα. Δεν προλαβαίνει δηλαδή ο Γιωβάνοβιτς να επιβάλλει τακτικές κλπ. Να πω τις κλήσεις, δεν τις έχω πει. Είναι
1: κλήσεις,
0: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τολάκης και οι δύο τελευταίοι έχουν πιάσει πέναλτι. Δηλαδή ο Βλαχοδήμος έπαιζε με την Μπαρτσελώνα, πολύ καλή εμφάνιση σε Σεβίλη, πάει καλά φέτος. Ο Μανδάς έπιασε πέναλτι με τη Βενέτσια στον αγώνα με τη Λάτσιο και μάλιστα στο 0-0 το πιάσε πέναλτι. Ο Τολάκης έχει πιάσει πέναλτι με τη Χαλ. Είναι Μαυροπάνος που σκοράρει.
1: Παραμένει η clean sheet ο Τζολάκης.
0: Γιατί, τι έπαθε?
1: Παραμένει.
0: Τι εννοείς παραμένει?
1: Clean sheet παραμένει, έχει δεχτεί γκολ.
0: Όχι, έχει δεχτεί γκολ.
1: Έχει δεχτεί, εντάξει.
0: Λοιπόν, Μαυροπάνος έχασε από τη Νιούκαστλ η Χάλα, αλλά έπιασε απέναντι αυτό.
1: Ναι,
0: λοιπόν, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, ο Μαυροπάνος 4 γκολ είχε πετύχει. Πετυχαίνει γκολ συνέχεια. Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιαράκης, Ντόι στα στόπερ. Σάλια Κασβαγιανίδης από δεξιά. Κυριακόπουλος Τσιμίκας από τα αριστερά. Κλείθηκε ο Ανδρούτσος. Ζαφύρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης στα χαφ, στα αμυντικά χαφ. Καρέτσα, Τζόλη, Μασούρα, Κιζηρίδη, Ιωαννίδη, Παυλίδη, Δουβίκα, Τετέι και Κοστούλα.
1: Μάλιστα.
0: Που 3-0 την Άρσεναλ. Καλώς τα παιδιά. Προχθές. Ασίστ και γκολ είχε. Λοιπόν.
1: Ωραία. Θα μιλήσουμε και αύριο, να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη, να μαζευτούν και άλλοι. Έχουμε μέρες μέχρι την Πέμπτη. Οπότε, εν αναμονή, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι, για χαρά.

0: Πάμε και πάλι Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, και ακούμε από τον Κωνσταντίνο Τσίτσιο όλα τα νέα του Άρη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας, Κωνσταντίνε. Χωρίς νίκητη το παιχνίδι αυτό, 1-0. Πολύ καλή στο πρώτο 20 λεπτό οι παίκτες, αλλά μετά δεν βρήκαν τον γκολ και έμειναν στον ένα βαθμό. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό, τι δεν κυνήγησε σωστά ο Άρης ώστε να μετουσιωθούν οι προσπάθειες σε κάποιο γκολ, σε κάποιο τέρμα?
1: Καλησπέρα, Ζωτά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Όντως δεν είναι θετικό το αποτέλεσμα, κυρίως με τον τρόπο που ήρθε. Κράτησε ένα καλό ημίχρονο ο Άρης, το οποίο είχε τις ευκαιρίες, ήταν όμως πάρα πολύ άστοχος. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν παίζουμε μόνοι μας, παίζει και ο αντίπαλος προπονητής, κατάφερε και είδε τις αδυναμίες του Άρη, κλείδωσε τα σωστά σημεία την ενδεκάδα και στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε έναν Άρη να μην απειλεί τόσο, να είναι κάπως νοθρός, να μην του βγαίνουν οι επιλογές του. Έγιναν και κάποιες αλλαγές από τον Μιχάλη Γρηγορίου, οι οποίες δεν βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο, δεν έφεραν βελτίωση στην ομάδα και δεν έκαναν τον Άρη πιο επιθετικό. Αντίθετα,

0: θα τον έκαναν πιο νοθρό και έδωσαν και στον Ηρακλή κάποιες ευκαιρίες να βγει μπροστά. Είχε τις ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος και ο Ηρακλής. Αυτό ήταν και ο λόγος του κ. Ματσάρη. Είπε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και την νίκη.
1: Ναι.
0: Δεν αρέσει αυτό το αποτέλεσμα στον Μιχάλη Γρηγοριού. Ήταν η πρώτη φορά που τον είδα απογοητευμένο.
1: Μάλιστα, συγγνώμη που στο λέω τώρα και σε διακόπτω. Είπε ξεκάθαρα, δεν ξέρω τι άλλο έπρεπε να κάνουμε σήμερα. Έτσι.
0: Ναι,
1: αυτό που είπες και συνδυάζεται.
0: Ναι, γιατί δεν του καταλογίζει κανείς του Μιχάλη Γρηγοριού ότι δεν έριξε πολλούς επιθετικούς μες στο ματς. Έπαιξε και με δύο φορ, έβαλε πολλούς εκτρέμ. Δεν βγήκαν όμως και κυρίως αυτό που προβληματίζει είναι ότι ο Άρης δεν παίρνει λύσεις από τα ακριβά οικονομικά τούτου και τους παίκτες οι οποίοι έχουν και εμπειρία και ταλέντο και παραστάσεις από τη ψηλό επίπεδο.
1: Mm.
0: Που προβληματίζει κυρίως.
1: Πάντως έπεσαν και αποδοκιμασίες στο κλειάν της Βικελίδης. Έτσι, ο κόσμος ενοχλήθηκε πολύ.
0: Η ομάδα και ο ιδιοκτήτης, ο Θόδωρος Καρυπίδης, είναι αυτοί που συγκεντρώνουν τις περισσότερες αποδοκιμασίες. Νομίζω όμως ότι αυτή η διακοπή βρίσκει τον Άρη με υποχρέωση του να βελτιωθεί και πλέον αυξάνεται και η πίεση και για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Για πρώτη φορά η πίεση είναι έντονη και στο πρόσωπο του Μιχάλη Γρηγορίου, μετά ίσως από τις πρώτες εβδομάδες, πρώτες μήνες από πέρσι, όταν είχε αναλάβει για πρώτη φορά.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Λοιπόν, πάμε στον αντίπαλο του Άρη, τον Ηρακλή. Είπαμε 0-0 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Να μιλήσουμε τώρα με τον Θωμά Καλέση για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι. Θέλω να σε ρωτήσω για αυτή την συνάντηση του κυρίου Μόνο Βασιώτη με τον Ματσάρη. Ναι. Ήταν εφόλης της ύλης. Τελικά τι έγινε, τα βρήκαν, βγήκε άσπρος καπνός που λέμε?
1: Ναι, έτσι είναι, ακριβώς. Λευκός καπνός. Mm-hmm. Βέβαια, προηγήθηκε αυτή η συνάντηση μεταξύ των στελεχών της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ. Ήταν και ο τεχνικός σύμβουλος της διοίκησης για τα αγωνιστικά, ο κ. Γιάννης Κόντης. Mm-hmm. Ήταν το τεχνικό επιτελείο του Βάλτερ Ματσάρη. Ήταν και ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Mm-hmm. Και ουσιαστικά ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά το 0-0 με τον Άρη περισσότερο συζητήθηκε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Βάλτερ Ματσάρη, παρά το γεγονός ότι ο Άρης έμεινε για τρίτο συνεχόμενο τέρπι μακριά από την νίκη. Ήταν επικοδομητική αυτή η κουβέντα, κυρίως γιατί μεσολαβεί και το διάστημα των 20 ημερών, στην οποία ο Βάλτερ Ματσάρη θα μπορέσει να δουλέψει με τους παίκτες του, κάτι που δεν είχε το χρόνο να το κάνει με όλες αυτές τις προσθήκες που ήρθαν μετά το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Φυσικά τώρα πρέπει να τίθεται και άλλο ερώτημα, πώς ο κύριος Ματσάρη θα καταφέρει να κερδίσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τους οποίους με τη δήλωσή του έμεσα ή άμεσα τους έχασε προφές, γιατί είπε ότι έχουμε ένα ρόστερ 30
0: αυτό
1: παικτών.
0: Αυτό που είπε, μπράβο.
1: Ναι. Ναι. Έχουμε ένα ρόστερ 30 παικτών. Ναι. Τους μισούς δεν τους χρειάζομαι. Τους μισούς μου τους φέρανε γιατί έτσι χρειαζόταν να κάνουν οι άνθρωποι της διοίκησης. Έπρεπε να με ακούσουν. Ένα παίχτη που ζήτησα δεν μου το φέρανε. Κτλ. Κτλ.
0: Ναι. Αυτά τα πράγματα να δημιουργούν εντυπώσεις και δυσαρέσκειες.
1: Δηλαδή το ένα κομμάτι που πρέπει να δουλέψει ο Βάλτερ Ματσάρη είναι αυτό της επικοινωνίας και της συζήτησης με τη διοίκηση. Αλλά το δεύτερο κομμάτι που είναι και πιο σημαντικό είναι αυτό που πρέπει να δουλέψουμε με τους παίκτες. Δηλαδή είναι δύσκολη η δήλωση αυτή, όσο και αν είπε ότι ναι, εντάξει, με τους παίκτες έχουμε καλή σχέση. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια δήλωση η οποία λογικά κάποιος θα τους έχει δυσαρεστήσει.
0: Μα και τη διοίκηση, το λέει μου έφεραν και τα λοιπά. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Ναι. Και να καταλάβω σωστά ότι ο κύριος Μονεβασιώτης ζήτησε αυτή τη συνάντηση, έτσι?
1: Ναι, τη ζήτησε ο κύριος Μονεβασιώτης. Και να πω και το εξής, ότι ο Βάλτερ Ματσάρη θα τα έλεγε αυτά, δηλαδή ήθελε τόσο πολύ να τα πει αυτά, ακόμα και αν το ρωτούσες αν εξωτελικά έβρεχε ή δεν έβρεχε. Mm. Δηλαδή είχε μία τάση να το πει αυτό, να το συζητήσει, να το κοινοποιήσει, προκαλώντας έτσι ουσιαστικά αυτή την συνάντηση, η οποία έγινε μεταξύ διοίκησης και προπονητή. Φαίνεται να λύθηκαν τα όποια ζητήματα υπήρχαν. Υπήρχε και ο Γιάννης Κόντης, ο οποίος επίσης έχει ασκήσει σκληρή κριτική μέσω του TikTok, μέσω βίντεο από το TikTok στον Βάλτερ Ματσάρη. Ο ίδιος σήμερα με γραπτή του δήλωση στο σελίδα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι τα βρήκαμε, είναι όλα εντάξει, σταματήστε να διονύζετε μια κατάσταση. Και από εδώ και πέρα υπάρχει ο χρόνος για να μπορέσουν να δουλέψουν όσοι χρειάζεται να δουλέψουν, έτσι ώστε ο Ηρακλής να παρουσιαστεί με διαφορετικό πρόσωπο μετά τη διακοπή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στο παιχνίδι στο ντέρμπι με τον Άρη, ναι, μεν αποκόμισε ένα βαθμό, το οποίο ήταν το καλύτερο δυνατό που μπορούσε να αποκομίσει, άσχετα με την καλύτερη ευκαιρία που είχε στο 75 με τον Πέδρο Μαρκές, ο οποίος για λίγο δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ουσιαστικά τον έκλεψε αυτόν τον βαθμό ο Ηρακλής, με βάση και την εικόνα αλλά και τις τελικές προσπάθειες που είχαν οι δύο ομάδες στις δύο εστίες. Και έχει τον χρόνο, έχοντας μια βαθμολογική συγκομιδή η οποία είναι καλή, τουλάχιστον για ομάδα που απουσίαζε για αρκετό χρονικό διάστημα από τη μεγάλη κατηγορία, να δουλέψει και να μπορέσει να παρουσιαστεί πιο με καλύτερο πρόσωπο στο επόμενο πρωταθλήματος, στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ακολουθεί το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στις 11 Οκτωβρίου. Ένα μάτς το οποίο όλα πάνε καλά θα γίνει στο Καφτατζόγλιο. Και στη συνέχεια ο Ηρακλής θα μεταβεί στη Τούμπα για να αντιμετωπίσει στο δεύτερο τοπικό
0: τέρμα. Πάμε Καφτατζόγλιο. Μάλιστα.
1: Πάμε Καφτατζόγλιο, ναι.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Καλώ εχόντων των πραγμάτων.
0: Καλώ σε πάντα, πάντα, πάντα. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θωμά. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.

0: 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Intervet in Ελλάδα Sports 94,3. Παρεούλα ήμασταν από τη μία. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Μαζί μας όλη αυτή την ώρα ήταν και η Ιντερβέτεν. Θα τα ξαναπούμε αύριο στη μία, να είμαστε καλά. Ενώ τώρα ακολουθεί η σύνδεση για την εκπομπή από το Λίμπερο της Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία ο Θέμης Παλιούρας σας κρατάει συντροφιά με Μίλα μου για μπάλα. Τηλεφωνήματα και εσείς πρωταγωνιστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκαμ.
8: Έτσι.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
11: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
12: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Τι έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Από τα ξημερώματα της Τρίτης εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο φέρεται γιατρός του ιατρείου του Κολωνάκη να έστειλε την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, την σχέση του με την γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Εν τω μεταξύ, ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Μαχαιριές σε όλο τη το σώμα φέρει η 25χρονη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους, λέγοντας στους αστυνομικούς «τσακωθήκαμε και θόλωσα». Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Στη συγκρότηση των συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόκειται για τον οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Για σήμερα, βροχές κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Ισχυροί τοπικά άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται, αν είσαι, δηλαδή φεύγω εγώ από εδώ, ας πούμε, ναι, και πηγαίνω σε ένα μέρος όπου δεν φτάνει η εμβέλεια για μέσω FM δηλαδή του Λίμπερο. Ναι. Άμα μπω εκεί, μισό φτάνει.
3: Άντε.
2: Χωρίς να είσαι στο ίντερνετ. Ψήφακο, πώς είναι η DJ στην τηλεόραση.
3: Πάλι δωρεάν πληροφορία.
2: Δωρεάν και γιατί νομίζω ότι έπρεπε να την.
3: Συνδρομητικό.
2: Συνδρομητική πληροφορία ήταν αυτή, αλλά τέλος πάντων.
3: Μια, ναι, που είπες, ναι, μια που είπες για μπάσκετ, σε πληροφορώ ότι πιο γρήγορα ή πάλι πιο γρηγορότερα θα έχουμε αγωνιστική δράση στο μπάσκετ παρά στο ποδόσφαιρο.
2: Γιατί θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
3: Τα ευρωπαϊκά. Παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Μανέστρα, Μανρέσα, πώς λέγεται αυτή, 29 Σεπτεμβρίου.
2: Σε τι?
3: Στο Europe Cup.
2: Ναι.
3: Ενώ τώρα ποδόσφαιρο 10 Οκτωβρίου ξανά.
2: Όποιος θέλει θα δώσει μια πρόσκληση στα μαυροσκούφια. Για την. Εθνική πότε παίζει εδώ πέρα. Τούμπα θα γίνουν τα παιχνίδια πώ.
3: Αρχές Οκτωβρίου.
2: Θα χαλάσει το χόρτο.
3: Αρχές Οκτωβρίου.
2: Τι αρχές Οκτωβρίου, αφού Σεπτέμβριο έχουμε ακόμα, ρε φίλε.
3: Αρχές Οκτωβρίου. Τι, δεν σε είπα Μάρτιο.
2: Ναι, αλλά εγώ βλέπω 21.
3: Πρώτα παίζει εκτός νομίζω.
2: Ο Σεπτέμβριος που είναι με μη. Ενώ ο Οκτώβριος δεν είναι με μη. Και αυτή δωρεάν πληροφορία που δίνουμε.
3: Ναι.
2: Να μην τα λέει μόνο ο Μπέος ότι ξέρει ότι παίχτηκαν πολλά λεφτά στο διπλό της ΑΕΚ. Λες και μας είπε ο Αχιλλέας εχθές ότι έπαιξαν πολλά λεφτά στο Μπαρτσελόνα Τζιμπουτί στο διπλό. Έτσι το είπε. Δηλαδή παίζει Μπαρτσελόνα Τζιμπουτί φιλικό παιχνίδι και πέσαν όλοι, παίχτηκαν εκατομμύρια στο διπλό του Τζιμπουτί. Αυτό να τα ακούσω με τον τρόπο του. Αλλά να είναι εχθές σαν να μας είπε, ας πούμε, ότι έπαιξε. Εντάξει, δεν το συγκρίνω τώρα. Το τραβάω κιόλας λίγο, το απλώνω. Ας πούμε, στο ραδιόφωνο μιλάμε. Άμα δεν φουσκώσουμε λίγο τα πράγματα, δεν γίνεται. Λοιπόν, έτσι και αλλιώς έτσι έγιναν, χτίστηκαν καριέρες σε Ελλάδα και Αθήνα. Είδα ένα.
3: Πώς πήγες από το Σεπτέμβριο και το Μη σε αυτά.
2: Και άμα δεις που θα σε πάω τώρα.
3: Δεν πήρα.
2: Θα βρω το ποστάρισμα της Χρυσιείδος ή της Χρυσιείδας Δημουλίδου. Την ξέρεις τη κυρία.
3: Α, η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας. Της ελληνικής αστυνομίας. Όχι.
2: Δημοκλείδου είναι εκείνη, ρε. Και εγώ λίγο κοντοστάθηκα, λέω, λες να είναι αυτή. Λοιπόν, Δημουλίδου. Η Δημουλίδου, πώς λέγεται. Το είδα, πέρασε μπροστά μου σαν προτινόμενο, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω και πέρα. Χρυσιείδα Δημουλίδου, ποια είναι. Συγγραφέας είναι, κάτι τέτοιο είναι. Δεν την ξέρω. Α, ήμουν αρεσονοδός, λέει, έγινα συγγραφέας και ακτιβίστρια και παράλληλα δημοσιογραφό. Λέω, δεν ξέρω γιατί την έβγαλε. Μεταξύ είναι ωραία. Ποια είναι αυτή. Και γράφει, κάνει ένα ποστάρισμα. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτή η Χρυσιείδα Δημουλίδου. Και η αρχισυντάκτρια μου έπρεπε ήδη να μου έχει πει. Μαθαίνω, λέει, πως πολύ γνωστός δημοσιογράφος εν ενεργεία αγόρασε. Δηλαδή τώρα εγώ γι' αυτό μπήκα με κακή ψυχολογία.
3: Ναι.
2: Γιατί.
3: Ένιωσε άσχημα.
2: Ναι, γιατί τώρα αυτό το διάστημα που έψαχνα σπίτι, ας πούμε, και τελικά δεν βρήκα αυτό που ήθελα. Λέει, δημοσιογράφος εν ενεργεία αγόρασε διαμέρισμα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, αυτό το καινούριο που χτίζουν εκεί τα θηρία.
3: Στο εκεί κάτω.
2: Ναι. Στην παραλιακή, δίνοντας 2 εκατομμύρια ευρώ. Άσε τα υπόλοιπα έξοδα, μεσίτες, δικηγόροι, επίπλωση, εφορία κτλ. Με αυτά τα χρήματα, στο συγκεκριμένο κτίριο Κερετιρέ, πληρώνει στο πολύ ένα διαμέρισμα 44 με 62 τετραγωνικών μέτρων. 44 με 62 τετραγωνικών μέτρων, το ποσοστά. Εξαρτάται προς τα που βλέπει. Αν αληθεύει για το συγκεκριμένο, εγώ έχω την εξής απορία. Αφού τα είχε, γιατί να αγοράσει ένα τόσο μικρό διαμέρισμα, ενώ θα μπορούσε να πάρει μια ωραία βίλα με θέα τη θάλασσα. Γιατί από εκεί πάνω στον πύργο δεν βλέπεις θάλασσα.
3: Και βλέπεις μέχρι και το Γιβραλτάρ.
2: Ποιος είναι ο δημοσιογράφος, ορίστε. Γράψτε ΑΒ, θα γράψετε. Να το, μετά τις 2.30 όμως θα γίνει αυτό. Που γράφει η κυρία Δημουλίδου.
3: Δεν είπε όνομα, δεν είπε.
2: Όχι, ποιος, ρωτάει εμάς. Να δει τώρα, εγώ με έβαλε στο τρυπάκι η Χρυσιείδα. Χρυσιείδα, εγώ ήξερα αυτή που ήταν στο Survivor. Αλλά ήταν Βρυσιείδα εκείνη.
3: Ναι.
2: Ωραία. Άμα θες να αποτρελαθείς εντελώς, την έβαζε και σου μιλούσε κανένα 20 λεπτό όταν ξυπνούσες. Για να κεντράρεις ή να δεις πόσες αντοχές έχεις. Να ξυπνάς με Βρυσιείδα να σου μιλάει στο πρώτο 20 λεπτό στο πρωινό ξύπνημα. Λοιπόν.
3: Για να κλείνω εκκρεμότητες, ο Χρήστος Κωστής μας λένε, φίλοι, ότι είναι από τη Νεοχορούδα.
2: Νεοχορούδα, ναι, από τα αυγά.
3: Ναι, μπράβο, και εμένα τα αυγά πήγε το μυαλό μου ευθεία. Κι άλλη κρεμότητα έχω. Τι γελάς. Κάτι σκέφτηκες με αυγά τώρα.
2: Για πες.
3: Κλείνω εκκρεμότητες εγώ.
2: Ναι.
3: Σερβία Ελλάδα την Πέμπτη τώρα, 24 του μηνός.
2: Σερβία Ελλάδα.
3: Ναι.
2: Οκ. Okay.
3: Μετά Γερμανία Ελλάδα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Άρα Σεπτέμβριο παίζουνε.
3: Γερμανία Ελλάδα. Γερμανία Ελλάδα είπα.
2: Το πρώτο τι ήτανε.
3: Σερβία Ελλάδα.
2: Τι μήνα.
3: Σου είπα 24 Σεπτεμβρίου.
2: Σεπτεμβρίου. Τι μου είπες.
3: Εσύ μου είπες πότε παίζουμε στην Τούμπα. Πότε παίζει η Εθνική στην Τούμπα. Και σου λέω Οκτώβριο παίζει στην Τούμπα.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι, αλλά δεν υπάρχει θέμα, Κωνσταντέλια.
3: Καρέτσα έχει.
2: Είναι τραυματίας τώρα.
3: Έχει καρέτσα.
2: Έχει
3: καρέτσα. Γιατί δεν πήρε τον Μπέλκα. Λένε κάποιοι.
2: Γιατί δεν πήρε τον Μπέλκα.
3: Ναι, έτσι. Κάποιοι απόρρισαν που δεν πήρε τον Μπέλκα. Δεν πήρε τον Μπακασέτα.
2: Ο Τσίπρας ή ο Γιωβάνοβιτς.
3: Ο Τσίπρας.
2: Τον Μπέλκα γιατί δεν πήρε.
3: Παίζεται για τον Τσίπρα.
2: Να. Έχει πάρει την κυρία Μπέλκα. Εσείς που είστε Σιριζέοι, έχει πάρει την κυρία Μπέλκα και να τον προλογίσει κιόλα.
3: Παλιά ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν. Ναι.
3: Τσίπρας, Ελλάστα.
2: Κυρία Μαρδά.
3: Ναι. Μπαρδά ή Μαρδά.
2: Μαρδά.
3: Ναι.
2: Η Μάρδα. Ο ένας υπουργός.
3: Μάρδας.
2: Κύριος Μάρδας.
3: Άρα Μάρδα είναι ναι. Και η.
2: Όχι, τι ψάχνει, ποια είναι αυτή που προλόγησε τον κύριο Τσίπρα όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Βγήκε από δεξιά. Βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. και έκανε προσπέραση στο Μητσοτάκη που ετοιμαζόταν να κάνει προσπέραση σε ένα φορτηγό ο Μητσοτάκης. Και τον προσπέρασε ο Τσίπρας γιατί πήρε ένα ηλεκτρικό τώρα τελευταία, plug-in hybrid, και στην αρχή δίνει το ηλεκτρικό και έφυγε βολίδα. Δεν το περίμενε ο Κυριάκος αυτό. Βγήκε ο Αλέξης από αριστερά, πέρασε και τα είπε πρώτος.
3: Όχι όμως αυτό, ο κύριος Τσίπρας το έχει αυτό. Είχε την Τζαπανίδου που φώναζε πρόεδρε έλα με φόρα.
2: Ναι.
3: Τώρα έχει την κυρία Μάρδα.
2: Τσαπανίδου, η οποία είναι η μοναδική που δεν ζήτησαν την έδρα να την πάρουν.
3: Δεν το ξέρω.
2: Δηλαδή υπάρχει μία, έχω το ρεπορτάζ. Εγώ από φίλο και συνάδελφο και πολύ καλό επαγγελματία. Ναι.
3: Γιατί?
2: Από τους άλλους τη ζητήσανε, ξέρω εγώ.
3: Δεν θυμάμαι αυτό.
2: Γιατί άμα την πάρει κάτι θα χωθεί ο Κασελάκης, κάπως έτσι μου το είπε ο συνάδελφος που έχει όλο το ρεπορτάζ και ήταν. Έδωσε το παρόν του στην ομιλία του Αλέξη εδώ.
3: Α, οκ. Εντάξει.
2: Να του στείλω και χαιρετίσματα του φίλου μου. Λοιπόν.
3: Έγκυρο το ρεπορτάζ.
2: Θα ξεκινήσεις από τα εύκολα ή θα ξεκινήσεις από τα δύσκολα? Έχουμε 10 λεπτά ακόμη μέχρι το πρώτο διάλειμμα. Θα το πάμε light, γιατί εύκολα, είναι στη φάση που κάποιοι δουλεύουν από τις 6, από τις 7. Οι Αθηναίοι ξυπνάνε πιο νωρίς από τους δικούς μας εδώ.
3: Ναι. Μία ώρα, μία μισή πιο νωρίς.
2: Γιατί έχουν καλύτερο κλίμα.
3: Και γι' αυτό, αλλά έχουν να διανύσουν και μεγαλύτερες αποστάσεις.
2: Ναι, τώρα εσείς που μας ακούτε μέσω FM στον Ελλάδα Sports 94,3, για πείτε λίγο και ακούτε τώρα ξαφνικά, βγαίνει από δεξιά ένα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και το ακούτε. Μπαίνουμε στα χωράφια σας δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορείτε να το σηκώσετε όλο αυτό. Η δική σας, αυτό το διάστημα τέλος πάντων, η δική σας, και δεν λέω για τις περιγραφές των αγώνων, αφήστε το αυτό. Για τις εκπομπές. Η δική σας είναι πιο γκρινιάριδες στην Αθήνα για τις ομάδες σας ή η δική μας εδώ είναι πιο γκρινιάριδες? Και δεν μιλάω για εκπομπές με κόσμο, ας πούμε, που είναι όσο επιτοπλίζω στην Αθήνα, δεν γίνεται αυτό. Στη Θεσσαλονίκη παραγίνεται. Στην Αθήνα δεν γίνεται.
3: Okay.
2: Ναι.
3: Προτιμώ να
2: στην Αθήνα είναι το ίδιο.
3: Προτιμώ να βάζουν μουσική ενδιάμεσα.
2: Έχει εκπομπές με κόσμο, αλλά δεν είναι αυτό το. Όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε. Δεν ήταν όλο. Εκεί είναι και πολλοί κόσμος. Ναι. Δηλαδή, αν εδώ υπήρχαν εκπομπές όλα αυτά τα χρόνια που έκανε καλησπέρα, 2,7 και 3 οχτάρια, 2 ώρες βγήκαν 10 άτομα, τι εκπομπάρα έκανα. Λοιπόν, εκεί δεν είχε. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια ήταν λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα.
3: Ναι.
2: Είναι μια καλή απορία, μια καλή ερώτηση για τα αθηναϊκά αθλητικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Θα το βάλουμε το poll κάποια στιγμή. Σίγουρα, να το περιμένετε από δεξιά. Σε αυτό το τριβδόμαδο πρέπει να δημιουργήσουμε. Πρέπει να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει. Δεν ξέρω αν είστε μονόχνοτοι, δηλαδή εκεί μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Εγώ βαριέμαι εύκολα. Εγώ είμαι της ποικιλίας.
3: Και των αλλαγών.
2: Και της φαντασίας κυρίως. Δεν μπορώ με τίποτα. Με τίποτα. Δεν είμαι αυτός που βάζει στολές υδραυλικός, αστυνομικός και πυροσβέστης. Όχι τέτοιο. Αλλά. Στον άνθρωπο που αντιμετωπίζω τον βάζω και έχει ρόλους, ας πούμε, συγκεκριμένους. Κυρίως μου αρέσει να σκέφτεται. Δεν μπορώ να συναστραφώ άνθρωπο που είναι αργόστροφος. Με τίποτα. Παρακαλώ, όπου θες να ξεκινήσεις.
3: Μαζί μου, γιατί συναναστρέφεσαι τώρα?
2: Γιατί δουλεύεις πάρα πολύ στην προπόνηση.
3: Άντε.
2: Δουλεύεις.
3: Δεν έχω και λεφτά να σε κεράσω τίποτα.
2: Από χθες με χρωστάς και κάτι.
3: Εγώ πρότεινα, αλλά ζήσουν.
2: Όχι, το γλυκό.
3: Το γλυκό.
2: Βλέπαμε τέτοια ματσάρα, ρε φίλε, στο Αγρίνιο.
3: Τι γλυκό σου έταξα?
2: Χαρούπι με σοκολάτα.
3: Ναι. Θα σου έφερνα και χθες, αλλά ήταν κλειστό. Ξέχασα ότι είναι Κυριακή. Ενώ σήμερα που είναι Παρασκευή, μπορώ να σου φέρω.
2: Θες να ξεκινήσουμε από τα light.
3: Από τα light. Και από το sneak.
2: Από τα light. Ναι. Λοιπόν. Κέρδισε το Παναθηναϊκός.
3: Ναι.
2: Άνετα. Κατέβηκε ο Λαφούζος στον πάγκο.
3: Okay.
2: Θυμήθηκα εποχές Σαββίδη με Γουχού. Στον τελικό.
3: Ναι.
2: Αλλά κατέβηκε αφού τελείωσε το παιχνίδι.
3: Κύριος.
2: Ο Ολυμπιακός κέρδισε στη Λιβαδιά. Με Σάλιακα.
3: Το 200.
2: Ο Σάλιακας και ο Μάλιακας. Λοιπόν. Ο ΙΑΕ κέρδισε με Λούκα Γιώβιτς. Γκολάρα, κεφαλιά, σεντερφορίσια.
3: Ναι, τα τελευταία. Σεντράρα. Τα προηγούμενα.
2: Είδες, δηλαδή η ΑΕΚ πήρε το Ζωάο Μάριο, τον άφησε και τον ξαναπήρε.
3: Και έβγαλε ασίστ.
2: Και κάνει όρκες σε αυτά τα παιχνίδια που έχει χρησιμοποιηθεί ο συμπέθερος, γιατί είναι συμπέθερος ο Μάριο.
3: Ψηλό συμπάθερο.
2: Βέβαια, πόσο είναι, 35 και είναι.
3: Κάπου εκεί.
2: Ναι. Λοιπόν, και μια χαρά. Εμένα μου αρέσουν αυτοί. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις, αυτή η τρέλα που υπάρχει με τους μικρούς πιτσιρικάδες που οι άλλοι φτιάχνονται, ας πούμε, έρχονται σε τουλάχιστον 450-12 πνευματικούς οργασμούς όταν μιλάνε για τους πιτσιρικάδες, εγώ γουστάρω περισσότερο τους μεγαλύτερους.
3: Τους 35 πλάς.
2: Ναι. Όταν αυτόν εδώ που τον έχουν, ξέρω εγώ, στο περιθώριο ή λένε ότι δεν κάνει μαγικά, εγώ φτιάχνω περισσότερο από το να βλέπω ένα πιτσιρικό να κάνει τσαλιμιά.
3: Εδώ τώρα αναιρεί τον εαυτό σου όμως, γιατί πριν είπε ότι σ' αρέσει η ποικιλία. Εδώ γιατί δεν σ' αρέσει η ποικιλία.
2: Η ποικιλία μου αρέσει.
3: Α, μπράβο, όχι, άρα δεν σ' αρέσουν μόνο οι 35 συν ποδοσφαιρικά. Μια ομάδα δεν πρέπει να έχει αυτό το στοιχείο των 35 συν συν.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο, 37 λεπτά μετά τις 2, Λίμπερο 107,4 ακούτε εδώ στη Θεσσαλονίκη και Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Και μια που λέγαμε για ποδοσφαιριστές, για ακαδημίες, για ταλέντα και για μεγάλους ηλικία, Golden Boys Football Academy. Τα μεγάλα όνειρα ξεκινούν από μικρές ηλικίες, παιδιά 4 έως 14 ετών, προπονούνται σε ιδιόκτητα γήπεδα με φυσικό και συνθετικό χλωοτάπητα, στο σύγχρονο γυμναστήριο και ανοίγουν δρόμους σε συνεργασία με όλες τις μεγάλες ΠΑΕ. Αν ονειρεύεσαι να γίνεις ο επόμενος σκόρερ, η θέση σου είναι εδώ, Golden Boys Football Academy. Εδώ τα όνειρα γίνονται γκολ. Υπεύθυνος Ακαδημίας Θωμάς Νασλίδης, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2312 957 910 και στο goldenboysfa.gr.
1: Ο κόσμος ο πολύς, όταν βάζει μια γκολάρα ένας 37χρονος.
0: Ναι.
1: Ή όταν βάζει, μάλλον πότε χαίρεται πιο πολύ, όταν βάζει μια γκολάρα ένας 37χρονος ή ένας 18χρονος.
0: Ένας 18χρονος.
1: Γιατί καλέ.
0: Γιατί...
1: Ούτε καν.
0: Ένας 18χρονος, γιατί βλέπουν το μέλλον ότι αυτός αφού τα βάζει,
1: ναι,
0: τώρα
1: τι βλέπουν.
0: Σε λίγα χρόνια θα βάζει
1: 78 γκολ. Όχι, σε λίγα χρόνια σκέφτονται ότι θα φύγει.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο μαξιλαράκι αυτό που λέγαμε παλιά. Κάθεται και λέει: πω, άμα βάλει κανένα δύο γκολ τέτοια ακόμα θα φύγει.
0: Θα τον πάρει, ναι, αλλά θα πάρει λεφτά ο πρόεδρος.
1: Ε, και τι τον νοιάζει.
0: Πώς δεν τον νοιάζει.
1: Τι τον νοιάζει.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Να καλύψει τρύπες από τις άλλες δουλειές του.
0: Πήρε, Γιώργο, δεν ασχολείται.
1: Σκέφτεται ο οπαδός.
0: Δεν ασχολείται ο κόσμος με το τι λεφτά θα πάρει. Εδώ μαλώναμε για το αν πούλησε ο Πάουξ με καλή τιμή τον Κωνσταντέλια ή τον Κουλιαράκη ή τον Τζόλι ή τον Τζίμα. Δεν λέγανε μόνο τόσο.
1: Στον Πάουξ το πικ. Της φασαρίας, το μαλώνουμε μεταξύ μας, έγινε για πρώτη φορά στα χρονικά πριν από λίγους μήνες, όταν δεν άρεσε στους παοξίδες το όνομα του βασικού υποψήφιου προπονητή που ήταν αρθεί στον ΠΑΟΚ.
0: Σωστό.
1: Δεν έχει ξαναγίνει στον κόσμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είχε, πώς το λένε, η ιδιοκτησία, ο οργανισμός είχε καταλήξει σε έναν προπονητή, λέει αυτός είναι. Ναι. Αυτόν θα επιλέξω, αυτόν επέλεξα, αυτόν θα πάρω, αυτόν θα πληρώσω. Mm. Έχει όλο το πακέτο, πιάνω μπαλέτο γαλλικά. Θα πάρω με αυτόν. Και έγινε μανούρα, γιατί δεν του άρεσε το επίθετο.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό στον ΠΑΟΚ. Απλώς όταν ξαναέγινε, δεν υπήρχαν social media, δεν υπήρχαν site, δεν υπήρχε τίποτα.
1: Με ποιον ξαναγίνει.
0: Τον Κολομπούρδα.
1: Ω, τον Κολομπούρδα έπαιξε κιόλα.
0: Λέγανε, έλα μωρέ τώρα.
1: Μικρός από τη Γερμανία ήταν.
0: Ο Κολομπούρδας τώρα.
1: Όχι. Καμία σχέση. Ο Κολομπούρδας ήταν. Είχε από πίσω του Ελληνάκι, ομογενής, κολονία.
0: Ναι,
1: το θυμάμαι για την ομάδα μου στη Γερμανία. Κολονία ο Κολομπούρδας, μια χαρά. Είχε λίγο παιχνιδάκι Κολομπούρδας. Μόλις είδε, τον έβαλε κιόλα ο Αγγελάρας.
0: Ναι.
1: Ο Αγγελάρα, δεν έπαιξε.
0: Ναι.
1: Τον έβαλε και το είχε. Ήταν και καλός αμυντικός. Είχε και ποδοσφαιρικά που το λέμε βρωμόσουτο.
0: Σωστό.
1: Λέγαμε, μάνο Κολομπούρδας.
0: Ναι, αλλά πριν έρθει έγινε θέμα για το όνομα.
1: Έγινε με γέλιο. Όχι με μανούν όπως έγινε με τον Πούσιτς.
0: Ωραία. Εσύ λοιπόν πιστεύεις αν ερχόταν ο Πούσιτς και έκανε τώρα ο ΠΑΟΚ 13 στα 13 θα έλεγε κανένας για το όνομά του?
1: Όχι.
0: Θα φωνάζαν στο
1: γήπεδο. Το
0: όνομα που δεν θέλανε γιατί είναι περίεργο θα το φωνάζαν όλοι ρυθμικά στην Τούμπα.
1: Το είδαμε.
0: Πούσιτς. Όλο το γήπεδο θα το φώναζε.
1: Ναι.
0: Οι ίδιοι που το κράζανε θα το φώναζαν.
1: Αλήθεια τώρα που είπαμε για τον Πούσιτς, πήγε σε καμιά ομάδα.
0: Θα το ψάξω τώρα.
1: Ναι. Όχι να το ψάξεις εσύ. Αυτοί που ακούνε εντελώς δωρεάν.
0: Α, σωστά. Ναι. Γιατί να κουραστώ.
1: Δεν είναι συνδρομητική εκπομπή. Για βρείτε λίγο σε ένα λεπτό από τώρα. 59-58. Βρείτε. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στο Αγρίνιο και στο Λαγκαδά. Και στα σέρα.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χάρηκα τώρα με αυτό με την οθόνη που μου είπες. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Ναι, ναι.
0: Το κάνω τώρα να.
1: Για να μην ψάχνεις το κουμπί και τα λοιπά.
0: Απίστευτο. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Ναι, για να μην περιμένει να σβήσει μόνη της, τι κάνεις εσύ ή την ανοίγει το
0: τάδε. Λέω χθες κατά λάθος το έκανα και νόμιζα τη χάλα στο κινητό μου. Το ξανά έκανα μετά.
1: Εντελώς δωρεάν το έδωσα και αυτό.
0: Τέλεια.
1: Σε σένα.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, και να ψάξουμε λίγο ο Πούσιτς που βρίσκεται. Έτσι για την ιστορία. Και τέλος πάντων έγινε και αυτό. Εγώ θέλω, όταν λοιπόν βάζει γκολ ένας μικρός, τι παιχταράς, μόλις κάθεται στο Φελιζόλ, λέει, όχ, θα τον πουλήσουμε. Λοιπόν, σε όλες τις ομάδες ελληνικές γίνεται αυτό. Όταν βάζει γκολ ένας 35χρονος, ένας 36χρονος, 37χρονος που τον έχουν για συμπέθερο, για μένα κακός. Και μάλιστα έχουμε τον Κριστιάνο που αποδεικνύει να μου βάζει τα γυαλιά σε όλους. Λοιπόν, να μην πιάσει και το μπάσκετ, εκεί είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα.
0: Νομίζω ότι πρέπει να πούμε το σύνθημα που λέγαμε στο διάλειμμα. Γιατί τώρα μόλις χτύπησε το τηλέφωνο από εκεί.
1: Ναι, εισερχόμενη κλίση.
0: Εισερχόμενη.
1: Άρα μπορεί να είναι για καλό.
0: Για καλό, αλλά τώρα την ώρα της εκπομπής. Πάμε, ένα, δύο, τρία.
1: Ξέρει ότι έχουμε αυτή την ώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Η κοπέλα.
0: Πώς δεν ξέρει. Εννοείται ξέρει η κοπέλα. Αν δεν ξέρει, θα γίνει χειρότερη
1: μανούρα. Άρα σε πήρε τηλέφωνο για να σου φτιάξει τη διάθεση.
0: Ή για να μου τη χαλάσει περισσότερο.
1: Να τη χαλάσει μέσα στην εκπομπή.
0: Μπορεί να μου πει ότι ανατινάχτηκε.
1: Εντάξει, έχει πολλούς που γουστάρουν να χαλάνε τη διάθεση σε κάποιους.
0: Πάρα πολλούς.
1: Ναι, ναι, είναι οι λεγόμενοι άνιωθοι αυτοί.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τους θέλω καθόλου στη ζωή μου εγώ. Από όπου και αν προέρχονται. Φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, τέτοια πρώτου, δευτέρου, τρίτου βαθμού έξω.
0: Είναι πούς. Σαν αυτό που λες εσύ για τα.
1: Μια φορά τον δίνω μια δικαιολογία. Ναι. Έχω ένα φίλο που το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, όχι ένα φίλο. Είχα τέλος πάντων ανθρώπους και τους έκανα πέρα. Ναι. Είναι, γουστάρουν, δηλαδή, παίρνουν ζωή από το αρνητικό. Έχουν ναι. τη μιζέρια αυτή μέσα τους. Λοιπόν, και δύο δεν είχε. Μία και γεια σας. Έτσι υπάρχουν και στον κόσμο και στους ακροατές και στους ακροατές. Όχι, στους ακρότες, γιατί όχι. Mm. Στους οπαδούς, στους φιλάθλους, είναι κάποιοι που γουστάρουν και παίρνουν ζωή από το αρνητικό. Mm. Δηλαδή, οι Ολυμπιακοί χωρίστηκαν με την Λίμπαρ, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αυτός που έφαγε γκολ Ολυμπιακός από τον Όφη και έβγαλε το γούστο του πικάροντας την ομάδα και τη δίκηση και τους παίκτες που παίζανε εκείνη την ώρα, δεν το γούσταρε αυτό που έκανε. Έκανε το κομμάτι του. Η ομάδα να. Κάνω την κίνηση τώρα, αλλά είμαστε ραδιόφωνο, γιατί είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, δεν φαίνεται. Ο άλλος που, ξέρω εγώ, στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Ηρακλή, δεν γίνονται αυτά. Γίνονται. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου που γουστάρει το αρνητικό. Και να σας πω την αλήθεια, περισσότερο χαμός γίνεται, αυτό το έχω πει εδώ σε ανθρώπους που τον media που δεν παίρνουν χαμπάρι τα προηγούμενα χρόνια, το έλεγα. Εδώ το επιβεβαιώνεται κιόλας, απλά εκεί δεν μπορούσαν να το τσεκάρουν εδώ και πολλά χρόνια, ότι στο αρνητικό αποτέλεσμα ο κόσμος είναι στη τζίτα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή από τα 10 άτομα θα ακούνε τα 9,5. Ο μισός είναι αυτός που δεν αντέχει.
0: Στη νίκη κάτω από 5.
1: Στη νίκη ναι, τίποτα. Σήμερα είναι Δευτέρα, Κυριακή βράδυ, ξέρω εγώ, Δευτέρα όποιος πάει στη δουλειά. Ενώ στην ήττα γίνεται χαμός.
0: Μεγάλος Πούσιτς είναι στην Αλαχλή στη Σαουδική Αραβία.
1: Πήγε!
0: Τι νόμιζες, θα κάτσε να σκάσει.
1: Στην Αλαχλή,
0: Αλαχλή.
1: Οκ.
0: Μετά από αυτό νομίζω το σοκαριστικό μπορούμε να πάμε στο Στέλιο Στεριάδη.
1: Ναι.
0: Να μας δώσει το ρεπορτάζ όλο. Και τα θετικά και τα αρνητικά. Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
3: Χαίρετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
3: Πάντως
1: αρνητικά.
0: Ναι,
1: αφού κέρδισε ο Πάγκρο,
0: λέει. Έχει τραυματισμό.
1: Α, οκ. Έλα, Στέλιο.
3: Πάντως, ο Μαρίνο Πούσιτς, ενώ έχει πάει στην Αλαχλή, έχει καταφέρει, διότι περί κατορθώματος πρόκειται, να είναι στην 7η θέση στη Σαουδική Αραβία, έχοντας ένα τρομερό ρόστερ. Δεν το βλέπω να μακροημερεύει εκεί. Το λέω τώρα, έτσι. Mm-hmm. Έχοντας τριπλέτα μεσοεπιθετική με τον Ιβάν Τόνεϊ, τον Άγγλο μπροστά, Τρινκάο στη μία πλευρά, Γκαλένο στην άλλη.
1: Τι είναι αυτή, Στέλιο.
0: Αυτοί.
1: Ο Αντώνης ποιος ήταν αυτός ο πρώτος?
3: Ο Ιβάν Τόνεϊ. Ήταν και στο παγκόσμιο κύπελο με την Αγγλία. Ο Τρινκάο 40 εκατομμύρια μεταγραφή από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
0: Ο Κοστούλας καλύτερος είναι, γι' αυτός με 40 πήγε.
3: Πάντως στην 7η θέση, ξαναλέω ότι δεν το βλέπω να μακροημερεύει.
0: Δεν έχουν διακοπή. Δεν έχουν διακοπή αυτές τις 3 εβδομάδες να δέσει την ομάδα καλύτερα.
1: Μιλες τέτοια γιατί μια εβδομάδα διακοπές είναι παίξει το παγκόσμιο.
3: Δεν ξέρω αν ο Πούσιτς είναι τόσο μπροστά να δώσει μια εβδομάδα ρεπό. Δεν ξέρω. Αλλά ενώ στην Αλαχλή, ενώ βλέπω τώρα εδώ 100 εκατομμύρια για μεταγραφές, δεν ξεκίνησε πολύ καλό ο Μαρίνο.
1: Εκεί οι Άραβες δεν έκαναν καμιά μανούρα για το πιδετό του.
3: Όχι, δεν νομίζω.
0: Ναι, στο λίμπερο της Σαουδικής Αραβίας δεν ξέρω τι γινόταν.
3: Αν και η αλήθεια είναι, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, δεν κόπηκε λόγω του ονόματος του. Πώς για άλλους λόγους δεν προχώρησε. Που βαραίνουν τον ίδιο τον προπονητή.
1: Εμείς λέμε το τι έγινε στον αέρα που αντέδρασε ο κόσμος. Και στα social που λέει ο κόσμος, διαβάζει τα σχόλια.
0: Ο Πάκ μπορεί να μην το σκέφτηκε όντως καθόλου.
3: Όχι, το σκέφτηκε. Για το όνομα λες.
0: Το όνομα.
3: Α, όχι. Εγώ γνωρίζω ότι για άλλους λόγους. Ενώ μίλησε και έφτασε πολύ βαθιά μέσα στη διαπραγμάτευση. Για άλλους λόγους τελικά.
1: Όταν ο Πάκ επέλεξε τον Πούσιτς και μετά από 2-3 μέρες με τη φασαρία που έγινε. Η φασαρία, γιατί έγινε και τον Πούσιτς?
0: Για το όνομα.
1: Κυρίως. Αλλά πες ότι έπαιξε μπάλα αυτό στα social media γιατί υπήρχε επικάρισμα. Τα άλλα από πίσω, μάλλον τα άλλα ήρθαν από πίσω.
0: Γαρνητούρα.
1: Όταν πήγε, δηλαδή στο Πούσιτς τι χρέωσαν τότε εκείνο το διάστημα, άσε το επίθετο.
0: Τι χρέωσαν.
1: Ότι, Στέλιο,
3: Τι. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι για λόγους που αφορούν τον ίδιο τον προπονητή το συγκεκριμένο δεν προχώρησε.
1: Όχι, όχι. Ο ΠΑΟΚ κατέληξε στον Μπούσιτς. Ο λόγος που κατέληξε στον Μπούσιτς ήταν γιατί προφανώς είχε καταλήξει, μάλλον, γιατί είδε κάποια πράγματα που συμφωνούσε και ο οργανισμός με τον τρόπο της δουλειάς του γενικότερα.
0: Ναι.
1: Είχαν μιλήσει και είχαν συμφωνήσει, έτσι. Λοιπόν, υπήρξε αυτή η αντίδραση μετά και λόγω του ονόματος και των υπολείπων. Ο Λύση τι είχε?
3: Ο Λύση σίγουρα σε θέμα συμπεριφοράς ήταν πιο νορμάλ από τον Μπούσιτς. Αυτό μπορώ να πω.
1: Αυτό.
3: Κοιτάξτε τώρα. Όταν εσύ, εγώ, όλοι μας πάμε να πιάσουμε μια δουλειά κάπου, πρέπει να υπάρχει ένα savoir vivre όταν γνωριζόμαστε μεταξύ μας και κάνουμε μια συζήτηση.
0: Η πρώτη εντύπωση που λένε.
3: Α, και η δεύτερη. Και η τρίτη.
0: Δεύτερη, ναι. Okay.
3: Αυτό δεν μπορεί να πω παραπάνω.
0: Okay. Το κεφάλι.
3: Να είναι καλά εκεί που είναι. Στο μεταξύ τώρα το βλέπω. Έχει τρομερή ομάδα το κέντρο και μπροστά. Τρομερή ομάδα.
0: Καλύτερα τον ΠΑΟΚ.
3: Σίγουρα. Έχει αυτό τον Αρμένιο, τον Σπέρσιαν, 25 εκατομμύρια τον πήρα την Κράσον Ταρτίκη. Τι κάνουν εκεί αυτοί. Τερματοφύλακα έχει τον αγαπημένο σου Κωνσταντίνο, έτσι.
0: Ποιο, τον Πασχαλάκη.
3: Εντουάρτ Μεντί, παρακαλώ, έτσι. Να σέβεσαι.
0: Καλά, εντάξει. Okay.
3: Έτσι. Με Ντεμιράλ στο Περ, τον πρώην τη Γιουβέντου.
1: Αυτό μπήκε πάει τη Τσέλσι.
0: Ναι.
3: Έχει τρομερή ομάδα το κέντρο μπροστά, αλλά εντάξει. Είναι στην 7η θέση ο φίλο μα ο Μαρίνο.
0: Να τη βρει την άκρη.
3: Να είναι καλά εκεί που είναι. Εμείς τι κάνουμε εδώ το θέμα. Εμείς καλά πάμε. Εντάξει, έχουμε 3-3. Όπως αυτό που λέγαμε χθες το βράδυ μετά το παιχνίδι, ότι αν γυρίσουν τον χρόνο πίσω πριν ξεκινήσει το μάτς με τον Άρη, δεν θα χαλούσε κανέναν. Ή τέλος πάντων, μην λέω κανέναν. Το 99% θα. Γιατί υπάρχει πάντα αυτή η μειοψηφία που λέει: α, εγώ η ομάδα μου θέλω να παίζει καλά σε όλα τα παιχνίδια και να κερδίζει. Λες και μιλάμε για PlayStation. Λες και μιλάμε για football manager. Πού ούτε και μπορεί να παίξει όλα τα μάτς καλά. Εκεί σου τραβώνει το μάτς και δεν καταλαβαίνει πού το τραβώνει. Και σπάς την οθόνη του υπολογιστή. Προχωράμε. Έκανε το 3-3 ο ΠΑΟΚ σε μια πολύ απαιτητική εβδομάδα. Σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι χθες.
0: Στέλιο, συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα που το λες αυτό για τα τρία μάτς μέσα στην εβδομάδα. Μου κάνει εντύπωση θετική κυρίως που ο κύριος Λύση και στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου και χθες τονίζει πάρα πολύ τον γκολ που τρώει η ομάδα. Δηλαδή, τόνισε ότι. Μάλλον έδειξε ότι είναι χαρούμενος, σε εισαγωγικά, που ο ΠΑΟΚ δέχτηκε ένα γκολ σε αυτά τα τρία μάτς.
3: Να σου πω την αλήθεια, Κωνσταντίνε, στο ημίχρονο που όταν σφύριξε χθες ο κατοίκος, ήθελα να πω ότι για μένα ο στόχος δεύτερου ημιχρόνου είναι να μην φάει γκολ ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Πέραν της νίκης, ιδανικά θα ήθελα ένα clean sheet ακόμα.
0: Ναι, εγώ το βλέπω αυτό τις τελευταίες μέρες, να μην πω εβδομάδες, είναι στο επίκεντρο της σκέψης του κυρίου Λύση.
3: Ναι, γιατί.
0: Και μ' αρέσει αυτό.
3: Θυμάσαι, κάναμε μια κουβέντα πριν το τρίπι με τον Άρη, ότι ο ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας μάτς είχε δεχτεί 12 γκολ.
0: Σωστά.

0: μας μένει ο σοκαριστικός αποκλεισμός από την Μπραν, που μάλλον θα μπορούσε να περάσει στην επόμενη φάση. Δεν θα βάλω στην κουβέντα τι θα γινόταν αν ερχόταν νωρίτερα ο Ντιαγέ, αν ερχόταν νωρίτερα ο Γιαννούλης, ο Γιάκης κτλ. Ξέρουμε τι θα γινόταν. Όλοι το ξέρουμε. Προχωράμε, αλλά είναι μερικά πράγματα που δεν αλλάζουν στον πλανήτη ΠΑΟΚ. Η καθυστέρηση στις μεταγραφές. Έπρεπε πρώτα να χυθεί το γάλα και μετά να το μαζεύουμε από κάτω. Κλείνει η παρένθεση. Η ομάδα δείχνει τουλάχιστον να έχει ξεπεράσει το σοκαριστικό αποκλεισμό. Ακόμα και στο μάτς που έχασε το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό, δεν ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι με την αποβολή του Ελιστόντος στο 14. Δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε αν ήταν στο 11 με 11. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχανε τόσο εύκολα στο 11 με 11. Κανείς δεν ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί. Σίγουρα ενδεχομένως μάλλον να είχαμε και άλλη εξέλιξη στο παιχνίδι. Για να μην πάω στο τι θα γινόταν αν έδινε το πέναλτι ο Παλίκαρος ο Γερμανός και είχαμε 1-1, έστω και 10 με 11 από τα μισά του πρώτου ημιχρόνου και μετά. Okay. Αλλά ο απολογισμός στο πρωτάθλημα, έχοντας παίξει, έχοντας το πιο δύσκολο πρόγραμμα από τους 4 διεκδικητές του τίτλου, είναι θετικό. Το πρόσωπο είναι θετικό. Πέρασε από δύο δύσκολες έδρες, Περιστέρι και Αγρίνιο. Mm-hmm. Κέρδισε τον Άρη στο τέρμπι. Κέρδισε τον Λεβαδιακό στην πρεμιέρα που γενικά ψάχνει τον Λεβαδιακό και έχασε ένα μάτσο το οποίο ήσουν με 10 παίξει από το 15. Και στο κύπελο, ενώ οι αντίπαλοι έπαιζαν με τον Έστω Χρυσούπολη, οι υπόλοιπες ομάδες στο κύπελο έπαιζαν με τον Έστω Χρυσούπολη και με τα Σούρμενα και με τη Μαρκό κτλ. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με δύο καλές ομάδες στη Super League. Με τον Όφη στην Τούμπα, όπου το μάτσο έγινε πόλο, ακόμα και στο πόλο ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και δικαιόταν την νίκη. Και με τον Ατρόμητο που κέρδισε ένα 0 σβηστά επαγγελματικά.
1: Ναι.
0: Άρα, ο απολογισμός μέχρι τώρα είναι θετικό το πρόσημο και για το πρωτάθλημα και για το κύπελο. Δεν ξέφυγε κανείς. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, μην ξεφύγουν οι υπόλοιποι. Ίσα ίσα ο ΠΑΟΚ έχει ήδη βάλει από κάτω στην πέμπτη αγωνιστική τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Και στο ξεκίνημα της δράσης ξανά στο πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ παίζει με την Καλαμάτα στην Τούμπα και υπάρχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και την μεθεπόμενη αγωνιστική παίζει ΠΑΟΚ Ηρακλής και Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
1: Δύο ντέρμπι ο Παναθηναϊκός συνεχόμενα.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Για τον ΠΑΟΚ τώρα το πρόγραμμα γίνεται λίγο πιο διαχειρίσιμο. Θέλω να πω ότι μετά τη διακοπή που ξεκινάμε με ΠΑΟΚ Καλαμάτα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει 5 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 4 είναι εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Θα κάνει μόνο ένα ταξίδι στην Κρήτη για να παίξει με τον Όφη.
1: Όπου και θα δούμε. Και τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στο κύπελο.
0: Ναι. Έχει ΠΑΟΚ Καλαμάτα, ΠΑΟΚ Ηρακλής.
1: Και ένα τοπικό ντέρμπι.
0: Όφη ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Αστέρας.
1: Ναι.
0: Και η επόμενη διακοπή, πριν την επόμενη διακοπή μάλλον, έχει να πάει στο Καρεσκάκι με τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ουσιαστικά στα επόμενα 6 παιχνίδια έχει ένα παιχνίδι στην Κρήτη με τον Όφη που θα τον βρει μετά από Όφη Λεβερκούζεν. Πέμπτη βράδυ, 10 η ώρα παίζει Όφη Λεβερκούζεν, αν θυμάμαι καλά. Και η Κυριακή θα παίξει Όφη ΠΑΟΚ και στο Καρεσκάκι. Αλλά έχει ένα πρόγραμμα πιο διαχειρίσιμο σε σχέση με αυτό που είχε ο ΠΑΟΚ τώρα να παίξει. Αν βάλουμε λέτε, τα προγράμματα των 4 μεγάλων ομάδων που διεκδικούν το πρωτάθλημα, τα προγράμματα των άλλων ήταν ψιλοπερίπατος σε σχέση με το ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όταν ο ΠΑΟΚ είχε να διαχειριστεί ένα μάτς με τον Όφη στην Τούμπα για το κύπελο, η ΑΕΚ έπαιζε με τον Ρίστο Χρυσούπολης. Τέλος πάντων. Θετικό το πρόσημο. Νομίζω, στο πρώτο κομμάτι, με εξαίρεση βέβαια τον αποκλεισμό από την Ευρώπη που δεν υπάρχει κανείς που δεν στεναχωρέθηκε, δεν ζαντίστηκε, δεν ξενέρωσε, που ο ΠΑΟΚ δεν είναι στην Ευρώπη φέτος. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι η ομάδα δείχνει σιγά σιγά, αν όχι το άφησε πίσω, δείχνει σιγά σιγά το αφήνει πίσω της εκείνο το απόγευμα στον Μπέργκεν. Ή αν θέλετε και εκείνο το απόγευμα στην Τούμπα που δεν εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή του ΠΑΟΚ για να κάνει 3-0 ημίχρονο και να πάμε στην Νορβηγία να είμαστε σταυροπόδι. Αλλά το πρόσημο είναι θετικό. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Το πρόσημο είναι αρνητικό στους τραυματισμούς.
0: Καλά, το πρόσημο, εντάξει, το πρόσημο στο 2026 είναι αρνητικό.
1: Καλά, ναι, εντάξει, συνεχίζεται.
0: Γενικότερα.
1: Ναι, δεν άλλαξε κάτι.
0: Υπάρχει σήμερα η αγωνία για τη μαγνητική που θα κάνει ο Παυλένκα και ο Ταχάλη. Ο Παυλένκα και ο Ταχάλη υπέστησαν τον ίδιο τραυματισμό στο ίδιο παιχνίδι. Δηλαδή, έχουμε δει και έχουμε δει. Δηλαδή, δύο ποδοσφαιριστές να παθαίνουν τον ίδιο τραυματισμό στο ίδιο παιχνίδι, στο ίδιο ημίχρονο. Μιλάμε τώρα για αδιανόητα πράγματα. Εξάρθρημα ομοπλάτης. Έγινε η ανάταξη και στα αποδυτήρια από τον γιατρό του ΠΑΟΚ χθες.
2: Αυτό το εξάρθρημα είναι καινούριο. Γιατί εγώ ήξερα την εξάρθρωση. Α, έτσι το είπαν οι γιατροί τώρα.
0: Ναι.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: θέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Go!
2: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι...
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 3.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό. Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας. Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό.
8: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
7: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
11: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε ρυθμούς νέσιων σε λίγη κινείται η εθνική ομάδα, καθώς οι ποδοσφαιριστές της συγκεντρώνονται σήμερα στο ξενοδοχείο που θα διαμείνει η αποστολή μέχρι την Τετάρτη, όταν και θα αναχωρήσει για τη Σερβία, ενώ σε αναμέτρηση της Πέμπτης. Στον Ολυμπιακό Πρωτάθλημα, ο 33χρονος εξτρέμ Wilfried Zaha, που έχει μείνει ελεύθερος μετά το πέρασμά του από το MLS, με τους Ερυθρόλευκους να εξετάζουν την περίπτωση του Ιβοριανού, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Χωρίς 16 διεθνείς ποδοσφαιριστές, συνεχίζονται οι προπονήσεις των Ερυθρόλευκων. Το Κοροπή επισκέφθηκε ο Ζιμπέρτο Σίλβα, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση του Παναθηναϊκού και συνομίλησε με τους Νίστρουπ, Φίσα και Κοτσόλη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς του Τριφυλιού κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Χωρίς 13 διεθνείς και τους τραυματίες 300 Ρότα και Βάργα, θα συνεχιστούν οι προπονήσεις της ΑΕΚ μετά την διακοπή. Στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τους αγώνες του Nations League προστέθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Ως βασιλιά των σκόρ χαρακτηρίζει τον Λούκα Γιόβιτς η σερβική Mozart Sport. Σε μαγνητική θα υποβληθούν οι Παυλένκα και τα Χάλι, οι οποίοι υπέστησαν εξάρθρωση στον ΟΜΟ στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Δεν προκαλούν ανησυχία ενοχλήσεις του Ελουστόντο, ο οποίος απεχώρησε μετά την σύγκρουση με τον Τσέχο τερματοφύλακα. Στη Θεσσαλονίκη θα μείνει ο Μπαμπ Ράχμαν, που ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στις κλήσεις της Εθνικής Γκάνας. Οι παίκτες με σέβονται επειδή γνωρίζουν ότι αγωνίστηκα εδώ και κατέκτησα τίτλους, τόνισε σε συνέντευξή του στην σερβική Mozart Sport ο Μάικλ Μπατίστ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό δεύτερο σπίτι του. Στον πρώτο όμιλο με τις Σαμπαντέλ, Γιατράν, Χέρτζεκ, Νόβι και Ανόβερο, κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στο Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών. Την Φέρεντσβάρος του Κώστα Κάκαρη, την Μαρσέη και τη Στάουα Βουκουρεστίου θα αντιμετωπίσει τον τέταρτο όμιλο Παναθηναϊκός στην παρθενική του παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2 στις 4 Πύργος ΑΕΛ και στις 5 Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης. Χωρίς τον Ντόνιελ Μάλεν που τραυματίστηκε στον αγώνα της Ρώμα με την Ίντερ, θα αγωνιστεί η Εθνική Ολλανδίας απέναντι σε Γερμανία, Σερβία και την Εθνική μας ομάδα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο και ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω το τηλέφωνο επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 που στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω το Viber 6939-943-943. Έχουμε λοιπόν τη διακοπή πλέον για τις εθνικές ομάδες. Για τις επόμενες θα έχουμε ξανά αγωνιστική δράση για τα εγχώρια πρωταθλήματα το διήμερο 10 και 11 Οκτωβρίου. Είναι ουσιαστικά σχεδόν 3 εβδομάδες, 20 μέρες ας το πούμε χοντρικά, όπου οι προπονητές θα μπορέσουν να δουλέψουν με τις ομάδες τους και ειδικά κάποιες ομάδες οι οποίες χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Βέβαια αυτό είναι και κάτι σχετικό, καθώς όσον αφορά τις μεγάλες ομάδες, δηλαδή τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, έχουν πολλούς διεθνείς. Ας πούμε ο Ολυμπιακός, όπου όλοι βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα που χρειάζεται δουλειά, έχει αυτή τη στιγμή 16 διεθνείς. Οι τρεις πάνε με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδος και οι άλλοι 13 πάνε με τις δικές τους εθνικές ομάδες. Τώρα δηλαδή πώς μπορεί ένας προπονητής να δουλέψει αυτά που θέλει χωρίς 16 ποδοσφαιριστές, όπου αν όχι όλοι, το 90% μιλάμε για παίκτες που βρίσκονται στο βασικό ροτέσιο της ομάδας, είναι μια άλλη κουβέντα. Μπορεί να δουλέψει με αυτούς που θα μείνουν σε ορισμένα πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι ο προπονητής μπορεί να κάνει αυτό που θέλει, γιατί αυτά που θα δουλέψει οι άλλοι 13, 14, 15, 16 που θα λείπουν δεν θα μπορέσουν να. Δεν θα είναι εκεί, δεν θα μπορέσουν να τα δουν, δεν θα μπορέσουν να τα αφομοιώσουν. Οπότε είναι κάτι πολύ σχετικό το πόσο μπορεί ένας προπονητής να δουλέψει. Να είναι μια ομάδα όσον αφορά ας πούμε τις μικρομεσαίες με λίγους διεθνείς, ελάχιστους ή καθόλου, να πω ναι, okay, αυτές οι ομάδες μπορούν να δουλέψουν για με το παραπάνω. Τώρα ας πούμε η ΑΕΚ θα έχει και αυτή γύρω στις 15 απουσίες. Αν βάλουμε τους διεθνείς, αν βάλουμε και τους τρεις τραυματίες που έχει, ο Μάρκο Νίκολιτς πάλι δεν θα μπορέσει να δουλέψει αυτά τα οποία θέλει να δουλέψει αυτό το διάστημα. Το ίδιο ισχύει για τον Παναθηναίκο, το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον ΠΑΟΚ. Όσον αφορά την εθνική μας ομάδα, να θυμίσω ότι παίζουμε την Πέμπτη κόντρα στην Σερβία. Τη Σερβία των Αντρέγια Ζίβικοβιτς και Λούκα Γιόβιτς. Έγινε σήμερα η πρώτη συγκέντρωση στο ξενοδοχείο που θα μείνει η ομάδα μέχρι την Τετάρτη, όπου θα κάνει και φυσικά προπονήσεις εδώ στην Ελλάδα, και την Τετάρτη θα αναχωρήσει για τη Σερβία ενώπιση του αγώνα με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Την Πέμπτη το βράδυ, ξαναλέω, παίζει η εθνική μας ομάδα τον πρώτο της αγώνα για την κορυφαία κατηγορία του Nations League. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει ο αγώνας με τη Γερμανία τρεις μέρες μετά και πάλι εκτός έδρας, και μετά ακολουθούν δύο παιχνίδια εντός έδρας για την εθνική ομάδα. Την 1η Οκτωβρίου και στις 4 Οκτωβρίου η εθνική μας θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπας στην Ολλανδία και την Γερμανία αντίστοιχα. Πάμε να σχολιάσουμε λίγο το τι έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Αρχικά να ξεκινήσω από το ποδόσφαιρο, θα αναφερθούμε για λίγο στο μπάσκετ, καθώς είχαμε και το Super Cup της Ευρωλίγκας αλλά και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Όσον αφορά λοιπόν το τι έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ας ξεκινήσουμε με τα χθεσινά που ήταν το κύριο μενού της ημέρας. Ας ξεκινήσουμε από τον αγώνα που προηγήθηκε, για να πάμε και στους υπόλοιπους αγώνες. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με τα χίλια ζόρια κόντρα στον Λεβαδιακό. Ο Ολυμπιακός πάλι δεν ήταν καλός. Είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά ήταν μια εντελώς ανούσια κατοχή μπάλας, η οποία έφτασε στο 71%, με τον Ολυμπιακό όμως να βγάζει ελάχιστες κλασικές ευκαιρίες. Δηλαδή, ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε να πιέσει, αλλά και στο πρώτο ο Ολυμπιακός δεν δημιουργούσε κλασικές ευκαιρίες. Ήρθε πάλι ο Φρόιλερ, όπως στον αγώνα της Τετάρτης με τη Γιαγκελόνια, όπου με αυτή την πολύ ωραία γλυκιά σέντρα στο δεύτερο δοκάρι βρήκε τον Σάλιακα και ο Σάλιακας κατάφερε να πετύχει τον γκολ. Υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο εδώ πέρα, ότι ο Ολυμπιακός τις τελευταίες 4 φορές που έχει πάει στο Λάμπρος Κατσόνης για να παίξει εκτός έδρας με τον Λεβαδιακό έχει 3 νίκες 1-0 και οι 3 προήλθαν με γκολ από παιδιά των Ακαδημιών του Ολυμπιακού. Χθες ήταν ο Μαντώλης Σάλιακας. Πρόπερση, καθώς πέρσι είχαν έρθει σώπαλες οι δύο ομάδες 0-0, ήταν ο Χρήστος Μουζακίτης, όπου είχε πετύχει τον γκολ πάλι προς το τέλος. Στο 85ο λεπτό του 2022 ήταν ο Ανδρούτσος, ο οποίος είχε πετύχει τότε το γκολ, πολύ πιο νωρίς βέβαια, στο 40ο λεπτό τότε. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει πάρει 3 διπλά τα τελευταία χρόνια, στις τελευταίες 4 εξορμήσεις του, με 3 παιδιά των Ακαδημιών του. Ο Σάλιακας, ο οποίος μπήκε αλλαγή στη θέση του Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν, ο οποίος νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει σε ελάχιστο βαθμό όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πηγαίνει στη διακοπή έχοντας την δεύτερη χειρότερη επίδεση του πρωταθλήματος. Ναι, καλά ακούσατε. Έχει την δεύτερη χειρότερη επίδεση του πρωταθλήματος. Την χειρότερη την έχει ο Λεβαδιακός, ο οποίος ακόμα δεν έχει πετύχει γκολ. Άλλο οξύμορο αυτό, καθώς ο Λεβαδιακός πέρσι ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδεση όλου του πρωταθλήματος. Φέτος σε 5 αγώνες ο Λεβαδιακός δεν έχει πετύχει γκολ. Ο Ολυμπιακός έχει τη δεύτερη χειρότερη επίδεση με 4 γκολ, όσα έχουν και ο Ατρόμητος, ο Αστέρας Τρίπολης και ο Βόλος. Απ' την άλλη, βέβαια, έχει την καλύτερη άμυνα μαζί με τον Παναθηναϊκό, καθώς οι δύο αιώνιοι έχουν δεχτεί από 2 γκολ ο καθένας. Προφανώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που πρέπει να βρει λύσεις για να το αλλάξει αυτό. Καθώς ο Ολυμπιακός μετά από 5 αγωνιστικές έχει 3 νίκες και οι 3 είναι με 1-0. Και στις άλλες 2 αναμετρήσεις, τη μία που έφερε ισοπαλία είναι αυτή που δέχτηκε γκολ με τον Βόλο και δεν μπόρεσε να βρει δεύτερο. Και η ήττα που έκανε είναι ένα παιχνίδι όπου πάλι δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να βρει γκολ. Από εκεί και πέρα, χθες ο Ολυμπιακός είχε κάποιους παίκτες που ξεχώρισαν σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ας πούμε, ο Φρόιλερ πάλι ξεχώρισε με την αποδοσή του. Ο Ζώτα Σίλβα ήταν καλός και κινητικός για ένα ακόμη παιχνίδι. Αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά περισσότερα ήταν σίγουρα ο Τσικίνη, ο οποίος δεν ήταν θετικός. Ο Γιάννη Τσουκ δεν τροφοδοτήθηκε καθόλου. Οπότε θα πούμε ότι και αυτός δεν είχε θετικό πρόσημο, αλλά δεν τροφοδοτήθηκε και καθόλου, δεν του ήρθε καμιά φορά η μπάλα. Μία φορά μόνο που έκανε το σούτ και ο Κορνέζος έκανε πολύ ωραίο τάκλινγκ στο πρώτο ημίχρονο και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Για τον Τσικίνη, είπαμε, ο Φορτούνης θα μπορούσε να ήταν ακόμη καλύτερος. Δεν ήταν αρνητικός, ούτε βέβαια θετικός. Ήταν βέβαια σε ρηχά νερά. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερος και ο Κώστας Φορτούνης. Και είπαμε και για τον Πέντερσεν, ο οποίος δεν νομίζω ότι είναι κάτι τόσο αξιοσημείωτο. Ολυμπιακό, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν βάλουμε στο ζύγι το Σάλιακα και το Πέντερσεν, θεωρώ ότι ο Σάλιακας μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα πράγματα σε σχέση με τον Νορβηγό. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός είχε και σε εκπληκτική μέρα τον Ορτέγα, ο οποίος όσες φορές χρειάστηκε είχε απαντήσεις στις ευκαιρίες του Λεβαδιακού. 4 αποκρούσεις έκανε χθες ο Στέφαν Ορτέγα και κράτησε το 0 για τον Ολυμπιακό, με τις 2 να είναι δύσκολες. 2 αποκρούσεις τις οποίες έκανε ο Γερμανοϊσπανός τροματοφύλακας του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα παιχνίδια, για να περάσουμε μετά σιγά σιγά και στις γραμμές, η ΑΕΚ κατάφερε και αυτή πάρα πολύ δύσκολα, όπως και ο Ολυμπιακός, να πάρει την νίκη κόντρα στον Βόλο με την γκολάρα που βάζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ένα πάρα πολύ ωραίο σεντερφορίσιο γκολ, το 2-1 της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς, μετά την πολύ ωραία σέντρα του Ζωάο Μάριο και με την άμυνα του Βόλου σε εκείνη τη φάση να μην αντιδράει έτσι όπως θα έπρεπε. Αλλά είναι πάρα πολύ κεφαλιά, πάρα πολύ ωραία κεφαλιά όπου κάνει ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος δεν δίνει δύναμη στην μπάλα, στοχεύει και στέλνει την μπάλα εκεί που δεν θα μπορούσε να φτάσει ο Λοντίκιν για να δώσει την νίκη στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έχει σοφαριστεί μόλις 2 λεπτά νωρίτερα, 3 λεπτά νωρίτερα από τον Χαραλαμπόγλου, σε μια φάση διαρκέως μες στην περιοχή της Ένωσης, σε μια στατική φάση όπου οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς δεν μπόρεσαν να διώξουν την μπάλα. Η ΑΕΚ για ένα ακόμη παιχνίδι, για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός έδρας, δεν ήταν καλή. Ούτε χθες ήταν καλή. Δεν είναι η ΑΕΚ σε καμία των περιπτώσεων που βλέπουμε στη Νέα Φιλαδέλφια, που προκαλεί τρόμο στον αντίπαλο και δεν έχει δεχτεί γκολ. Βάζει πάρα πολλά στην έδρα της και είναι και η εικόνα της τέτοια, που παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και όποιος πηγαίνει να την παρακολουθήσει από κοντά, οι φίλοι της ΑΕΚ δηλαδή, το ευχαριστούνται. Στα εκτός έδρας βγάζει κάτι εντελώς διαφορετικό και δεν μπορώ να καταλάβω πού οφείλεται όλη αυτή η μεγάλη διαφορά. Γιατί, okay, να υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές στα εντός έδρας παιχνίδια με τον κόσμο στο πλευρό σου και στα εκτός έδρας παιχνίδια, okay, το καταλαβαίνουμε όλοι νομίζω. Αλλά το να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά, να δυσκολεύεται τόσο πολύ η ΑΕΚ στα εκτός έδρας παιχνίδια, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακριβώς γίνεται αυτό. Η ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε για μένα απέναντι στο 61ο λεπτό, το οποίο κέρδισε ο Γιώβιτς και κατά μένα δεν ήταν πέναλτι. Ο Κάργας στην συγκεκριμένη φάση βάζει το πόδι κάτω, πατάει το πόδι κάτω, δεν υπάρχει καμία ανατροπή, δεν θα έπρεπε να δοθεί κανένα πέναλτι για την ΑΕΚ στη συγκεκριμένη φάση. Βέβαια, νωρίτερα καλώς διαμαρτύρεται η ΑΕΚ, καθώς υπάρχει ξεκάθαρο χέρι του Μεντίλ στο σουτ που κάνει ο Μάνταλος. Βέβαια τα replay δεν βοήθησαν πολύ σε εκείνη τη φάση, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η μπάλα αλλάζει πορεία. Δεν υπάρχει καμία φυσική θέση στο χέρι του Μεντίλ και θα έπρεπε να δοθεί πέναλτι για την ΑΕΚ γύρω στο 50 λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, της αναμέτρησης, στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, εν πάση περιπτώσει. Είχαμε και παρατράγουδα μετά με τον Μπέο να έχει παράπονα διαιτησία, για τη φάση του πέναλτι δικαίως είχε παράπονα από την διαιτησία. Βέβαια κάνει μεγάλο λάθος ο Τζίλος, ο οποίος είναι στο ΒΑΡ, γιατί αν κάποιος τη δει με γυμνώματα τη φάση, δεν είναι μια φάση η οποία λες κατευθείαν είναι ή δεν είναι. Είναι μια φάση όντως δύσκολη για τον διαιτή της αναμέτρησης. Ο Τζίλος όμως που είναι στο ΒΑΡ θα έπρεπε να έχει καλύτερη γνώμη, θα έπρεπε να καλέσει τον διαιτητή ώστε να πάρει πίσω την απόφασή του και να επανεξετάσει τη φάση. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι εδώ, δεν υπάρχει αυτό που ακούγεται από πολλούς ότι ας τον φώναζε τουλάχιστον να το δει. Αυτό δεν υπάρχει στο ΒΑΡ, παιδιά, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αυτό που υπάρχει στο ΒΑΡ είναι ότι ο διαιτητής παίρνει μια απόφαση και ο βαρίστας φωνάζει τον διαιτητή αν θεωρεί ότι έχει γίνει ξεκάθαρο λάθος. Αν ο βαρίστας είναι 50-50 και ο διαιτητής έχει δώσει μια απόφαση, δεν τον κάλει στο ΒΑΡ και μένουν στην αρχική απόφαση του διαιτητή. Αυτό που ακούγεται από πολλούς ότι να τον φώναζε στο να το δει, δεν υπάρχει, το ξαναλέω. Πρέπει για να φωνάξει ο βαρίστας αυτήν την εντολή, τον διαιτητή, να του πει: έχει κάνει ξεκάθαρο λάθος, κατ' εμέ, έλα να ξαναδεί τη φάση. Ας πούμε, δεν υπάρχει πέναλτι. Και θα πήγαινε ο βαρίστας και θα βλέπει τη φάση. Να του πει ότι και εγώ βλέπω ότι υπάρχει πέναλτι, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος και για μήπως θα τη δούμε κλπ. Αυτό δεν υπάρχει. Το λέω ξεκάθαρα γιατί αυτό είναι το πρωτόκολλο του ΒΑΡ, έτσι. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ θα πρέπει να βρει λύσεις. Έχει και τρεις τραυματίες ποδοσφαιριστές. Αυτό με το Ρότα, το να μην έχει πάρει δεξί μπακ η ΑΕΚ όλη τη μεταγραφική περίοδο, το είδαμε και χθες ότι έπαιξε ο Γκατσίνοβιτς, που το παιδί δεν είναι δεξί μπακ. Ήταν θετικός ο Γκατσίνοβιτς σαν παίκτης χθες. Αλλά προφανώς και θα υπάρχουν αμυντικά κενά και προφανώς δεν είναι και η θέση του Γκατσίνοβιτς αυτή εκεί. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να παίζει με τον Γκατσίνοβιτς, έναν παίκτη ο οποίος είναι μεσοεπιθετικός, με περισσότερο επιθετικό γενή χαρακτηριστικά, να παίζει δεξιός μπακ. Όπως επίσης, ας πούμε, και στους στόπερ έχει θέμα η ΑΕΚ, που δεν έχει το απαραίτητο βάθος. Υπάρχει το Champions League, δηλαδή αν ο Ρότα, ας πούμε, δεν γυρίσει στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, λέω τώρα παράδειγμα, έτσι, τι θα κάνει η ΑΕΚ? Θα πάει να παίξει με τη Manchester City, ας πούμε, με τον Γκατσίνοβιτς δεξιό μπακ? Νομίζω δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική σε αυτό το κομμάτι. Η ΑΕΚ ξέρει εδώ και κανένα δύο χρόνια ότι θέλει δεξιό μπακ πίσω από τον Λάζαρο Ρότα, όπου το παιδί είναι πολύ καλό, αλλά του έχει βγει η γλώσσα πραγματικά και κάποια στιγμή θα βγάλει και κάποιους μικροτραυματισμούς. Ευχόμαστε να μην βγάλει κανένα, να είναι υγιέστατος, αλλά είναι λογικό και επόμενο, έτσι. Όταν ένας ποδοσφαιριστής παίζει 90 λεπτά Κυριακή Τετάρτη, κάποια στιγμή θα βγάλει και ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού που θα πρέπει να τον αφήσει εκτός για έστω μία ή περισσότερες αναμετρήσεις. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός συνέχισε αυτό το οποίο κάνει τον τελευταίο καιρό. Τι είναι, τι κάνει? Να κερδίζει. Κέρδισε και χθες την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νικαίας. Έκανε το 5-5, το καλύτερο ξεκίνημα του Παναθηναϊκού μετά από 4 χρόνια στο πρωτάθλημα. Κάνει το απόλυτο, πηγαίνει στη διακοπή με απόλυτη ηρεμία. Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός του έχουν πάει όλα τέλεια. Έχει κάνει 3-3 προκρίσεις, έχει κάνει 2-2 στο κύπελλο Ελλάδος, έχει κάνει 5-5 στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ο πιο αισιόδοξος οπαδός του Παναθηναϊκού πριν αρχίσει η χρονιά και η πρώτη επίσημη αναμέτρηση δεν θα τα φανταζόταν όλα αυτά. Δηλαδή να μην έχει κάνει ο Παναθηναϊκός ούτε μία αγγέλα, να μην έχει αφήσει πουθενά βαθμούς, να έχει πάρει τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με καλό ποδόσφαιρο μάλιστα. Να έχει κάνει 3-3 προκρίσεις στα προκριματικά του Conference League με την πλάτη στον τοίχο και δίχως να υπάρχει κανονάκι. Έχει ξεκινήσει ιδανικά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ καλός όσον αφορά την απόδοσή του. Ήταν τόσο όσο, μια επαγγελματική νίκη θα την χαρακτήριζα. Η Καλαμάτα έχει και αυτή την ευκαιρία της στο δεύτερο ημίχρονο με τον Χάμζα να μην σπάει την μπάλα στον Μπόλιβαρ και να κάνει την απόκρουση ο Πένια. Ο Παναθηναϊκός έχει τόση ποιότητα μεσοπιθετικά που κάθε φορά που κάποιος παίκτης το ακουμπάει την μπάλα νομίζω ότι φαίνεται, έτσι. Δηλαδή ο Ουναΐ όταν παίρνει την μπάλα και κάνει αυτές τις κούρσες τις οποίες κάνει, ο Λιβάη Γκαρσία ο οποίος όταν είχε χώρο και πέταγε την μπάλα μπροστά δεν μπορούσαν να το πιάσουν οι αμυντικοί της Καλαμάτας, και όχι μόνο οι αμυντικοί της Καλαμάτας, ελάχιστοι αμυντικοί στην Super League μπορούν να το πιάσουν. Και φυσικά υπάρχει και ο Τετέι, όπου αυτό που κάνει χθες ο Ντετέι με το προσωπικό του γκολ που βάζει και δίνει την νίκη στον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει άλλος παίκτης στην Ελλάδα που να μπορεί να κάνει αυτό ακριβώς που έκανε ο Ντετέι χθες. Δηλαδή να πάρει την μπάλα ανάμεσα σε 3-4 ποδοσφαιριστές, να μείνει όρθιος, να κάνει την τρίπλα, να σουτάρει και να πετύχει αυτή την γκολάρα που έβαλε. Αυτή είναι την ατομική ενέργεια του Ανδρέα Ντετέι δεν την έχει κανένας άλλος ποδοσφαιριστής στην Super League. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι πάρα πολύ καλοί center for, αλλά αυτό ακριβώς το πράγμα, η ατομική ενέργεια που κάνει ο Ντετέι, δεν νομίζω ότι μπορεί να την κάνει κανένας, μα κανένας απολύτως παίκτης οποιασδήποτε ομάδας. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός πάει στη διακοπή με απόλυτη ηρεμία. Επίσης στο τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει και ένα κλίμα όλο και καλύτερο. Ας πούμε χθες ο κόσμος του Παναθηναϊκού πήγε στο ξενοδοχείο που έμενε η ομάδα και συνόδευσε την ομάδα μέχρι ένα σημείο πριν φτάσει στην Νίκαια, κάτι το οποίο δεν γινόταν στο παρελθόν. Δηλαδή να είναι η ομάδα κοντά να αποθέτουν τους ποδοσφαιριστές κλπ. Έχει γίνει ελάχιστες φορές στα τελευταία χρόνια. Οπότε αυτό κάτι καλό δείχνει, συσπηρώνει τον κόσμο του Παναθηναϊκός και πάει για τα καλύτερα. Βέβαια, ακολουθεί τώρα ντέρμπι στις 10 Οκτωβρίου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ένας πάρα πολύ σημαντικός αγώνας. Έχουμε ακόμη βέβαια καιρό για να συζητήσουμε εκείνο το παιχνίδι. Αλλά μιλάμε για ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 5 από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να ψαλιδίσει τη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να την ανοίξει ακόμη περισσότερο την ψαλίδα σε σχέση με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές. Έχουμε βέβαια ακόμα πάρα πολύ καιρό, ξαναλέω, μέχρι εκείνο το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ χθες είχε πάλι ατυχίες, είχε τρεις τραυματίες, με τον Άλλη να βγάζει πάλι τον νόμο του, με τον Παυλένκα και αυτός να βγάζει τον νόμο του, και οι δύο θα κάνουν σήμερα εξετάσεις, και με τον Ελουστόντο να τραυματίζεται στην φάση με τον Παυλένκα, όπου δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ συγκρούστηκαν, με τον Τσέχο να πέφτει πολύ άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Άλλη είναι δεύτερη φορά που βγάζει τον νόμο του σε διάστημα μόλις 1,5 μήνα, 2 μηνών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ευπάθεια για τον Τάχα Άλλη. Τώρα για τον Παυλέκα έχει πέσει πάρα πολύ η άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα, μακάρι να είναι καλά τα παιδιά, να μην έχουν σοβαρούς τραυματισμούς. Θα το δούμε βέβαια αυτό και μετά τη μαγνητική την οποία θα κάνουν. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός, στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλός, παραλίγο να το πληρώσει. Πολύ πιο δύσκολο από ό,τι δείχνει το τελικό 1-3 που διαμορφώθηκε στην τελευταία φάση του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε χθες στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Επίσης είχαμε και την κολάρα του Αθανασίου, ο οποίος δεν κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδος, να πούμε. Την κολάρα του Αθανασίου στο 96, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2. Είχαμε ματσάρι δηλώσει το Σάββατο να λέει πως άλλους παίχτες ζήτησα, άλλους παίχτες μου φέρανε. Έχει κολλήσει με τον Οκάκα ο ματσάρι, ένα παίχτη 37 χρονών, ο οποίος έχει να παίξει ποδόσφαιρο 1,5 χρόνο. Είναι και καμιά εκατοσταριά κιλά με το συμπάθειο, καθώς δεν είναι σε αγωνιστική κατάσταση για να παίξει ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Έχει κολλήσει ο ματσάρι με τον Οκάκα, ο οποίος στο παρελθόν ήταν πάρα πολύ καλός παίχτης. Αλλά τώρα ο Μονεβασίου δεν τον πήρε. Υπάρχει άλλη άποψη που λέει ένα παίχτη θα ζήτησε ο προπονητής. Θα έπρεπε να τον πάρει. Δεν διαφωνώ αυτή την άποψη καθόλου. Αλλά τώρα να έχει κολλήσει τον Οκάκα 1,5 μήνα αφού έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ένα μήνα και τέλος πάντων αφού έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, τι να πω. Έγινε μια συνάντηση Μονεβασιώτη με ματσάρι. Όλα καλά για τον Ηρακλή. Συνεχίζουν μαζί οι δύο πλευρές. Και ο Άρης προβλημάτισε πάντως, καθώς ήταν ένα παιχνίδι που ήταν πολύ καλύτερο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που έχει κάνει πάρα πολλές τελικές. Όμως δεν μπόρεσε να βάλει ένα γκολ και να κερδίσει τον Ηρακλή. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Πάμε στο πρώτο. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Έλα, Μακός.
0: Έλα, Κώστα, ναι.
1: Έλα, Κώστα, σε μένα. Κάτι παρεμβάσεις άκουσα τώρα. Γι' αυτό.
0: Όχι, ήταν ένα μικρό λάθος. Όλα καλά.
1: Ναι, εντάξει. Καλησπέρα σε όλους. Καλές εκπομπές να έχεις.
0: Να σε καλά, Κώστα.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω, θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Και αν δεν προλάβουμε, θα το πούμε και μετά το δελτίο, αν γίνεται.
0: Δεν υπάρχει δελτίο, διαφημίσεις. Μικρό θα είναι το διαφημιστικό διάλειμμα. Οπότε.
1: Ναι, εντάξει. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να, ναι, να μην είμαι πολύ, πολύ αναλυτικός. Θέλω να πω, καταρχάς, να μην το ξεχάσω, ότι διαιτητές και ΒΑΡ δεν είναι μόνο το χθεσινό παιχνίδι, έτσι. Τα έχουν κάνει, θα απαντήσω με μια ατάκα της Τζένι Καρέζη, τα έχουν κάνει μου στο κούλουρα. Είμαι, δεν είμαι σίγουρος, τον φωνάζω, δεν τον φωνάζω, κάνω, δείχνω το ένα άλλο. Αυτό το πράγμα δεν είναι. Δηλαδή το βάλει και καταστρέψει σε πολλά σημεία το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Γιατί θεώρησε ότι έχει καταστρέψει το ποδόσφαιρο, Κώστα?
1: Το έχει καταστρέψει. Δεν μιλάω τώρα για να είναι μισό μέτρο και ένα μέτρο offside. Το λέω, ρε παιδί μου, ότι από τη στιγμή που παίρνουμε και χρησιμοποιούμε το VAR λες και έχουμε παχύμετρο. Εντάξει, είδα φάσεις, ας πούμε, εκτές που ήταν όχι απλά οριακό. Θα πρέπει να τιμωρούμε, παιδιά, την πρόθεση. Εγώ για μένα αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Εάν ο άλλος έχει πρόθεση να φύγει μπροστά από τον άλλον, εκεί ναι. Αλλά τώρα με ένα παπούτσι διαφορά. Εντάξει, βλέπω τον άλλον, οι άνθρωποι και οι ποδοσφαιριστές περπατάνε.
2: Πάντως, Κώστα, εγώ έχω ξαναπεί τη γνώμη για το offside. Το offside είναι ο μοναδικός ίσως κανονισμός ο οποίος είναι ξεκάθαρος. Ή είναι offside ή δεν είναι. Γιατί αν κάποιος πει ναι, ήμουν για ένα παπούτσι, θα σου πει ο άλλος, εντάξει, εγώ για 1,5 ήμουν. Πώς κάνεις έτσι, για μισό παπούτσι?
1: Γι' αυτό λέω.
2: Κατάλαβε, θα χαθεί η μπάλα μετά τελείως.
1: Να αλλάξει ο κανόνας.
2: Και πώς θα, τι θα γίνει ο κανονισμός μετά?
1: Να αλλάξει. Μπορούν να βρουν μια φόρμουλα έτσι, αν είναι όλο το σώμα offside, όλο όμως.
2: Αυτό το είχε πει ο Βενγκέρ, ναι. Αλλά και πάλι μετά, γιατί πάλι θα γίνεται η ίδια συζήτηση. Θα σου πει ήταν όλο το σώμα, αλλά ήταν για ένα εκατοστό, δεν ήταν.
1: Όχι, δεν θα γίνει καμία άλλη συζήτηση. Όλο το σώμα offside. Είναι συγκεκριμένο το.
2: Ναι,
1: το
2: αλλά σου ξαναλέω, αν μετά είναι για ένα εκατοστό όλο το σώμα offside, θα λένε όχι, εντάξει, για ένα εκατοστό τώρα, οριακό.
1: Αν είναι. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Εάν είναι να το κάνουμε τα 100 μέτρα που προσπαθούμε να βρούμε. Ποιος είναι ο νικητής, όπου πέφτουν πάνω στη. Παλιά υπήρχε κορδάλα, τώρα πλέον είναι ηλεκτρονικά. Να μας το πούνε, έτσι. Δεν είναι έτσι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι στίβος. Σε καμία περίπτωση. Καταστρέφουν το ποδόσφαιρο γιατί καταστρέφουν γκολ τα οποία δεν έχουν πρόθεση. Ο άλλος να είναι μπροστά.
2: Εντάξει, εσύ, Κώστα, δεν υπάρχει πρόθεση στο offside. Κανένα σέντερφορ δεν θέλει να βγει, ή επιθετικός δεν θέλει να βγει offside.
1: Αν φύγει μισό μέτρο από τον άλλον, είναι πρόθεση, φίλε. Δεν μπορεί να
2: πει. Μπορεί να μην το καταλάβει κιόλας. Δεν θέλει κανένας να βγει offside για να βάλει goal offside.
1: Όλοι... Ναι, είναι και ο τρόπος που παίζει όμως. Ο επιθετικός έχει αυτή τη δυσκολία. Πέρα από το να βάλει goal, είναι να μην βγαίνει offside. Αλλά εγώ μιλάω τώρα για τις ακραίες καταστάσεις. Δεν είμαι κατά του VAR. Να υπάρχει το VAR, αλλά ρε παιδιά, μην καταστρέφουν και το ποδόσφαιρο. Εντάξει, μην το καταστρέφουμε. Γιατί σου είπα, αν είναι να μετράμε όπως μετράμε τα 100 μέτρα στο στίβο. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Τα έχουμε κάνει λιγάκι σαλάτα.
2: Μάλιστα. Διαφωνώ πάντως. Ξαναλέω, είναι ο πιο αντικειμενικός κανονισμός στο offside.
1: Είναι, αλλά αυτό που είπε ο Βενγκέρ για μένα ήταν πάρα πολύ σωστό. Κατά τη γνώμη μου. Τώρα, από εκεί και πέρα.
2: Ναι.
1: Γιατί θα μπουν και άλλοι κανονισμοί.
2: Κώστα, πάμε λίγο διαφημίσεις σε δύο λεπτά και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε, εντάξει.
1: Έγινε
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga,
8: έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
11: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
9: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
14: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
15: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάμε και πάλι στον Κώστα. Έλα Κώστα.
1: Έλα φίλε μου. Λοιπόν, θα πω και το πέναλτι της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το πέναλτι της ΑΕΚ μου με πήγε αρκετά χρόνια πίσω, μόνο που τότε, να το ΒΑΡ που λέμε, δεν υπήρχε ΒΑΡ. Έτσι, να πει, όπα μεγάλε, εδώ πέρα, έχει γίνει φάουλ μισό μέτρο έξω από την περιοχή και ο άλλος έχει κάνει βουτιά. Και την άλλη μέρα οι εφημερίδες είχαν κάτι μαϊμούδες που γελάγανε. Φυσικά να γελάνε. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε τώρα, για κάποια πέναλτι που έπαιρνε ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός κτλ. Τότε όμως, τώρα με το ΒΑΡ, να πούμε τώρα τη χρήση του ΒΑΡ, εκείνη την ώρα έπρεπε κατευθείαν να του πει: φίλε, έχεις κάνει λάθος. Άνθρωπος είσαι. Έκανε λάθος. Αυτό το πράγμα και δικαιολογημένα ο Μπέος φωνάζει. Δεν με ενδιαφέρει το χαρακτήρα του, αλλά από ποδόσφαιρο ξέρει. Και όποιο παίκτη παίρνει σε ομάδα ο Μπέος, όποιον κι αν ήταν, είτε στον Πανιόνιο, είτε τώρα στο Βόλο κτλ. Έτσι τον περνάει από κόσκινο. Δεν περιμένει να του πει ο τεχνικός διευθυντής αυτός είναι καλός. Λοιπόν, αυτό ήταν για γέλια. Οι τέσσερις ομάδες εχθές, για να, όσο μπορώ να είμαι σύντομος, καμία από τις τέσσερις ομάδες δεν έπαιξε μπάλα. Ο Παναθηναϊκός όμως, εκεί 13 στα 13 φίλε. Έπιασε που μου φαίνεται του Κυράστα, κάτι τέτοιο.
0: Εννοώ, έχει 13 ή τα παιχνίδια αν έπιασε του Κυράστα μετά από 25 χρόνια.
1: Αίτητος, λοιπόν. Και θα συνεχίσει. Πιθανόν δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει στο ντέρμπι, γιατί να περιμένετε τρομερές αλλαγές μετά από διακοπές όπου γίνονται παιχνίδια ευρωπαϊκά. Εντάξει, μπορούμε να δούμε ομάδες που πετάνε να είναι λίγο πιο μαζεμένες ή και το αντίθετο, έτσι. Ή και να πάνε στην τσίτα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, αν πάει στο Καρεσκάκι και χτυπήσει το παιχνίδι, που είναι στις δυνατότητες του, έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως τον είδα χτες εγώ, όχι όπως τον είδα. Που σου είχα πει.
0: Ναι, εντάξει, ένα ντέρμπι είναι πάντα διαφορετικό, βέβαια. Έτσι. Έτσι.
1: Αλλά το, μπράβο, ακριβώς όπως πήγε, μου φαίνεται στο κύπελο και κέρδισε τον Ολυμπιακό μας στο Καραϊσκάκι.
0: Όσο πρωτάλμα είχε κερδίσει την κανονική διάρκεια με το Ταμπούρνο.
1: Ναι, είχε κερδίσει μέσα στο Καραϊσκάκι που δεν περίμενε κανένας. Ούτε πιο αισιόδοξο. Έτσι. Τέλος πάντων, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Το ΠΑΟΚ, μην το ξεγράφετε. Μπορεί να μην έπαιξε μπάλα εκτές, αλλά το αποτέλεσμα μέσα στο Αγρίνιο. Που δεν ξέρω πόσοι θα περάσουν από εκεί πέρα εύκολα. Έτσι, το πήρε. Σιγά-σιγά έχει κάνει μετά. Είναι πολύ άτυχος όμως.
0: Εντάξει, έκανε και μεταγραφές και ο Γιάκητς που έπαιξε χθες ήταν καλός. Κλείθηκε και στην Κροατία ο Γιάκητς.
1: Έχει πέσει όμως, δε φίλε, ένα μαύρο σύννεφο πάνω από την Τούμπα. Κάποιοι μπορεί να χαίρονται, βέβαια. Εγώ δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Που ρε, παιδί μου, τι να πω. Από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει.
0: Ναι, η τελευταία χρονιά είναι λίγο για τον ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή, ένας πολύ πολύ καλός θεματοφυλάκας θα είναι απώλεια. Δεν ξέρω τώρα δεύτερος ποιος είναι και αν είναι καλύτερος.
0: Τσιφτσής είναι δεύτερος, εντάξει. Δεν είναι...
1: Εντάξει, είναι καλός και αυτός. Ναι,
0: καλός είναι, αλλά το θέμα είναι εντάξει, να μην τραυματίζεται κανένας αθλητής.
1: Ευτυχώς όμως αυτή η διακοπή λιγάκι, ξέρεις, κάπως μπορεί να το ξεπεράσει. Δεν ξέρω σε πόσες εβδομάδες θα λείψει. Φεύγουμε από τον ΠΑΟΚ. Έτσι, δεν ξέρω δηλαδή πόσο. Ο Παβλέγκα θα λείψει 15 μέρες, 20. Δεν ξέρω τι ζημιά έχει πάρει.
0: Θα δείξει, θα κάνει μαγνητική σήμερα και θα δείξει το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί.
1: Ξέρεις, οπότε εντάξει, οκ. Okay. Για την ΑΕΚ είπαμε, τίποτα. Και οι δύο, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, πραγματικά πήραν τα παιχνίδια στο 90 φεύγα. Δεν έχει σημασία. Όσο παίζεται το ποδόσφαιρο, εκεί μπόρεσε να το πάρει. Ο Ολυμπιακός ήταν κάκιστος. Ευτυχώς ο Πολυμενέας τη γλίτωσε. Όταν λέω Πολυμενέα, μιλάω τον προπονητή του Ολυμπιακού. Είναι φτιστός με ένα ηθοποιό που έπαιζε στο καφέ της Χαράς. Και δεν το λέω κοροϊδευτικά. Ή άμα δεις. Δηλαδή,
0: μια ομοιότητα την έχει, είναι αλήθεια. Ναι.
1: Έχει απίστευτη ομοιότητα. Όταν τον έφυγε και πραγματικά στα Βάσκους το πανηγύρισε, παρόλο που ξέρει ότι η ομάδα του δεν ήταν καλή εχθές. Αλλά δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε τον άνθρωπο, έτσι προς Θεού. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, μακάρι για μένα να συνεχίσει έτσι, να μην παίζει καλό ποδόσφαιρο. Και ο Παναθηναϊκός φυσικά θα το εκμεταλλεύεται αυτό. Και δεν σημαίνει ότι αν φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκι τελειώσαν όλα. Μιλάμε για Σεπτέμβριο ακόμα, παιδιά.
0: Καλά, είναι πολύ... πάρα πολύ νωρίς ακόμα, προφανώς.
1: Ο Παναθηναϊκός θα προφανώς πρέπει να λειτουργεί με το πνεύμα πάμε και όπου βγει, αλλά μόνο μην τρακάρουν τα τρένα πάλι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Προς το, δηλαδή οι οπαδοί με τον Αλαφούζο. Δεν ξέρω, γιατί όλα τα έχουμε δει στην Ελλάδα. Αυτό
0: θα το δούμε στην πορεία. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλό απόγευμα σου εύχομαι.
1: Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Θύμισε μου πότε παίζει.
0: Την Πέμπτη το βράδυ αρχίζουμε με τη Σερβία.
1: Ναι, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, να είναι όλοι υγιείς και να χαρούμε ένα πρωτάθλημα χωρίς. Πώς το λένε, παρατράγουδα να το πω. Γεια σου.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Καλό απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος μέσα στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στα μηνύματά σας πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή Γαβρίνα, θέλω να πω: μου άρεσε που κερδίσαμε στο τελευταίο λεπτό. Τους πόνες πιο πολύ. Έχουμε καλό ταξίδι στη Β' Εθνική. Στο παράρτημα, λέει η αποστολή. Μάλιστα, βέβαια, αυτό το παράρτημα αποστολή πέρσι έκοψε βαθμούς, έτσι. Μέχρι τέλος θέλω να πω στην ομάδα του Παναθηναϊκού, τους περιμένουμε λουλούδια στο λιμάνι του Πειραιά, λέει η αποστολή. Θέλω να δώσω χαιρετίσμα στον νεόφυτο τον κύριο Γιώργο Χάρη Βασίλη Θανάση. Μάλιστα, να είσαι καλά, αποστολή, καλά απόγευμα σου εύχομαι. Ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα, Θέμα. Ρε, ομάδα Τσουλού πρωταθλήτρια και να παίζουμε δεξί μπακ με τον Κατσίνοβιτς. Κατάδια, οι άλλες ομάδες ενισχύθηκαν με καλά ονόματα. Εμείς τίποτα, πάνω σε αγωμενίδια εξής. Μεσοεπιθετικά η ΑΕΚ ενισχύθηκε πάνω. Μεσοαμυντικά όμως, πολύ σωστά αναφέρεις, δεν είναι δυνατόν η ΑΕΚ να πηγαίνει να παίζει με δεξί μπακ τον Κατσίνοβιτς. Τον είχε κάνει ο Αλμέιδα αριστερό μπακ όταν η ΑΕΚ είχε πρόβλημα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Τώρα τον έχει βαφτιστεί και μπακ ο Κατσίνοβιτς, ότι υποτίθεται ότι μπορεί να παίξει και εκεί. Δεν μπορεί να παίξει εκεί ο Κατσίνοβιτς. Όπου και να βάλει ένα ποδοσφαιριστή θα παίξει, ναι. Το θέμα είναι πώς θα παίξει, το τι θα κάνει και προφανώς και αν έχει και έναν ακόμη δυσκολότερο αντίπαλο, το πώς θα αποδώσει το γήπεδο, έτσι. Ούτε γίνεται να παίζει με δεξιμπάκ τον Κατσίνοβιτς η ΑΕΚ. Επίσης φαίνεται ότι δεν υπολογίζει καθόλου τον Γεωργίεφ και τον άφησε εκτός λίστας, καθώς ήταν ο μοναδικός παίχτης που μπορούσε θεωρητικά να παίξει ως δεξιός μπακ, που έχει παίξει ελάχιστα παιχνίδια ο Γεωργίεφ δεξιός μπακ. Στην ΑΕΚ παίζει περισσότερο ως δεξιός οπισθοφύλακας, αλλά θα συμφωνήσω 100%. Και επίσης δεν γίνεται να μην υπάρχει κι άλλο στόπερ πίσω από Μουκουντή και Ρέλβας, στόπερ το οποίο να θεωρείται βασικός. Γιατί είναι και δύο θέσεις, οπότε αν κάποιος από τους δύο πάθει το οτιδήποτε ή κάρτες αύριο μεθαύριο, όχι απαραίτητα τραυματισμός, η ΑΕΚ θα έχει πρόβλημα. Ο Βίντα έχει μεγαλώσει, το σκεφτόταν η ΑΕΚ θα ανανεώσει ή όχι. Ο Αλεξίου φαίνεται και αυτός να είναι πίσω στην ιεραρχία και φάνηκε και από το γεγονός ότι έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Θα το δούμε στην πορεία. Πάντως συμφωνώ, Παναγιώτη, η ΑΕΚ πρέπει να ενισχυθεί μεσοαμυντικά από τη στιγμή που είχε κλειδώσει και την είσοδο της League Face Champions League, που σημαίνει και πολλά εκατομμύρια ευρώ. Θα μπορούσε να πάρει δύο παίκτες για να μπορέσουν να βοηθήσουν, έστω να δώσουν βάθος, αν όχι να είναι πρώτης γραμμής, στο δεξιά άκρο της άμυνας και στο κέντρο της άμυνας. Ο Μιχάλης λέει: καλό απόγευμα. Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να βελτιωθεί και πού είναι το ευαγωνίζεσαι στην ΑΕΚ όταν με ανύπαρκτα πέναλτι πανηγυρίζουν την νίκη, λέει ο Μιχάλης. Μιχάλη, στο πρώτο σκέλος είναι, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να βελτιωθεί. Έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, έχει ένα καινούριο προπονητή, ο οποίος είναι στην ομάδα 10 μέρες, οπότε δεν μπορεί να δείξει τη δουλειά του σε 10 μέρες. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε απόλυτα αυτό. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι θα βελτιωθεί, ότι θα είναι καλύτερος. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ κακή η εικόνα του για να παραμείνει έτσι. Νομίζω ότι το βλέπουμε όλοι. Ακόμα και χθες, όπου προσπάθησε να παίξει πάλι με την μπάλα κάτω, ή το τελευταίο διάστημα προσπαθεί να παίξει στρωτό ποδόσφαιρο, πάλι χθες έκανε 50 σέντρες στον αγώνα με τον Λεβαδιακό. Και σέντρες οι περισσότερες, όπου δεν ήταν σέντρες όπως του Φρόιλερ, ας πούμε, στον γκολ, γιατί και τον γκολ του Ολυμπιακού με σέντρα μπαίνει. Και αυτή είναι μια στοχευμένη σέντρα που έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να έχει γεμίσει την περιοχή. Οι περισσότερες σέντρες ήταν σέντρες που γινόντουσαν για να γίνουν. Και όταν αυτό συμβαίνει, είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις γκολ, να δημιουργήσεις κάποια κλασική ευκαιρία. Και πολλές φορές γίνονται και σέντρες χωρίς παίκτες να υπάρχουν καν μέσα στην περιοχή. Ή να είναι ένας παίκτης στο πρώτο δοκάρι και η μπάλα να πηγαίνει 5 μέτρα πέρα από το δεύτερο δοκάρι. Δηλαδή χωρίς καμία ποδοσφαιρική λογική. Όσον αφορά την ΑΕΚ, ναι, okay, δεν ήταν πέναλτι χθες. Από εκεί και πέρα όμως και η ΑΕΚ έχει φάση να διαμαρτύρεται. Οπότε, κακά τα ψέματα, παιδιά, όλες οι ομάδες θα πανηγυρίζαν. Και σε πολλούς ΑΕΚτζήδες μπορεί να μην αρέσει το γεγονός ότι προηγήθηκε η ομάδα τους με ένα πέναλτι το οποίο δεν υπήρχε. Αλλά και άλλες ομάδες θα πανηγυρίζαν. Οπότε μην μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία για ευαγωνίζεστε κλπ. Η ΑΕΚ δεν έπρεπε να πάρει ποτέ αυτό το πέναλτι που πήρε ο Γιώβιτς, που το κέρδισε από τον Κάργα. Βέβαια θα μπορούσε να πάρει το πέναλτι νωρίτερα με τον Μάνταλο. Πάντως όντως είναι ένα πέναλτι χθες το οποίο σήκωσε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο Λευτέρης, για να περάσουμε μετά στο επόμενο μήνυμα, λέει: το πέναλτι που δεν έδωσε το Βόλο στο 44 είναι. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι πέναλτι, Λευτέρη. Θεωρώ ότι ο Μάγερ βρίσκει την μπάλα. Μιλάει για τη φάση προφανώς όπου πετυχαίνει γκολ στη συνέχεια ο Βόλος και ακυρώνεται. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει πέναλτι. Δεν βλέπω να υπάρχει επαφή πρώτα πριν κάνει την επαφή στην μπάλα. Στη συνέχεια βρίσκει μπάλα. Έχει πέσει ο Λάμπρου, νομίζω είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πέναλτι. Βέβαια τα replay τα οποία έχουν δώσει από την Κοσμοτέ είναι πάρα πολύ μακρινά. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτος 100%. Όμως θεωρώ ότι, τουλάχιστον από αυτό που βλέπω από μακριά, ότι βρίσκει την μπάλα ο Μάγερ και δεν έχει βρει το πόδι προηγουμένως. Καλησπέρα Θέμη, λέει την καλησπέρα μου Λευτέρη. Σε δύο στραβά αποτελέσματά του, μετά θέλω να δω συσπήρωση στο Παναθηναϊκό. Το πώς θα διαχειριστεί μια ομάδα την πρώτη, δεύτερη, τρίτη αποτυχία, η οποία είναι δεδομένο ότι θα έρθει μέσα στην χρονιά, είναι ένας από τους πολλούς λόγους που δίνει σε μια ομάδα, ας πούμε, το πρωτάθλημα ή τέλος πάντων τη δυνατότητα να εκπληρώσει τους στόχους τους οποίους θέτει. Γιατί οι αποτυχίες είναι μέσα στο παιχνίδι, δεν μπορεί μια ομάδα μόνο να κερδίζει. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει κακά αποτελέσματα κάποια στιγμή, όπως έχουν κάνει ήδη και οι υπόλοιπες ομάδες. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστεί αυτά τα αποτελέσματα ο Παναθηναϊκός. Κλασικό παράδειγμα, κάτι που συζητάγαμε τις προηγούμενες ημέρες, πριν από 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, τότε στις Σέρες, όπου ο Παναθηναϊκός έφερε ένα 2-2 με τον Πανσεραϊκό και από εκεί και πέρα κατέρευσε για όλη τη χρονιά, έτσι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Κύριε Σλέμι, αγαπητέ φίλε, δεν υπάρχει άλλη. Δεν λέγεται άλλη. Άλλη λέγεται. Έχεις ακούσει κανένα άλλη μουσαφά, μουσαφαφά. Άλλη ρε παιδιά.
0: Ωραία. Κύριε Γιώργο, ο ΠΑΟΚ ο επίσημος στην ανακοίνωση τον αναφέρει ως Τάχα Άλλη, οπότε εγώ δεν μπορώ να το αλλάξω το όνομα. Τάχα Άλλη τον ξέρουμε.
2: Δεν ξέρω τι του γίνεται στον ΠΑΟΚ, έτσι πλέον χαιρέτζι μου. Δεν υπάρχει μουσουλμανικό όνομα. Άλλοι είναι μουσουλμάνοι είναι ο άνθρωπος. Άντε, περπατάτε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι τους γίνεται.
0: Άρα, ούτε ο παίχτης δεν ξέρει πώς λέγεται.
2: Ούτε αυτός ξέρει.
0: Α, ξέρετε εσείς κύριε Γιώργο και δεν ξέρω πώς λέγεται. Εντάξει.
2: Πάλι τα ίδια, εχθές πάλι Όσμαντ. Εντάξει ρε παιδιά, εγώ ξέρετε κάντε. Λοιπόν, πάμε στο προκειμένου. Τα κατάφερες κύριε εχθές πάλι, κύριε Μάρκο. Ωραία. Ωραία μην έχετε ρε παιδιά. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Διαρωτάστε τώρα εσείς γιατί τρώει γκολιά και πώς φέτει. Μα εδώ δεν υπάρχει μπακ. Ο καθένας ο άνθρωπος δεν χάθηνε. Τι δουλειά έχει να τον πάρει επίμενο και τον βάρο. Επειδή πού να πας έτσι. Έτσι να πας πού. Επίθεση τώρα. Παίζει δεν παίζει, προλαβαίνει δεν προλαβαίνει ο Βάργας.
0: Ναι.
2: Με τη Σαχτάρ. Προλαβαίνει ή δεν προλαβαίνει. Από βλακεία τους, διότι τον έβαλε με δύο τα στα έλεγα εγώ, μου λες ότι δεν ήξερε που θα τραυματιστεί.
0: Πού να το ξέρεις να τραυματιστεί, κύριε Γιώργο.
2: Να το προβλέψεις, κύριε, 7-0 και βάζει.
0: Τι είναι, medium είναι, κύριε Γιώργο, προπονητής είναι.
2: Προπονητής είναι, δεν είναι, αυτός είναι medium. Λοιπόν, από πού και τον κρατάει, για ποιο λόγο, πώς το ρισκάρεις. Έπειτα μπροστά η ΑΕΚ όταν βλέπεις, όταν παίζει μόνος του ο Γιώβης, δεν είναι αυτός που είναι όταν παίζει ο Βάργας. Αυτό το δύο, εκεί το δίδυμο των γκολτζίδων που έχει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, δεν λειτουργεί, δεν το βλέπετε ότι δεν περπατάει. Δηλαδή τι να πω.
0: Τι δεν περπατάει κύριε Γιώργο.
2: Yeah.
0: Τι δεν περπατάει όταν παίζει μόνο στο Γιώβιτς. Ένα παιχνίδι έχει να παίξει μόνο στο Γιώβιτς, δεν θυμάμαι καν από πότε. Απλά τώρα επειδή υπήρχε τραυματισμός του Βάργα, ήθελε ο Νίκολιτς να έχει έναν center force στο πάγκο του για οποιοδήποτε ενδεχόμενο και γι' αυτό ξεκίνησε με ένα φόρ.
2: Τον Ζήνη. Συγκρίνεται τώρα ο Ζήνη με τον Βάργα.
0: Δεν συγκρίνεται με τον Βάργα, αλλά δεν μπορεί να έχει και 5 Βάργα.
2: Δεν μπορεί να παίζει με τον Ζήνη, τον οποίο δεν τον έβαζε, το χρησιμοποιούσε. Τον έβαζε αλλαγή. Τώρα τι θα το κάνει, θα παίζει με αυτόν. Δεν ταιριάζει.
0: Γιατί άσχημος είναι ο Ζήνη.
2: Δεν ταιριάζει σε αυτό το δίδυμο που έχει μπροστά αυτοί οι δύο παίκτες. Το καταλαβαίνετε.
0: Ο Ζήνη μια χαρά ταιριάζει. Α πω γιατί ταιριάζει. Γιατί έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά.
2: Μετά το 1-0 ταιριάζει. Όταν κερδάει 1-0 με η ΑΕΚ, μετά βάζει το 2-1.
0: Καλά, και πέρσι, κύριε Γιώργο, με τη Ράγιο Βαγιακάνο που ήθελε να τροπεί από 3-0, 2 γκολ έβαλε ο Ζήνη. Είναι καλός παίξος ο Ζήνη.
2: Γιατί δεν το χτυπήσει από την αρχή τότε.
0: Γιατί έχει 2 καλύτερους. Το Γιώβιτς και το Βάργα.
2: Το δεν λέω κι εγώ.
0: Δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι κάποιος καλύτερος. Αυτό είναι πάντα ισχύει στη ζωή.
2: Αυτοί οι δύο κάνουν τη διαφορά. Και στα χάφ ακόμα όταν βλέπουν αυτούς τους δύο, διαφορετικές είναι οι πάσες, διαφορετική είναι ο Μάγερ που ξέρει πού σε ποιον θα δώσει, τι θα δώσει. Τραγική. Άμυνα, τραγική. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι 3 χρόνια, ρε παιδιά, το λέω και 3 χρόνια δεν μπορείτε να βρείτε ρε, ένα μπάχρε. Δεν ένα μπάχρε, παιδιά. Και τι είναι, τόσο δύσκολο είναι. Δεν ζητάμε το Μέση, δεν ζητάμε τον Τζεντήλε. Juventus να έχουν ένα κλασικό, το βάζει εκεί. Δεν μπορεί αυτός. Δεν είναι. Όπου το βάζουν αυτό παίζει. Θα του πούνε παίξει τερματοφύλακα. Αύριο θα παίξει τερματοφύλακα. Ο Καζίνοβιτς. Δεν είναι τώρα τα έδρα. Και μετά διαρωτάστε γιατί. Αποτυχία. Εκτός έδρας δεν παίρνει παιχνίδια, δεν παίρνει πρωτάθλημα. Τέλος. Αν δεν πάρει αυτά τα παιχνίδια, δεν μπορεί να τα παίρνει. Όσον αφορά για το πέναλτι. Και εγώ, η άποψή μου είναι ότι δεν ήταν. Δηλαδή, βάζει το πόδι του. Πανέξυπνος παίκτης ο Γιώβης, βλέπει ότι του φεύγει η μπάλα λίγο στο κοντρόλ. Βάζει το πόδι του, το σκαλίζω, βάζει το πόδι του άλλου. Ναι, πάρε τέτοιο. Εντάξει. Μετά, κύριε Μπέο, μη μας κουνά στο δάχτυλο. Κοιτάξτε τι τα χάλια σας με τον Ηρακλή, το τι έγινε με τον Ηρακλή. Και έπειτα, βγήκε λέει ότι τον έβρισε, λέει ο Μπινιόλη και τα λοιπά. Εγώ λέει ήμουν με το παιδί μου, λέει μέσα και βγήκε και μας έβρισε. Τι δουλειά έχει το παιδί μέσα στο γήπεδο, από πού και σου.
0: Καλά, ό,τι και να γίνει, κύριε Γιώργο, τα βρήκανε μετά, οπότε όλα καλά.
2: Αυτά είναι καραγκιουλίκια τώρα και τα στοιχήματα και τα λοιπά. Άσε τώρα.
0: Και καλά, αυτό που είπε ότι παίχτηκαν πολλά λεφτά στον διπλό της ΑΕΚ, ψάξτε λογικό, πού θα πεζόντουσαν τα λεφτά. Λογικό και πού είναι αυτό, οπότε δεν νομίζω ότι στέκει κάπου.
2: Τώρα οι ίδιες τώρα κάτσε και το σχολιάζουν τώρα. Να λέει, το ξέρουμε τώρα, το Μπέο χρόνια τώρα, τώρα θα το μάθουμε τον Μπέο. Δεν είναι. Τετέι, Παντελίδης, Τετέι παρακαλούσε να πάει στην ΑΕΚ, ο Τετέι. Δεν ξέρω για τον Παντελίδη. Τετέι ήθελε να πάει στην ΑΕΚ. Έπαιζε με τον Ρουφ και όταν δεν είχε παιχνίδι έτρεχε στο γήπεδο να με φωνάξει υπέρ της ΑΕΚ. ΑΕΚ δεις φανατικός. Το έχει δηλώσει ο ίδιος και το έχει πει. Λοιπόν, 5 εκατομμύρια. Τετέι Παντελίδης. Δεν σας άρεσε. Η της ΑΕΚ δεν σας άρεσε. Και τον πήρε ο Παναθηναϊκός. 5 εκατομμύρια. Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δηλαδή οι αποτυχίες δεν είναι επαναλαμβανόμενες του. Ο άνθρωπος βγάζει μάτια. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε. Μετά.
0: Ναι, πάμε σε αυτό κύριε Γιώργο.
2: Πάμε σε αυτό και κλείνουμε. Λοιπόν, μετά. Βγαίνουν σε προχώρες σε κάτι άλλο σταθμό και βγήκαν και λένε ότι ποια η Τσέλσι, δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι. Η Τσέλσι, ποιο team όλο το team του, όχι προπονητικό, το πούλησε, έφυγε και πήγε σε άλλη ομάδα. Ότι.
0: Δεν το έχω δει αυτό. Ναι, τι ναι, πούλησε. Ναι,
2: ο γυμναστής έφυγε και τα λοιπά. Ένα το team όλο αυτό της Τσέλσι, όχι προπονητικό, αλλά γυμναστές και. Το πούλησε σε άλλη ομάδα, μια αγγλική άλλη ομάδα το πήρε. Γιατί βγήκαν ορισμένοι και λένε ότι η Αγγλία συγκριτικά με εμάς εδώ είναι 150 χρόνια μπροστά. Ναι, το έχω δει το 150 χρόνια μπροστά. Έχει να πάρει κύπελο, κούπα, εδώ και πόσα χρόνια, 20. Ε?
0: Ναι, 20 δεν έχει, αλλά...
2: Τι είδα, αλλά...
0: Έχει πολλά χρόνια, ναι.
2: Επειδή είναι 150 χρόνια μπροστά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εγώ περιμένω
0: πριν 10 χρόνια πριν.
2: Ναι, εγώ περιμένω τώρα να δω, να μας πούνε, να βγει και να πει, διότι είναι αλαζόνας, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται τώρα, δεν δικαιολογείται. Βγαίνουν ορισμένοι αγίες εκεί και συνακροατές και λένε και τα λοιπά. Ερώτηση κάνω. Είναι δύσκολο να το τόσα λεφτά, τόσα εκατομμύρια είναι. Δύσκολο να βρεις μπακ.
0: Δύσκολο δεν είναι.
2: Αν έψαχνε να βρεις δηλαδή επιθετικό, θα πρέπει να ψάχνεις έναν αιώνα για να τον βρεις.
0: Να είστε καλά κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα έχουμε.
2: Καλό απόγευμα, ναι.
0: Γεια σας. Εντάξει. Καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Μάκο.
0: Έλα ρε Μπιλ.
3: Εν τω μεταξύ ο κύριος Γιώργος δεν παίρνει χθες, μόλις βάζει τον κόλλο Ολυμπιακός, σε κατάσταση ημιλιποθυμίας, ημιλιπόθυμος, ένα βήμα πριν.

0: 0-0. Κατάλαβες. Δηλαδή είσαι ένα βήμα πριν την ισοπαλία. Λοιπόν, εδώ μεταξύ, φίλε Θέμη, θέλω να παρακαλέσω θερμά τους οπαδούς τους δικούς μου του Παναθηναϊκού, τι είναι αυτοί που ασχολούνται, να το βουλώσουν στην κυριολεξία και με μεγάλα γράμματα, με κεφαλαία, να σταματήσουν αυτό το, την αρρώστια και τη, μην πω κανένα κουβέντα βαριά, που χάνουν όχι την ψυχραιμία τους, άμα γίνει μια-δυο στραβέ. Δηλαδή να μου το λέει αυτό και θα ανάθιστο ο Γιώργος, οποιοσδήποτε Ολυμπιακή, να το δεχτώ. Ότι άμα κάνετε μια στραβή, δύο στραβιές να σας δω. Και να μου το λένε τώρα οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Δεν θα βάλετε μυαλό επιτέλους, ρε. Ρε, γι' αυτό δεν έχετε πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια, ρε. Δεν αξίζετε, ρε. Η ψυχολογία σας δεν το αξίζει, ρε. Το πρωτάθλημα. Με την αρρώστια.
1: Εντάξει, βέβαια, πολλές φορές, Μπιλ, η ψυχολογία είναι και κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε πάντα εμείς. Άρα, συμφωνώ στο που λες, ειδικά ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι συσπειρωμένος. Πάει να κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός μετά από τόσα χρόνια.
0: Να βγαίνω να ακούω και να διαβάζω μέσα στα Facebook και στα τέτοια, όπως θα λένε αυτά τα διαδίκτυα, ότι για να γίνει μια στραβιά, να γίνει αυτό, τι θα κάνει και πώς θα γίνει. Γιατί...
1: Καλά, θα γίνει στραβή. Λογικό και πούμε, δεν είναι.
0: Δεν θα γίνει στραβή.
1: Θα γίνει. Το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός από εκεί και πέρα. Τον πάρει από κάτω ή θα συνεχίζει να κάνει τη δουλειά του.
0: Μακάρι μέχρι τέλος, μέχρι την τελευταία αγωνιστική να κάνει νίκη.
1: Δεν γίνεται αυτό, εντάξει, προφανώς δεν γίνεται.
0: Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Παλείτε λίγο λογική, δεν σας μιλάω με κακία. Μα την Παναγία, και ειδικά επειδή είσαστε Παναθηναϊκοί, σαν και εμένα. Αλλά προς Θεού, δηλαδή, κρατήστε λίγο την ψυχραιμία σας. Εν τω μεταξύ, φεύγει τώρα ο. Δεν μου λες, μπορεί να μου θυμίσεις πώς είναι παίκτες του Παναθηναϊκού στην εθνική. Είναι ο Τετέι.
1: Αυτή τη στιγμή παίκτης του Παναθηναϊκού στην εθνική, ναι, είναι ο Τετέι.
0: Ναι.
1: Ο Κάτρης πήγε με τους μικρούς.
0: Ναι.
1: Κάτσε να τα δω κιόλας, γιατί δεν μου έχετε κάποιος άλλος αυτή τη στιγμή. Α,
0: να σου πω κάτι. Και μόνο ο Τετέι που δεν θα μου ξεκουραστεί εμένα, τι να το. Τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα είναι...
1: Καλά, δεν είναι μόνο εθνική Ελλάδα, βέβαια, είναι και άλλοι.
0: Ναι.
1: Κάτσε να. Ο Κυριακόπουλος είναι, μπράβο, που πήγε και πήρε τη θέση του Γιαννούλη που είναι τραυματίας. Από εκεί και πέρα αυτή.
0: Έχει τραβήξει το Λούκι συνέχεια, δεν έχει κάτι ανάσα. Προχτές έκατσε που ήρθε ο άλλος, το λένε ο Μαροκινός.
1: Σαλάχ Εντίν.
0: Ναι, αυτός για ένα παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, εκείνο το γήπεδο της Νίκαιας. Έπαιζα πριν 30 χρόνια, πήγαινα, έβλεπα την Κόρινθο όταν πήγαινε στην Νίκαια με τον Ιωνικό. Πριν 30 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω. Είναι το ίδιο γήπεδο, δηλαδή για όνομα της Παναγίας. Πώς το εγκρίνει, πώς βγαίνει η έγκριση του, για να παιχτεί ποδόσφαιρο πρώτης εθνικής, έτσι, σε αυτό το γήπεδο. Δηλαδή ούτε κόρε δεν μπορεί να βαρέσει.
1: Ναι, είναι μικρό διαστάσιο το γήπεδο, είναι αλήθεια.
0: Και μικρό διαστάσιο. Δηλαδή είναι για να παίζει η προοδευτική. Και αν παίζει η προοδευτική. Και αητός Κορυδαλού.
1: Ναι.
0: Μπιλ,
1: πάντως μια συμμιλήση πριν για τις εθνικές. Από ότι ο Παναθηναϊκός έχει 14 διεθνείς τώρα, έτσι.
0: Αυτά είναι.
1: Είναι ο Πελίστρη που πήγε Ρουγουάη, ο Λιβάη Γκαρσία που πήγε στο
0: Τρινιντάδ.
1: Εντάξει, ο Λιβάη Γκαρσία που πήγε Τρινιντάδ και τον Πάγο, γι' αυτό έχει να κάνει υπερατλαντικό ταξίδι. Ο Ραστόντερ που πήγε στα Σκόπια, ο Γιάνγκουση που πήγε στην ΚΑΠΑ 21 της Κροατίας, Κάτρι είπαμε και ο Κοντούρη στην ΚΑΠΑ 21 της Ελλάδας.
0: Εντάξει,
1: βέβαια, οι τέσσερις είναι μικροί, έτσι. Δηλαδή είναι ο Μπινιάρης, ο Γείτονας, ο Λάδας και ο Νεμπής που πήγαν στην ΚΑΠΑ 17. Εντάξει, 10 παίχτες πέρασε χοντρικά. Και ο Σαλάχ Εντίν που πήγε στο Μαρόκο και ο Ουναΐ.
0: Δεν ξεκουράζονται όμως που λέει τρεις εβδομάδες, λέει η ομάδα, θα ξεκουραστεί.
1: Δεν ξεκουράζεται. Δεν ξεκουράζονται. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τώρα 10 παίχτες του βασικού rotation θα πάνε στις εθνικές ομάδες, έτσι. Και ο Τέσσερις ζήτησε να μείνει, βέβαια. Και θα μείνει.
0: Το μεγαλύτερο γεγονός για μένα του Σαββατοκυριακού ήταν η συνάντηση το βράδυ, το Σάββατο το βράδυ, το τελικό με τον ΠΑΟΚ, τον μπάσκετ.
1: Ναι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Στη σουίτα του Δημήτρη, του Γιαννακόπουλου, που ήταν κοινή συνάντηση, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
1: Γιάννη Αλαφούζου, και μάλιστα ο Γιαννακόπουλος προανήγγειλε κιόλας πως θα πάρει και σουίτα στο γήπεδο στο Βοτανικό.
0: Ναι, πάει αυτό. Και η κυρία ποια ήταν δίπλα. Η κυρία. Μήπως είδες τη φωτογραφία.
1: Αυτή τη φωτογραφία που λες, ναι, είσαι σίγουρος είναι αληθινή.
0: Ρε φίλε, αν είναι AI, τότε...
1: Όχι, επειδή έχω δει τη φωτογραφία που λες, αλλά αυτή η φωτογραφία που υπήρχε είναι σίγουρα AI, τώρα δεν ξέρω αν υπήρχε άλλες φωτογραφίες. Από τα πλάνα που είδα πάντως δεν την είδα. Νομίζω ότι είναι AI πάντως, δεν είναι πραγματική.
0: Άμα είναι AI, ναι, εντάξει, πάω... κάνεις πέντε και δεν κάνω καμία.

0: Κατάλαβες. Γιατί λέω έτσι και. Η Αγγελική, ήταν η κυρία Αγγελικούση, η Μαρία.
1: Ναι, όχι, ναι, η ΑΕΜ με την Αγγελικούση φωτογραφία, 1000%.
0: Λες έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρο.
0: Ναι, γιατί μου έκανε τίποτα, λέω, άμα γίνει τέτοια συνάντηση.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Πέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
7: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα. News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα καθώς και δύο ελικόπτερα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από τα ξημερώματα της Τρίτης. Εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή για πάνω από 2 ώρες κατέθεται ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο φέρεται γιατρός του ιατρείου του Κολωνάκη, να έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης, δήλωσε μεταξύ άλλων στους δημοσιογράφους. Μαχαιριές σε όλο της το σώμα φέρει η 25χρονη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους, λέγοντας στους αστυνομικούς «τσακωθήκαμε και θόλωσα». Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σήμερα και αύριο, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η Ελλάδα ούτε υποχωρεί ούτε δέχεται απειλές, τόνισε, προσθέτοντας ότι η χώρα συνεχίζει και δυναμώνει και υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα με σεβασμό πάντα στο διεθνές δίκαιο. Στην συγκρότηση των συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόκειται για τον οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Βροχές κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο αλλά και στο βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 είναι το Viber. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Θέμη, γεια σου.
0: Γεια σου, Σάκη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Από ό,τι κατάλαβα, είπες προηγουμένως ότι πώς θα διαχειριστεί μια ήττα ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αύριο μεθαύριο θα γίνει ένα στραβό αποτέλεσμα. Πώς θα το διαχειριστεί?
1: Και πού το βλέπεις ότι θα κάνει το Παναθηναϊκός?
0: Α, δηλαδή 32 αγωνιστικές στην Ελλάδα.
1: Σίγουρο αυτό. Ναι. Σίγουρο. Και μάλιστα μπορεί να πει κιόλας ευκαιρία πώς θα το δίνει η ήττα στον Παναθηναϊκός.
0: Δεν νομίζω ότι προσφέρεται.
1: Ναι, γιατί δεν μπορώ να το βρω. Δεν μπορώ να το βρω. Γιατί δεν είναι πολλά τα λεφτά, κατάλαβα. Γι' αυτό την έχουν ψηλιαστεί εκεί το στοίχημα. Όλες οι εταιρείες ψάχνουν να το βρω από το πρωί και δεν μπορώ να το βρω. Να το πάρει έτος. Ποια έτος θα το πάρει? Γιατί μην το πάρει έτος? Πού να φοβηθώ? Με ποια άμα να φοβηθώ? Στο ξαναπεί, μέχρι τώρα δικαιώνομαι. Και όταν δικαιώνομαι, εγώ θα μου λες μπράβο, τα λες. Πού να χάσει, από ποιο να χάσει? Είπες προηγουμένως για τον Ολυμπιακό, τους κάνεις στα χατήρια. Λες ότι πάλι με γιο μας. Η ποιότητα των παιχτών του Ολυμπιακού,
0: ναι,
1: είναι πιο που παίζαν σε άλλες ομάδες. Λέω για τώρα που παίζουν εδώ στον Ολυμπιακό, αυτοί που βλέπω εγώ. Τώρα πρέπει να έχουν παίξει Μπαρί, πρέπει να έχουν παίξει και Φιλίππο, δεν με πειράζει. Είναι τρίτη διαλογή. Για μένα προσωπικά.
0: Τα ο καθένας έχει την άποψή του, Σάκη.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα ρόστερ το οποίο δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Για μένα στην Ελλάδα δεν παίζεται. Και τουλάχιστον μια πενταετία ο Παναθηναϊκός θα είναι στο προσκήνιο. Βλέπω τον κύριο Αλαφούζο,
0: ναι,
1: τουλάχιστον να είναι πολύ μπροστινός. Βλέπω πάει στην ομάδα και στην Καλαμάτα είχα πάει και αυτά που δεν πήγαινε ποτέ.
0: Δεν πήγε στην Καλαμάτα, στην Νίκαια, ως
1: μάλλον. Συγγνώμη, ναι, με την Καλαμάτα θέλω να πω, κατάλαβες, εντάξει, με την Καλαμάτα πήγε. Δεν πήγαινε ποτέ. Πιστεύω ότι έχει ρίξει πολλά λεφτά φέτος για μένα.
0: Όχι, πιστεύεις, έχει ρίξει.
1: Τα οποία τα λεφτά αυτά που πήρε είναι πάρα πολύ λίγα από αυτά τόσα χρόνια που έχει ρίξει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, φέτος έβαλε 4 και έδωσε 44.
1: Ναι, 44, αλλά και σε ποιο λόγο ότι και πριν 5 χρόνια έχει ρίξει άλλα 150. Εξεχρώσει τον Παναθηναϊκό, έτσι. Αυτά για μένα είναι λεφτά. Εντάξει, τον Παναθηναϊκό δεν πήρε και τελείως οικονομικά, εντάξει.
0: Όχι τελείως οικονομικά, εντάξει, τον πήρε καταχρεωμένο.
1: Μπράβο, αυτά που γράφουν, αυτά που λέω και εγώ, έτσι δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτι άλλο. Από ποια ομάδα μπορεί να χάσει τον Παναθηναϊκό από τις 3? Τώρα που είμαστε, μέχρι τώρα που συζητάμε.
0: Από οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να χάσει.
1: Από ποια?
0: Από οποιαδήποτε. Τι, από, σου λέω, από οποιαδήποτε. Ποια,
1: να χάσει, δηλαδή, τι είναι να χάσει το παιχνίδι. Από ποια στο
0: τι να κάνει, να. Τι να, τι άλλο να χάσει.
1: Από καμία δεν μπορεί.
0: Εντάξει, οκ, θα το δούμε στην πορεία.
1: Πόσα γκολ έχει βάλει πάνω
0: από 12.
1: Στα πόσα παιχνίδια?
0: Στα 5.
1: Ο Ολυμπιακός θα έχει βάλει. 4.
0: 4.
1: Η ΑΕΚ θα έχει βάλει.
0: 10 νομίζω.
1: Μπράβο. Ποια ομάδα λοιπόν το έχει βάλει στον Παναθηναϊκό με 12 προφίλ?
0: Καλά, ρε Σάκη, 5 αγωνιστικές έχουμε δει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να ηρεμήσουμε λίγο. 5 αγωνιστικές. Την άποψή σου βεβαίως.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος, έχει κάνει το 5 στα 5 και έχει ξεκινήσει καλύτερα από όλους. Αυτό δεν σημαίνει πως έχει γίνει η Μπαρτσελόνη. Είναι μια καλή ομάδα η οποία ακόμα φτιάχνεται.
1: Για την Ελλάδα είναι η Μπαρτσελόνη, για την Ελλάδα μιλάμε. Και γιατί δεν το λες αυτό, για την Ελλάδα μιλάω τώρα.
0: Εντάξει, και ο καθένας μπορεί να τσιγκρίνει. Εγώ το βλέπω Παναθηναϊκό, δεν το βλέπω Μπαρτσελόνη.
1: Είπαμε για την Ελλάδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και εγώ σου λέω ότι το βλέπω Παναθηναϊκό. Ότι μια ομάδα που έχει κάνει 5 στα 5 δεν γίνεται καμία.
1: Όταν έχει κάνει 5 στα 5 είναι ανώτερα από τις άλλες. Αυτό δεν καταλαβαίνω τι να πεις.
0: Στην αρχή της χρονιάς έχει ξεκινήσει καλύτερα από τις άλλες. Τώρα στην πορεία θα το δούμε.
1: Μέχρι τώρα συζητάμε, είναι η καλύτερη ομάδα μέχρι τώρα.
0: Αυτή τη στιγμή θα το δίνει αποτελέσματα. Ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα. Αλλά δεν λέει κάτι αυτό. 5 αγωνιστικές έχουμε δει, Σάκη.
1: Κάτι γνώμη, ναι, ρε παιδί, είπα ότι λέει κάτι και πολλά. Για μένα λέει τώρα, σαν και σαν δεν λέει. Εγώ λέω πάω στην καλύτερη ομάδα τώρα. Αυτό λέω. Λοιπόν, αυτός ο Γκάγκουα, τι παιχτάρα είναι?
0: Ναι, είναι πολύ καλός παίκτης ο Γκάγκουα.
1: Τι παιχτάρα είναι αυτό, δε? Καλά μπροστά.
0: Σάκη, να διορθώσω κάτι, είναι για κανένα λάθος. Πριν 13 γκολ έχει βάλει η ΑΕΚ.
1: 13 έχει βάλει?
0: Ναι. Και έχει δεχθεί 3. Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 12 και έχει δεχθεί 2.
1: 12 ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει 4.
0: Ο Ολυμπιακός έχει βάλει 4, ναι.
1: Για ομάδα του πρωταθλητών. Λοιπόν, για πες μου τώρα κάτι.
0: Πρωταθλητές είναι η ΑΕΚ, πάντως.
1: Ναι, η παλιά, ο Ευρωπαίος, λοιπόν. Και θέλω τον Κυρθανάση που τα λέει ωραία, Κυρθανάση, να είσαι καλά καταρχήν από υγεία, έτσι, εσύ και λίγο μεγάλος. Από υγεία θέλω να σκάς. Αλλά θέλω να μου δώσεις και τη σύνδεση που θα παίξουν στο Καραϊσκάκι του Ολυμπιακού.
0: Καλά, κάτσε να δούμε μέχρι τις 10 Οκτωβρίου.
1: Ναι, εντάξει, όποτε έρθει, θα το καλά να
0: κάνω. Ναι, έχουμε μέλλον ακόμα.
1: Λοιπόν, για πες μου τώρα κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Λεμονής είναι πουθενά σε καμιά ομάδα?
0: Τώρα δεν είναι, όχι.
1: Εκεί θα πάει, στον Ολυμπιακό θα πάει. Λοιπόν, άντε να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Α, για το τετέ, σου έχω πει πόσο είχα πει, 50 εκατομμύρια, βάλε άλλα 10-60.
0: Θα τα κάνουμε 60.
1: 60, 60, το λιγότερο. Λοιπόν, άντε να είσαι
0: καλά. Έλα, γεια σου Σάκη, να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Θοδωρή.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Φίλε Θέμη.
1: με λίγο ψυχραιμία να μιλήσουμε λίγο για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως.
1: Μάλλον όχι με ψυχραιμία, με χαμηλούς τόνους, πιο χαμηλά τη φωνή μου. Φίλε, ήθελα να σε ρωτήσω, αυτός ο αριστερός μπάκο, ο Δατσικιστιάν, τέλος πάντων,
0: ο Τικριζιάν,
1: λένε, ναι. Αυτός παίρνει ένα 100 το χρόνο, ρε φίλε, και στο 86 είναι στη γραμμή της μεγάλης περιοχής και αντί να βγάλει μια σέντρα, στέλνει την μπάλα πλάγιο να out.
0: Δηλαδή, δεν ήταν καλός ο Τικριζιάν για ακόμα ένα παιχνίδι.
1: Φίλε, ένα λεπτό, παίρνει ένα 100 το χρόνο. Δεν παίρνει 100 και 200.000. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος στον Ολυμπιακό που να κοκκινίζει για τις επιλογές που έχουν κάνει φέτος οι μεταγραφές. Υπάρχει. Ήθελα να ειλικρινά να σε ρωτήσω. Ο Αθανασίου θέλει τρεις αν αυτούς, ρε φίλε. Τρεις.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Ο Αθανασίου αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο καλύτερος αριστερός που πάει στο πρωτάθλημα.
1: Ειλικρινά σου μιλάω και να σε ρωτήσω, Θέμη μου,
0: ναι,
1: αν θεωρείς ότι ο Κυριακόπουλος ή ο... Της ΑΕΚ, το ξεχνάω, ο Πύριος, μπορεί να είναι καλύτερη από τον Αθανασίου.
0: Όχι, ξαναλέω. Αυτή τη στιγμή ο Αθανασίου είναι ο καλύτερο αριστερό μπακ στο πρωτάθλημα. Μένει να δούμε μόνο το Σαλάχ Εντίνη που υπέγραψε τώρα και είναι καλό παίχτη. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε από αυτά που έχουμε δει, ο Αθανασίου είναι ο καλύτερο αριστερό μπακ στο πρωτάθλημα.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο, Θέμη μου. Εγώ με τον προπονητή, καλό ή κακό έβγαινε με τη Λίμπαν, καλό ή κακό ήρθε αυτό ο άνθρωπο. Δεν μπορώ να του καταλογίσω τίποτα, φίλε.
0: Όχι, τι να καταλογίσω τον Αργοαθήνη, 10 μέρες είναι σε εμένα.
1: Δεν μπορώ να του καταλογίσω τίποτα. Όταν, ρε φίλε, βλέπω, παραδείγματος χάρη, σαν Ολυμπιακός, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε φάες, ρε φίλε. Τι να σου κάνει και ο Γιάρεμτσοκ, τι να σου κάνει και το Λεβαντόφσκι να έχεις, άμα δεν τον καείς, πώς θα βάλει γκολ, ρε φίλε.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι.
1: Δεν δημιουργεί
0: ο Ολυμπιακός, δεν δημιουργεί, όχι.
1: Δηλαδή, ρε φίλε, πήραμε 16 εκατομμύρια, 18 πόσο θα στοιχίσω που έρθα και τελικά ούτε στην καμία δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε, γιατί ουσιαστικά το φανταζόμαστε, μπορεί ο άνθρωπος να μην είναι αυτό που φανταζόμαστε.
0: Καλά, δηλαδή, κάτσε ρε Θοδωρή, να το δούμε τον Πουέρτα και στα επόμενα παιχνίδια. Τώρα δεν μπορούμε να κρίνουμε από τρία παιχνίδια που έπαιξε ο Πουέρτα.
1: Εγώ έχω δει τώρα αυτά τα παιχνίδια που βλέπω ένα παίκτη που παίρνει την μπάλα μπροστά από τα δύο center back και την πάει μέσα στο κέντρο. Δεν έχει δημιουργία καθόλου απάντω. Εντάξει, έχει λίγο την κάθε την παλιά, αλλά να μου πεις ότι ένα παίκτη για να δειχτεί πρέπει να τον βοηθάει και η ομάδα. Αυτό το δέχομαι.
0: Προφανώς, όταν η ομάδα δεν είναι καλά, πώς θα περιμένεις από ένα παίκτη να
1: ξεχωρίσει. Δεν τα ισοπεδώνω όλα. Όμως αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, δείχνει η ομάδα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, σαν κάτι να έχει, δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά. Δηλαδή, εχθές, εγώ εχθές δεν στέκομαι, ρε φίλε. Έχουμε 76, κάποια στιγμή είπε 74-26 κατοχή Ολυμπιακός και κάθομαι μόνος με το γιο μου και τα βλέπουμε, γιατί θέλω να έχω ησυχία να βλέπω το παραμικρό να ακούω. Λοιπόν, 74-26 και έχει τρεις κλασικές ευκαιρίες ο Λεβαδιακός, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο. Είχε καλύτερη στιγμή
1: ο Λεβαδιακός. Τη μία που σου έκανε από τη μικρή περιοχή ο Πέτσε και.
0: Ναι, που έχει κάνει το λάθο ο Φρόιλερ και το βγάζει με τον Πόδο Ορτέγα. Ναι.
1: Ένα σουτ που πήγε πολύ γωνιακό και το άλλο που πήγε ψηλά, αλλά το πια συντάξει με την διπλή προσπάθεια ο Ορτέγα, αν τα θυμάσαι. Δηλαδή, μιλάμε για φάσεις οι οποίες έχουν μεγάλη πιθανότητα, ρε φίλε, για να μπουν γκολ. Και απ' την άλλη, αν δεν μπορεί να κερδίσει το χειρότερο Λεβαδιακό, αυτή τη στιγμή, εγώ φίλε, να σου πω κάτι, μέχρι πριν λίγο καιρό έλεγα ότι η χειρότερη ομάδα η οποία θα πέσει αμαχητή ήταν ο Ηρακλής. Έλεγα εγώ με το δικό μου το σκεφτικό, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα. Και τελικά χειρότερη ομάδα από όλους είναι ο Λεβαδιακός ο φετινός. Τώρα, μέχρι τώρα, έτσι, μετά από 5-10 αγωνιστές.
0: Ναι, το γεγονός ότι δεν έχει βάλει και γκολ σε 5 παιχνίδια νομίζω λίγο.
1: Μιλάμε μέχρι τώρα. Ειλικρινά, φίλε, δηλαδή, έχω απογοητευτεί, ρε φίλε, από την ομάδα. Έχω κάτι δεν πάει καλά. Και τώρα, επειδή ακούω και μια καραμέλα, μια πιπίδα που λέτε όλοι οι δημοσιογράφοι, θα δουλέψει, λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ποιο να δουλέψει, ρε φίλε. Αυτοί που έχουν μείνει ούτε τρίτη επιλογή δεν είναι.
0: Ναι, το είπα και εγώ νωρίτερα στην αρχή. Ναι,
1: το είπες, ρε Θέμη μου, ναι, εντάξει, αλλά και
0: Ολυμπιακός.
1: Δεν με καταλάβες πώς το λέω. Δεν
0: όχι, καταλαβαίνω πώς το λες. Σου ξαναλέω όμως ότι ο Ολυμπιακός έχει 16 διεθνείς. Δηλαδή, πάνω από τους μισούς βασικούς παίκτες θα λείπουν. Ναι. Τι να δουλέψει. Θα δουλέψει με αυτού που μένουν, αλλά είναι λίγοι. Δεν αλλάξει.
1: Δεν είναι μάθημα ο δάσκαλο και λέει: πάρτε την παράδοση, θα τη δώσουμε και στον άλλο να δει. Ο προπονητή θέλει του παίκτε εκεί να δείξει τα συστήματα. Εκείνο που πρέπει να. Εν τω μεταξύ, λέω και το άλλο. Ρε φίλε,
2: επειδή θα πούνε μερικοί ότι ξέρεις κάτι, ναι, κάτι αρχή είναι. Αμα αρχή είναι και ο Φρόιλερ, ρε φίλε. Αλλά δεν κάνει ένα λάθος, ρε φίλε. Μια μεταβίβαση λάθος. Παίρνει την μπάλα και κοιτάζει, σημαδεύει πού θα την πάει. Τι
0: εντάξει,
2: θα
0: έχει,
2: κάνει.
0: Έχει ποιότητα ο Φρόιλερ και το δείχνει.
2: Έχει, ρε φίλε. Γι' αυτό θέλω να σου πω. Πώς ξεχωρίζει, ας πούμε, ο Φρόιλερ με τον Πέτερσον. Ωραίος εχθές ο Πέτερσον, πάλευε, έκανε. Μόλις ήταν να βγάλει σέντρα.
0: Ναι. Όχι, επιθετικά είναι περιορισμένο δυνατότητων ο Πέντες. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έτσι. Μπορεί το παιδί να μας βγάλει τα μάτια βρούμε θα βρούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένο δυνατότητων επιθετικά.
2: Πάντα μιλάμε μέχρι τώρα. Για να μην αρχίσουμε και λέμε μετά ο Δόδωρης έλεγε εκείνο, αλλά τώρα μιλάμε με το αυτό που βλέπουμε σήμερα. Μέχρι τώρα. Αυτά τα παιχνίδια που έχουμε δώσει. Ρε φίλε, τώρα δεν έχουμε εγώ σαν Ολυμπιακό να έχω 4 γκολ. Να είμαι η χειρότερη επίθεση μετά τη Λιβαδιά.
0: Ναι, όχι, είναι τραγικό αυτό.
2: Ρε φίλε, τραγικό. Τραγικό, ρε φίλε.
0: Με το σταγονόμετρο.
2: Βλέπω χθες τον Όφη έχανε και έβλεπε οι άνθρωποι παίζανε μπάλα. Ειλικρινά το λέω δηλαδή. Έβλεπα τον Όφη και παίζανε μπάλα, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ο Όφη παίζει μπάλα, όντως.
2: Τέλος πάντων, και πάλι λέω, δεν τα ισοπεδώνουμε όλα. Αλλά εμείς, σαν Ολυμπιακοί, ρε φίλε, θέλουμε το κάτι παραπάνω από την ομάδα μας. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Και άμα κάνει ευκαιρίε, θα αρκεί και τον κολ.
0: Προφανώς, αλλά δεν κάνει ο Ολυμπιακός ευκαιρίε.
2: Ακριβώς, δεν κάνει. Λοιπόν, δεν μου καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Θοδωρή, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε κανένα δυο μηνύματα. Ο Ρεντόντο 7 λέει: καλησπέρα, Θέμη, το αριστερό μπάκο. Ο Αρμένιο είναι αλλού για αλλού, χωρίς ουσία και κάνει πολλά λάθη τον Ιανουάριο πριν να φέρει τον Αθανασίου επιγόντω, λέει ο Δημήτρης. Πάντως, Δημήτρη, ο Ολυμπιακός ανανέωσε τον δανεισμό του Αθανασίου στον Όφη, ο οποίος θα είναι δανεικός στους Κρητικούς μέχρι το 2028. Έτσι. Δηλαδή για τα επόμενα 2 χρόνια. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί ο Ολυμπιακός τον Γενάρη να πάρει πίσω τον Αθανασίου τόσο εύκολα, θα το δούμε κιόλας. Και το θέμα είναι και το τι λέει και ο καινούριος προπονητής. Θεωρώ ότι ο Αθανασίου είναι καλύτερος και από τον Μπρούνο και από τον Τικνιδιάν. Ο Τικνιδιάν, ο οποίος ξεκίνησε καλά, αλλά όσο περνάνε τα παιχνίδια, δεν έχει την ίδια απόδοση. Γιατί έστω επιθετικά πήγαινε πολύ καλά και ας είχε παρουσιάσει κάποια θεματάκια αμυντικά, αλλά τώρα και επιθετικά δεν μας τα λέει πολύ καλά. Ο Αθανασίου κάνει τρομερή σεζόν και φαίνεται από πέρσι κιόλας το παιδί, έτσι. Από εκεί και πέρα, ο Τόλης 7 λέει: γεια σου Θέμα, έφυγε με τη Λίμπαρ και τώρα ο Γκαρσία και ο Ολυμπιακός παίζουν το ποδόσφαιρο, το κάθετο, το κυριαρχικό και χωρίς σέντρες. Μπράβο στους φίλους που παίρνουν τηλέφωνο και βλέπουν τόσο μπροστά και προφητικά. Ας μας πούνε τώρα να προταθούν στο προπονητικό staff της ομάδας για να λυθούν τα προβλήματα. Όσον αφορά το πέναλτι Τσάικ, ο άνθρωπος όπως και κάθε άλλος άνθρωπος πάτησε τα κορδόνια του και εγκρεμίστηκε. Τι να έκανε δηλαδή. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7 και στέλνει άλλο ένα μήνυμα και λέει: θέλω Θέμη να μου πεις από ποιο replay είδες ότι υπάρχει χέρι στο σου του Μάνταλου. Εγώ τα έχω δει όλα και δεν βλέπω την παραμικρή παράβαση. Λέει ο Τόλης 7. Λοιπόν, Τόλη, αρχικά πρώτον μου δίνεις και πάσα να πούμε ότι ο Ντάνι Γκαρθία πλέον είναι παίκτης στο δρομή του, έτσι. Δεν τον υπολογίζω, είμαι ο Μανώλη Αλγουαθίλ. Οπότε ο Ντάνι Γκαρθία αποτελεί παρελθόν. Από εκεί και πέρα, για το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού, δεν φέρει ευθύνη Τόλη αυτή τη στιγμή ο Μανώλη Αλγουαθίλ, ο οποίος παρέλαβε μια ομάδα η οποία δεν είναι δική του. Και μια ομάδα την οποία πρέπει να δουλέψει και να βάλει τα στοιχεία τα οποία θέλει μέσα στο παιχνίδι. Ο μοναδικός που διευθύνει αυτή τη στιγμή είναι ο Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ. Ίσως με το Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός όντως πήγαινε καλύτερα. Το θέμα είναι όμως αύριο μεθαύριο τι θα γίνει. Ο Αλγκουαθίλ είναι ούτε 10 μέρες στον Ολυμπιακό. 10 μέρες είναι, 11 μέρες. Οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε αυτή τη στιγμή τον Αλγκουαθίλ. Τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο κλπ. Μετά θα μπορούσαμε να τον κρίνουμε και να βγάλουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα. Για το πέναλτι, για το χέρι, φαίνεται να αλλάζει πορεία η μπάλα ξεκάθαρα. Δηλαδή, άμα δεις την πίσω κάμερα, φαίνεται ότι γίνεται το σουτ και στη συνέχεια ότι η μπάλα παίρνει ύψος και πηγαίνει πολύ ψηλά. Αυτό το replay τουλάχιστον δεν ήταν και πολύ διαφωτιστικά τα replay. Πάντως, έχω την εντύπωση ότι άλλαξε πορεία η μπάλα. Οπότε προφανώς και η μπάλα θα είχε βρει στο χέρι του Μεντίλ και θα έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, καλή εβδομάδα. Και του Μάνταλου, αν έβρισκε χέρι, μπορεί και να του τόκοβε. Το χέρι δεν έκανε κίνηση προς τα πίσω και βολίδα από κοντά. Τέλος, η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς ακέρδιζε, γι' αυτό δεν φάνηκε στο πέναλτι που δεν ήταν. Αλλά μετά το 85, λέει ο Αποστόλης από το Αιγείο. Αποστόλη, αρχικά η μπάλα δεν. Για να βρει το χέρι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να βρει γεμάτα στο χέρι. Μπορεί να βρει το χέρι και να αλλάξει πορεία η μπάλα, έτσι. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη φάση αυτό φαίνεται να έχει γίνει. Δεν λέμε ότι βρήκε γεμάτο στο χέρι, γιατί προφανώς θα κοβόταν και η πορεία της μπάλας και δεν θα φτάνει ποτέ στην εστία. Από εκεί και πέρα, μετά το 85, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για τις κόκκινες, ας πούμε. Οι κόκκινες είναι και οι δύο πεντακάθαρες. Αν θες να πεις κάτι άλλο, αν θα μπορούσες να με διαφωτίσεις, θα το εκτιμούσα. Πώς γίνεται σε δύο στάδια όπως το Πανθεσσαλικό και στο ΟΑΚΑ, το Νόβα και ο Σκάι να μην έχουν καλές λήψεις και να μένουν ερωτηματικά? Πάντως έχω ακούσει για συνεργασία, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για συνεργασία, Αποστόλη. Θα το δούμε στην πορεία. Πάντως, προφανώς ο Γιάννης Αλαφούζος ισχύει ότι ενδιαφέρεται για την εξαγορά της Nova, για το αθλητικό κομμάτι. Στον πάγκο του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά είδα τον Gates. Και εκεί τα θέμη είναι κανονική φώτο, λέει ο Αποστόλη από το Αίγιο. Μάλιστα, δεν έχω να πω κάτι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή.

0: Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν μας ακούει ο φίλος. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Ήθελα να πω κάποια πράγματα.
0: Το όνομά σας.
1: Γιώργος. Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Με αφορμή τα πράγματα αυτά τα οποία είπε ο Θοδωρής, είπε αλήθειες για την ομάδα του, θα πω κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Προσωπικά εμένα δεν με έχει πείσει η ομάδα.
0: Ναι.
1: Είπες κάτι ότι μπορεί να χάσει από τον οποιοδήποτε.
0: Από τους τρεις μεγάλους, ναι. Ντέρμπι, όχι, μπορεί να χάσει.
1: Εγώ θα έλεγα και από τους 14.
0: Όχι, η ερώτηση που μου έγινε είναι αν μπορεί να χάσει από κάποιον από τους τρεις, δηλαδή την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, και είπα ότι προφανώς και μπορεί να χάσει.
1: Ναι. Άνετα μπορεί να χάσει από τους τρεις άλλους και οπωσδήποτε όχι τόσο άνετα από τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η δική μου απάντηση.
0: Εντάξει, ένα πρωτάθλημα, όντως υπάρχουν παγίδες.
1: Σε ένα πρωτάθλημα, τι πρωτάθλημα. Εμένα δεν με έχει πίσω, σου λέω. Όταν το πάρει.
0: Όχι, τι αίτητος, ρε παιδιά, δεν υπάρχει τη συζήτηση.
1: Πέμπτη
0: αγωνιστική για να λέμε για αίτητο πρωτάθλημα.
1: Αν παρακατώ, όχι. Ήδη έχουμε προχωρήσει λίγο στο πρωτάθλημα και έχουν βγει συμπεράγματα.
0: Εντάξει, πέντε αγωνιστικές έχουμε, άλλες 27 έχουμε.
1: Πέντε, φτάνουν αρκετές είναι.
0: Γιατί δεν σε έχει πίσω ο Παναθηναϊκός.
1: Πώς είπατε.
0: Γιατί δεν σε έχει πείσει ο Παναθηναίκος.
1: Θα σου πω. Σαν σύνολο πρώτα-πρώτα τα πάντα όλα. Λοιπόν, πάμε επιμέρους. Τα εξτρέμ δεν συνεισφέρουν όχι μόνο σε δημιουργία αλλά ούτε και σε γκολ.
0: Ένα πολύ βασικό στοιχείο. Ο Ταμπόρδα που παίζει εξτρέμ πάντως σκοράρει
1: 4-4. Ο άλλος
0: ο Αντίνο.
1: Ο Αντίνο. Και ο Δαντελένιος εξτρέμ. Και αυτός έχει βάλει ένα γκολ με την Βουλγάρικη.
0: Για ποιον...
1: Πλέον τούτον ουδέν.
0: Για ποιον εξτρέμ...
1: Για αυτόν της πρώην ΑΕΚ.
0: Για τον Λιβάη Γκαρσία.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ο Λιβάη Γκαρσία πάντως δίνει ποιότητα μπροστά και βοηθάει. Δεν ξέρω τι βοηθάει.
1: Ναι, αλλά γκολ δεν βλέπω όμως.
0: Όντως, γκολ δεν έχει βρει ακόμα, δεν έχει άκουσει το που λες, αλλά βοηθάει πολύ κιόλας.
1: Ο Νίστρουπ που δεν έχει αλλάξει την οτροπία της ομάδας, η ομάδα παίζει αργό ποδόσφαιρο, συνεχίζεται αυτό, το βλέπω εγώ συνέχεια, εκτός από ένα μάτς και λίγα πράγματα, η μπάλα γυρίζει πίσω και δεν παίζει ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο όπως έπαιζε παλιά ο Παναθηναϊκός, δηλαδή και γερά στην άμυνα και στην επίθεση.
0: Πάντως και με τον ΠΑΟΚ και με τον Πανετολικό, τα δύο τελευταία εντός και το πρωτάθλημα, έπαιξε καλή μπάλα ο Παναθηναίκος. Δηλαδή και γρήγορα.
1: Με ποιον είπατε?
0: Με τον Πανετολικό και με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, λοιπόν, όσον αφορά τώρα για κάποιους παίχτες, γιατί παραλίγο να το ξεχάσω τώρα μετά αυτό που είπες. Κοίταξε να δεις. Δεν βλέπω με καλό. Όχι με καλό μάτι. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο Ουναΐ.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω. Τι να σου πω. Δεν βλέπω πράγματα. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αδυνατισμένος, δεν είναι ταχυδυναμικός, έχει βέβαια κάποια τεχνική, αλλά δεν αρκεί αυτό. Δεν ξέρω την άποψή σου εσένα.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Ουναΐ είναι ίσως και ο πιο ποιοτικός, όχι ίσως, κατά την γνώμη μου ο πιο ποιοτικός παίκτης στο πρωτάθλημα.
1: Βγαίνει αυτό στον αγωνιστικό χώρο.
0: Και θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό
1: εγώ δεν το βλέπω να βγαίνει.
0: Έχει παίξει...
1: Αν αφήσουμε τα δύο γκολ θα μου πεις γιατί να τα αφήσουμε.
0: Τρία γκολ έχει βάλει.
1: Έστω τρία γκολ. Ναι. Έχει κάνει την ίδια συγκεκριμένη κίνηση. Κάνει θα πάει αριστερά και πάει από δεξιά και σουτάρει.
0: Ναι, από τη στιγμή που του περνάει όμως και ο Ρόμπεν το έκανε μια ζωή αλλά δεν τον έκοβαν.
1: Ναι, καλά θα το δούμε και γι' αυτόν λοιπόν. Κάτι άλλο ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Κάτι πολύ βασικό. Από τις 10 μεταγραφές να ξέρει ο κόσμος ότι σε κάθε ομάδα, δεν μιλάω για Παναθηναϊκό ή οτιδήποτε, συνήθως το μέγιστο είναι έως 1,5 μεταγραφή βγαίνει από τις 10. Από 0 έως 1,5. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Αυτό,
1: μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Αυτό σημαίνει βέβαια που το τμήμα scouting δεν κάνει
1: σε
0: καλά.
1: Σε κάθε ομάδα.
0: Ναι, γενικά μιλάμε. Ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του τμήμα scouting. Έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει ποσοστό επιτυχία 10%.
1: Ναι. Θα χρωματίσω τώρα κάποιον, δεν θα πω το όνομά του, αλλά θα καταλάβεις εσύ. Γάτα είσαι. Όταν έρχεται κάποιος παίχτης, υπάρχει η γλώσσα του στόματος και του σώματος.
0: Ναι.
1: Πρώτα κοιτάζω αυτά που θα πει, τις ανακοινώσεις,
0: ναι.
1: Τις δηλώσεις δηλαδή. Και στη συνέχεια βλέπω στον αγωνιστικό χώρο μία-δυο φορές τι ακριβώς συμβαίνει. από εκεί βγάζουν τα συμπεράσματά μου, τα οποία συνήθως δεν απέχουν και πολύ από την πραγματικότητα.
0: Ναι, υπάρχει αυτό που λες.
1: Δηλαδή, βλέπω ας πούμε έναν άνθρωπο ο οποίος παίζει με ψηλά τους ώμους, δείχνει έτσι μια διευθυντική έτσι, κατάσταση κτλ. Αλλά στην ουσία στον αγωνιστικό χώρο δεν βλέπω πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Κόστησε βέβαια πολλά. Είχε ο λογαριασμός πολλά μηδενικά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να με ακρηγορήσω άλλο. Καλή διακοπή. Χρειάζεται η διακοπή αυτή για να μην ασχολούμαστε με ποδόσφαιρο, μπάσκετ και οτιδήποτε.
0: Εντάξει, είναι, βέβαια θα ασχολούμαστε όσο και να έχει. Όσο και να είναι. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα από την Πέμπτη.
1: Για μας, εγώ πιστεύω είναι πολύ καλό.
0: Εντάξει, όχι. Ο καθένας όπως το λέει.
1: Είναι κάπου είναι και κουραστικό πολύ, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλά απόγευμα σου έχουμε.
1: Γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: Ελλάδα Sports 94,3. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
12: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, Χαρή.
12: Λε, τη Θέμη, σου λέει ο άλλο για τον Ουναή. Δεν τον βλέπω. Και εσύ λες και είσαι δίπλο παραθυναϊκό. Δηλαδή, σαν τα πατατάκια που λέει δίπλο φουρνιστά. Να τον βγάλει τον Ουναή. Άμα το βάλεις με αυτόν τον αλή του πάγου μαζί, άμα τους βάλεις δίπλα-δίπλα και οι δύο έναν άνθρωπο δεν κάνουν. 70 κιλά και δύο πάνε.
0: Ναι, μπορεί να λες και πολλά. Μπορεί να λες και πολλά τα 70 κιλά.
12: Γίνησε πριν αυτή και δύο, τα παιδιά της Μπιάφρα. Τέλος πάντων.
0: Αλλά δεν έχει σχέση τώρα με το άλλο, ναι.
12: Απλά ρε παιδί, το ανέφερε ο κύριος ο άλλος και είδα την πίεση που έχει να μας πεις πόσο είναι.
0: Καμία πίεση δεν έχουν.
12: Είχε πει ο Μπαρμπαμπένε, παιδί μου, με την λίμπα. Δεν τον θέλω, δεν μου κάνει. Μπας περιπτώσει.
0: Ναι, και πήρε το Σέρτζιο Ολιβέιρα, μεγάλη επιτυχία. Ναι,
12: δεν σου κάνει, εσένα δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι, είχε πάρει το Σέρτζιο Ολιβέιρα, λέω μεγάλη επιτυχία.
12: Συγκεκριμένο λέμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα μιλάμε για τον Ουναή, ο οποίο στο Μουντιάλ διέπρεπε τώρα και έκανε πλάκα. Εντάξει, οκ.
12: Το άγχος που είχε, α πούμε, να τον.
0: Δεν έχω κανένα, αυτά δεδομένα σου λέω και από τα γεγονότα.
12: Ναι, ρε, εντάξει.
0: Να είναι ένα παίξ που παίρνει την μπάλα και λε κάτι θα κάνει τώρα. Του λέω στα δικά μου μάτια, έτσι μπορεί να διαφωνεί.
12: Το φίλο μου το Σάκιο και το φίλο μου το Σάκ καλά το κερί. Ναι, ο γιατρός είπε ναι, να του λέμε έτσι 17 και πάμε. Τώρα αν δεν ήταν ο Μαρινάκης και ήμουν εγώ αντί του Μαρινάκη θα κάνουν 107 να δουν πρωτάθλημα. Αλλά τι να κάνουν, Μαρινάκη.
0: Άρα καλύτερα δεν τα διαχειρίζεσαι εσύ από τον Μαρινάκη.
12: Εγώ εννοείται. Εγώ ας πούμε τώρα, αυτό που λέει τώρα για το AI που έλεγε την κυρία Αγγελικούση, εμένα δεν θα είχαν φτάσει αυτές τις φωτογραφίες, έτσι. Γιατί απλά δεν θα υπήρχε ο Βοτανικός. Έχουμε πει είναι χορηγία του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Δεν έχει καμία σχέση ο Βοτανικός.
12: Οπότε δεν είναι παράξενο Θέμη, δεν είναι παράξενο και η κυρία Αγγελικούση.
0: Δεν ήταν η κυρία Αγγελικούση στο ΆΚΑ.
12: Ναι ρε παιδί μου, και αν ήταν λέμε μπας περιπτώσει.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν.
12: Αυτά τα έχω πει εγώ πριν 3 χρόνια και ήρθε ο Αλαφούζος και επιβεβαίωσε πέρσι που είπε ότι τα έσοδά μας ήταν εξαπλάσια, 7 εξαπλάσια.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Σε σχέση με αυτά που είχε ο Αθηναίκος.
12: Και ρωτάω εγώ τι έχει προσφέρει για να έχει εξαπλάσια, 7 πλάσια. Τίποτα. Έτσι. Χορηγία του κράτους, να μην κουράζουμε τα
0: χωριά. Τα έχουμε ξαναπεί. Ο Παναθηναίκος δίνει τηλεοφόρο, παίρνει τον Βοτανίκο. Πάμε παρακάτω.
12: Ναι. Ναι, δίνει τηλεοφόρο που την πλήρωσε, που την χρυσοπλήρωσε. Λοιπόν, και δεν τηλεοφόρο.
0: Η σύμβαση στην πλήρωση ανάπλαστα λέει, χαρά τα λέω.
12: Να σε βοηθήσω, φίλε, το ξέρω. Η διπλή. Τέλο πάντων. Για να σε βοηθήσω τώρα, βγήκε ο φίλος ο Θόδωρος, τώρα βγαίνει ο κάθε Μπαρμπαμητούς, δεν το λέω για το φόδο, γενικά λέμε τώρα έτσι, που του φάνηκε τα λεφτά του Τζιγκιτζέαν πολλά.
0: Τικνιζιάν.
12: Ας τα δώσουμε πίσω ρε Θόδωρη, ας τα δώσουμε πίσω, να μην αγχώνεσαι. Τι είναι αυτά τα πράγματα ρε, όλοι οι κριτικοί βγήκαν, λοιπόν, μεγιώτα έτσι, λοιπόν, όλοι οι τραπατώνιδες, λοιπόν, πάλι καλά, σήμερα καλά το πήγες που είπες, ας πούμε, θυμήθηκες να πεις ότι ο προπονητής είναι καινούριος, δεν μπορούμε. Εγώ έχω πει κατά τη γνώμη μου, θέλει 1-2-3 μήνες, αλλά σημασία έχει η διοίκηση τι τράτο θα του δώσει. Έτσι.
0: Θα του δώσει χρόνο και καλά θα κάνει. Ο Αλγκουαθήλ είναι κανονικός προπονητής, χάρη. 6,5 χρόνια σε ομάδα της Ισπανίας.
12: Είπες τώρα, μέχρι και για τον Πουέρτα, δηλαδή οι άνθρωποι είναι. Τέλος πάντων, εγώ θα πω κάτι κακό τώρα που είδα. Χθες είδα ότι καταρχήν ο προπονητής δοκιμάζει, έτσι. Δοκιμάζει και βλέπει. Λοιπόν, εγώ είδα ότι όταν βγήκε ο Φορτούνης, που τον αγαπάω τον Φορτούνη, αλλά έχω ξαναπεί εκτός έδρας, δεν μπορεί να παίζει ο Φορτούνης. Μετά από 2 χιαστούς, δεν μπορεί να βάλει το πόδι του κόντρα. Στο Καραϊσκάκι μπορεί να το βάλει. Γιατί αν πέσει κλωτά, θα σηκωθεί όλο το Καραϊσκάκι πάνω. Λοιπόν, εκεί μόλις βγήκε, ανέλαβε ο Πουέρτας. Μόλις βγήκε ο Φορτούνης και είδαμε τι έγινε, έτσι. Κατά κύματα.
0: Εντάξει, βοήθησε και ο Ρόκα πάντως που μπήκε έτσι.
12: Όχι, πήγε η μπάλα στον Πουέρτα.
0: Ναι, ότι πήγε.
12: Ενώ πριν έπρεπε να πηγαίνει στο Φορτούνι. Τώρα, ναι. Από σεβασμό ο Πουέρτας, επειδή καινούριο δεν ξέρω τι, αυτό το είδα εγώ, μπορεί να είμαι και λάθος, έτσι, δεν ξέρω.
0: Όχι, ρε συγχάρη, υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν κρύβονται. Ο Φορτούνις είναι ένας από αυτούς. Ακόμα και στην κακή του μέρα δεν κρύβεται ποτέ.
12: Φίλε, ο Φορτούνις, κακά τα ψέματα τώρα, πρέπει να μπαίνει στα τελευταία 15 λεπτά. Και αυτό όταν είναι να γυρίσει ένα παιχνίδι, αλλά και όχι εδώ τώρα πήγε. Τώρα ο Ολυμπιακός, έχω πει εγώ για ακόμα μια φορά, 4 χρόνια έχει πήγε ο Σάββας, δεν θυμάμαι πώς έχει πήγε. Δεν έχει αντακατασταθεί ακόμα έτσι. Πήγε τώρα, σαν κολέγιο πήγε στη Λιβαδιά, αφού ξέρεις τώρα πάει να παίξει με την ομάδα του Μπαρμπαγιάννη, που είναι ο φίλος με τον άλλο Μπαρμπαγιάννη. Έτσι.
0: Ναι, για πέρσι του κόψει και βαθμούς, ναι.
12: Και, ναι, δε, ανεξάρτητα από αυτό, έτσι ο Μπαρμπαγιάννης τώρα. Πήρε από τον Πεπτοφώτη κάποια λεφτά, πήρε και από τον Ζάπρα, τώρα είναι και 70 φεύγα. Αν πέσει, θα επιδιώξει να πέσει και ο Λεβίας Δεδιακός, να του μείνει και το πακέτο το χρήμα στην τσέπη και να φύγει κανονικά. Είναι 70 φεύγα.
0: Μελλοντολόγος πρέπει να γίνεις, χάρη.
12: Ρε, κοίτασε πολλά, άμα γράφονται οι εκπομπές, μπορεί να με θυμηθείς κάποια στιγμή.
0: οι εκπομπές γράφονται.
12: Εγώ το κρίνω έτσι όπως θέλω εγώ, όχι όπως θέλω.
0: Καλά, προφανώς. Αυτό είναι δεδομένο.
12: Έτσι, εσύ είσαι καλό παιδί. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι καλό παιδί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πας να παίξεις εκεί, μου βάζεις τώρα τον Πέτερσεν, το οποίο το παιδάκι είναι για το κατοικητικό, έπαιζε σε ποδοσφαιρική προηγμένη, πώς τη λέει, στην Ιταλία. Προέρχεται από την Νορβηγία που έχουν το νούμερο ένα εισόδημα στον κόσμο. Έπαθε πολιτισμικό σοκ ο άνθρωπος εκεί που πήγε στο Μοσκοτόπι να παίξει. Το οποίο το είχαν βρέξει από προχθές, το βρέχανε συνέχεια.
0: Γλίστραγε λίγο, είναι αλήθεια. Ναι.
12: Τι ήρθαμε
0: είχε
12: να
0: λίγο λάδια κάτω.
12: Αλλά δεν υπήρχε, αν υπήρχε Σάββας εκεί τώρα, έτσι. Λοιπόν, να μπορεί να τους εμπεδώσει, να τους πει. Εγώ πήρα ένα φίλο χθες με το που έγινε η αλλαγή και λέω ευτυχώς που βάζει το Σάλια. Δεν το ξέρω, θα βάλει ποτέ γκολ, έτσι. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω, Σαγιακάς. Σε αυτά τα γήπεδα ο Ολυμπιακός πού θα στηθεί, στο Καραϊσκάκι δεν μπορεί να στηθεί. Μας βάλε τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος πήγε να μας τσιμεντώσει χθες, το είδες, έτσι.
0: Τι έκανε πάλι ο Τσιμεντερίδης?
12: Δεν έκανε, Βεσέβη, για σένα το ξέρω τι να κάνει.
0: Σε ρωτώ, τι έκανε.
12: Εγώ θα σου πω μόνο ένα, ότι πρέπει να είναι 30 χρόνια, να έχουν περάσει 40, που να θυμάμαι παιχνίδι που στο ημίχρονο δεν σφυρίχθηκε ένα λεπτό καθυστέρηση. 40 χρόνια, 50.
0: Εντάξει, ρε Σιχάρη, δεν έσφαξε τον Ολυμπιακό επειδή δεν έδωσε ένα λεπτό καθυστέρηση.
12: Αυτό είναι ότι καλά είμαστε, σφύρα τον αλήξη. Λοιπόν, εσύ δεν είδε τίποτα για του Τσιμεντερίδη, δεν είδε κάτι φάλγα ή τέτοια τα οποία με το παραμικρό έβλεπε, α πούμε, το θέατρο του Λεβαδιακού και εδώ δεν εφάλγα. Δεν τα είδε. Πώ να τα δει, είπαμε σε καλό
0: παιχνίδι. Καλά, δεν θα γίνουν κάποια λάθη με στο παιχνίδι, είναι λογικό και επόμενο. Θέλω να επηρεάζει ή δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα.
12: Ο Τζίλο εχθέ αποβάλλει αναδρομικά του παίκτε του Βόλου. Το οποίο ήταν οι αποβολέ που είπε, έτσι, σωστό. Οι αποβολέ του Ολυμπιακού, του παιχνιδιού του Βόλου που δεν
0: τα πάμε αυτά, χάρη πριν δύο εβδομάδε. Πάλι τα πούμε.
12: Και εκεί ήταν, αλλά δεν του απέβαλε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όσο ο Μαρινάκη κοιτάει να έχει το πυρηνικό όπλο που λέγεται Γιαννάκης, να το έχει στο σιρτάρι, θα χάνει από τα τσιμπουγιαννάκια. Βγάλε το Γιαννάκη, δώσ' του ρόλο, έτσι. Μην κοιτάς ουθενά, τους βλέπεις τώρα οι σάκηδες, έχουνε, σου λέει καλά, νικήσαμε δίκαια για τον Αγετάλλο.
0: Λοιπόν, καλά, άσου σάκηδες. Έγινε χάρη.
12: Μην βρίσκει σάκρη, έλα, για χαρά.
0: Έλα, για καλά απόγευμα. Πάμε που είναι η γραμμή, καλησπέρα.
6: Έλα, τι γίνεται, Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
6: Λοιπόν, πρώτα πήρε η Αγγελικούση, να σου πω την ιστορία. Ναι. Ο Αγγελικούση ήταν ο εφοπλιστής, η Αγγελικούση ήταν στους γιατρούς ορισμένων, αλλά είναι γιατρός.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, την οποία σε λέει θα πάρει στην εταιρεία, δεν μπορεί να μείνει εταιρεία, ξεκάρποτε. Λοιπόν, όπως παλιά λέγανε για το ορέστα, πάει στον Παναθηναϊκό και δεν πήγε και σκόθηκε ο Δήμαρχος Γλυφάδας και λέει τι είναι αυτά που λένε ρε. Ποιος δρες στον Παναθηναϊκό, ορέστες, άμα πάει και πάρει κάποια ομάδα θα είναι Ολυμπιακός, λέει, γιατί ξέρω, γιατί τα ξέρεις. Έχει έδρα στη Γλυφάδα και ο Ρέστης και ο Δήμαρχος Γλυφάδας ήταν πιάτσας που τα πάρτα. Λοιπόν, η Αγγελικούση έχει στενότατες σχέσεις με το Μαρινάκη, το έχεις υπόψη.
0: Καλά, επιχειρηματίες. Είναι ίσως και δύο μεγαλύτεροι επιχειρηματίες.
6: Όχι, έχει πολύ στενές σχέσεις με το Μαρινάκη.
0: Ωραία, και. Και τον Αλαφούζο είχε μπει στο Παναθηναϊκό, έχει στενές σχέσεις με το Μαρινάκη. Και.
6: Όχι, δεν έχει. Κοίταξε, ο Αλαφούζο ήταν σε μεγάλη κόντρα με το Μαρινάκη.
0: Όχι, ο τότε υπήρχε και με το Σκάι που ήταν.
6: Τώρα πήγε.
0: Ναι, σου λέω, όταν μπήκε ο Αλαφούζο στο Παναθηναϊκό, είχε καλές σχέσεις με το Μαρινάκη. Τώρα δεν έχει.
6: Και μάλιστα και δεν είναι Παναθηναϊκός, είναι Ολυμπιακός, το ξέρεις, έτσι.
0: Ό,τι και ναι. Ναι, για τον πατέρα του κλπ. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά οι επιχειρηματίες, γιατί είναι ατσακωμένοι μαζί του?
6: Μεταξύ του. Έχει σχέση με τον Ολυμπιακό. Απλά ανέλαβε τον Παναθηναϊκό λόγω κόντρας με τον Μαρινάκη και επιχειρηματικά συμφέροντα. Άλλο καλά μπορεί. Λοιπόν, γιατί είναι Αγγελικούση. Έχει πολλές στενές σχέσεις με τον Μαρινάκη. Είχαν συναντηθεί πέρσι στο Μιλάνο.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
6: Βέβαια, όταν είχε πάει να κλείσει ο Μαρινάκης για ποδοσφαιρικό θέματα και για επιχειρηματικά και έκλεισε τότε και τον, πώς τα λέγαμε,
0: το Στρεφέτσα.
6: Από την Κόμο το Στρεφέτσα, τότε είχαν συναντηθεί με την Αγγελικούση, ιδιαίτερα είχαν συζητήσει για εταιρείες και τα λοιπά, γιατί έχει πολύ στενές.
0: Δεν ξέρω ούτε αν είχαν συναντηθεί ούτε αν είχαν συζητήσει.
6: Η Αγγελικούση γενικά δεν είναι ποδοσφαιρόφιλη, δεν ασχολείται με ποδόσφαιρα, δεν μπλέκει.
0: Ναι, αλλά η ίδια η Αγγελικούση, είναι απλό, δεν ξέρω γιατί κουράζουμε το θέμα. Η ίδια η Αγγελικούση σε συνέντευξή της είχε πει ότι δεν υπάρχει κάτι, τέτοιο ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή. Τελεία.
6: Μπράβο. Η Αγγελικούση σε πληροφορώ ότι να ασχοληθεί με τον ποδόσφαιρο γενικά.
0: Είχε πει συγκεκριμένα ότι είχε γίνει ερώτηση ότι ακούγεται για τον Παναθηναϊκό πέρσι έγινε αυτή η συνέντευξη.
6: Είπε, δεν υπάρχει.
0: Και είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα.
6: Ότι η Αγγελικούση μέσα του πατέρα ήταν προσκυμένη στον Ολυμπιακό.
0: Δεν έχει να λέει αυτό, ρε. Δεν έχει να λέει. Γιατί εταιρείες είναι οι ομάδες.
6: Εταιρείες, αλλά θα ανακατευόταν. Εάν ανακατευτεί η Αγγελικούση λόγω στενών επιχειρηματικών σχέσεων, θα ανακατευτεί με τον Μαρινάκη. Με τον Ολυμπιακό μέσο Μαρινάκη.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται συμπαίκτη ο Μαρινάκη. Και έχει πολλά χρόνια μπροστά του Μαρινάκη.
6: Το άλλο, για το παιχνίδι το χθεσινό. Ναι. Το παιχνίδι το χθεσινό του Ολυμπιακού ήταν μεγάλη επιτυχία, ξέρεις γιατί.
0: Γιατί
6: κέρδισε ένα υποτακτικό του Αλαφούζου. Ο οποίος ενώ του Παναθηναϊκού πήρε 20 ευρώ το εισιτήριο, ο Ολυμπιακός έβαλε 40 και 50, ξέρεις.
0: Ναι, και εγώ για 30 ευρώ είδα στην αρχή και μετά υπήρχαν και άλλα εισιτήρια πιο ακριβά.
6: 40 και 50.
0: Αλλά νομίζω ότι και για τον Παναθηναϊκό 30 ευρώ.
6: Είναι ο άνθρωπος υποτακτικός του Αλαφούζου, υποτακτική του Αλαφούζου.
0: Για τον Λεβαδιακό Παναθηναϊκός 30 ευρώ είναι το εισιτήριο.
6: Για το Μονεμβασιώτη δεν ξέρω.
0: Ναι.
6: Γιατί δεν θέλω να είμαι άδικος. Έχει όμως ο Αλαφούζος δύο υποτακτικούς. Ο ένας είναι ο Κομπότης με το Λεβαδιακό και ο άλλος είναι ο Πρίτσας με την Κηφισιά. Για τον Αρμένη τώρα, τον ακρόμπακ του Ολυμπιακού. Εγώ θα ήθελα να πάρει το Σαλάχ Εντίν. Εντάξει, τότε μπλέξανε, δεν τον πήρανε.
0: Γιάννη,
6: αλλά πάντως, και ο Αρμένης, για να τελειώσω.
0: Ναι, δώσουμε ένα λεπτάκι να μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν στον αέρα. Το έχω εδώ μπροστά μου. Ήμουν σχεδόν σίγουρο ότι βεβαίωσα. 30 ευρώ ήταν τα εισιτήρια στο Λεβαδιακό Παναθηναϊκό, ήταν 30 ευρώ για του φιλοξενούμενου.
6: Σε εμά πήγε 40 και 50.
0: Οκ, okay, πάμε για το Σαλάχ Εντίν, ναι.
6: Ναι, σε εμά πήγε 40 και 50. Ψάξω για το δει. 40 και 50 ήταν τα δικά μα. Λοιπόν. Ο Σαλάχ Εντίν δεν τον πήρανε, πήρε τον Αρμένη. Λοιπόν, τον Αρμένη δεν μπορούμε να πούμε δεν κάνει ο άνθρωπος με τρία παιχνίδια, τέσσερα. Μέχρι να προσαρμοστεί, μπορεί να, μετά και την αλλαγή του προπονητή, μπορεί να περάσουν και 20 μέρες, ναι ή όχι.
0: Ναι, να περάσουν 20 μέρες για ποιο πράγμα.
6: Τι πράγμα?
0: Για ποιο πράγμα να περάσουν 20 μέρες.
6: Λοιπόν, δεν θέλει να περάσει και ένα 20ήμερο με 25 για να εγκληματιστεί ο άνθρωπος. Το ίδιο και για τον Νορβηγό. Ο Νορβηγός δεν είναι άσχετος παίχτης.
0: Εγώ επιθετικά πάντως δεν το βλέπω να μπορεί.
6: Για την πράγμα.
0: Επιθετικά δεν τον βλέπω να μπορεί.
6: Κοίταξε, επιθετικά έκανε μια σέντρα στο μάτσο με τον Αστέρα και τον έβγαλε τον άλλο από την άλλη μεριά μόνο και έβαλε τον κουλ.
0: Αυτό ήταν στο μάτσο με τον Βόλο στο Κύπελλο. Πρώτο του παιχνίδι, δεν ξανά έκανε άλλη σέντρα από τότε.
6: Όχι στο Βόλο, δεν ήταν με τον Βόλο αυτό.
0: Με τον Βόλο ήταν, με τον Αστέρα δεν είχε παίξει. Ο Σάλιακας είχε παίξει.
6: Αστέρα ή με, ή με τον Ατρόμητο.
0: Ολυμπιακός Βόλος στο Κύπελλο, τον γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες στο δεύτερο ημίχρονο.
6: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ο Πέτερσεν.
0: Ναι.
6: Ξέρει, δεν μπορεί επιθετικά. Θεωρείται από τα επιθετικά μπακ.
0: Εγώ δεν το βλέπω.
6: Είναι και πολύ γρήγορο. Λοιπόν, αυτόν μπορεί να τον δει μέσα σε 10 μέρες.
0: Καλά, κάποια πράγματα τα λες με γυμνό μάτι, βέβαια.
6: Όχι, κοίταξε τι γίνεται. Μέσα σε 10 μέρες.
0: Δηλαδή, εκεί για τον Τεχνιζιάν, Γιάννη, στην αρχή, στα πρώτα παιχνίδια ήταν καλό ο Τεχνιζιάν. Ειδικά επιθετικά ήταν πάρα πολύ καλό.
6: Ναι, αλλά συνεργαζόταν ωραία με. Ξέρει με ποιον.
0: Με τον Ρόκα, ναι.
6: Ο οποίο τραυματίστηκε, ο άνθρωπο και επανέλθε.
0: Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να. Επειδή τραυματίστηκε ο Ρόκα, δεν παίζει ο Τεχνιζιάν.
6: Με ένα τραυματισμό. Γιατί μπορεί να ταιριάσουν αυτοί οι δύο παίχτε.
0: Δηλαδή, όταν θα βγάλει καλή σέντρα ο Τεχνιζιάν, θα κάνει καλή πάση στο μισό μέτρο αυτή ο Ρόκα.
6: Με ένα τραυματισμό. Μπορεί να πει στον άνθρωπο μόλις επανήλθε από τον νόμο του, μόλις επανήλθε και έπαιξε, δεν έπαιξε καλά.
0: Γιατί είπε κανείς κάτι για τον Ρόκα.
6: Μια χαρά πήγε.
0: Ναι, είπε κανείς κάτι για τον Ρόκα.
6: Λοιπόν, για να κρίνει τον προπονητή, θα πρέπει να περάσει η διακοπή και ακόμα μια δεκαριά μέρες να μάθουν οι παίχτες τι θέλει ο προπονητής και πώς πέσει και πώς τους θέλει στημένους. Συν ακόμα να επανέλθει πλήρως και από την άλλη μεριά ο παίχτης που πήρε από την Αγγλία. Ξέρεις ποιο σου λέω.
0: Έτσι. Ο Μπέιλι.
6: Ο Μπέιλι.
0: Ναι.
6: Τότε θα αρχίσει να βλέπει την ομάδα. Ο άλλο μου βγάλε γατάκι, λέει τον Αρμάντο Κοντζάλε και είδε ότι χθε παρέμεινε να βάλει γκολ πάλι.
0: Καλά, ένα σουτ κόντρα.
6: Το στυλ του δεν είναι ο βαρύ σεντρεφόρ που θα πάει να κοντράρει. Είναι ο παίκτη που θα ξεπεταχθεί και θα βγει και έξω από την περιοχή γιατί ξέρει μπαλίτσα, α πούμε.
0: Ναι, όχι, θα τον δούμε τον Αρμάντο Κοντζάλε. Έχει βάλει 4 γκολ, 2 ασίστ μέχρι στιγμή για χαρά έχει ξεκινήσει το παιδί.
6: Αυτό λέμε ακριβώ. Που ήρθε, είναι ένα παίκτη που ήρθε από το Μεξικό, δεν ήρθε ναι. Από εδώ δίπλα, α πούμε.
0: Πάντω ο Ορτέγα ήταν καλό τη Γιάννη, έτσι δεν νομίζω να διαφωνεί.
6: Και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα που με ενδιαφέρει. Λοιπόν, κάποιος θα πρέπει να πει στον. Πώς το λέμε, κάποιος θα πρέπει να πει στον φίλο μας τον Λανουά, τον οποίο τον αποκάλεσε χτες ο Μπέος Ήδη. Δεν τον αποκάλεσε, εγώ Μπέος, Τεφαρίκη, πώς τον είπε.
0: Δεν θυμάμαι, κάπως έτσι τον είπε, δεν θυμάμαι ακριβώς τη λέξη.
6: Τεφαρίκη, πώς τον είπε. Λοιπόν, και έχει και δίκιο ο άνθρωπος. Διότι από τη στιγμή που αφήνει αυτό το άτομο που λέγεται Τζίλο και εξακολουθεί και διτεύει τις αβάρες διαιτητές, είσαι υπεύθυνο.
0: Ναι.
6: Δηλαδή. Άφησε και έπεσε με το Βόλο την κλωτσά της αρκούδας και δεν έβγαλε δεύτερη κάρτα για καμία αποβολή. Και χθες οι κάρτες βγήκαν σαν τις καραμέλες, ας πούμε.
0: Καλά, χθες δεν ήταν διαιτητής ο Ζήλος.
6: Ήταν βάρο όμως. Και μπορούσε να του πει: εδώ πέφτει η κλωτσά, πρόσεξε.
0: Δεν παίζει ρόλο στις κάρτες στο βάρο.
6: Δεν είναι πέναλτι.
0: Το πέναλτι, ναι. Δεν παίζει ρόλο στις κίτρινες κάρτες στο βάρο, εκτός αν είναι δεύτερη κίτρινη.
6: Αν διαιτητής δεν έδωσε το πέναλτι που έγινε στο Ρέτσο με το Βόλο που του βάτηξε ο άλλος στη φανέλα, αυτός έδωσε το κατέβασε κάτω.
0: Σε ποια φάση. Φέτος. Φέτος.
6: Ναι.
0: Σε ποια φάση ο Ολυμπιακός
6: πήρε πέναλτι. Έχει γίνει η φάση, τον έχει βουτήξει από τη φανέλα το Ρέτσο με στην περιοχή.
0: Σε ποιο λεπτό.
6: Κατεβάσει κάτω και μετά του δίνει επιθετικό φάλο να δώσει τον πέναλτι.
0: Σε ποιο λεπτό. Σε ποιο λεπτό.
6: Μετά το 1-1.
0: Δεν το θυμάμαι καν. Όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν είχε σχολιαστεί καν αυτή τη φάση.
6: Την έδειξε τρεις φορές, τον έχει βουτήξει από τη φανέλα, τον έχει κατεβάσει κάτω. Και μετά λέει, επειδή ο άλλος έκανε έτσι ένα απαλλαγή, επιθετικό φάουλ. Λοιπόν, τον έχει κατεβάσει κάτω από τον αέρα. Λοιπόν, όταν ο Τζίλος από τη μία αφήνει αυτό και από την άλλη αφήνει και περνάει αυτό το χθεσινό πέναλτι.
0: Ναι.
6: Έτσι. Και σε πληροφορώ αν ήταν αυτό πέναλτι. Το άλλο η ανατροπή του παίχτου Βόλου, γιατί να μην είναι πέναλτι.
0: Γιατί δεν φαίνεται να το βρίσκει. Φαίνεται να βρίσκει μπάλα.
6: Τι πράγμα.
0: Φαίνεται να βρίσκει μπάλα, λέω.
6: Δεν βρήκε μπάλα. Πρώτα,
0: δεν βρήκε μπάλα ο Μάγερ στην
6: πρώτα
0: φάση.
6: Πρώτα που βρήκε ψηλά το καλάμι. Δεν, και μετά
0: δεν νομίζω.
6: Μπάλα.
0: Από πού προκύπτει το βρήκε ψηλά το καλάμι.
6: Λοιπόν, δες τη φάση.
0: Την είδα 100 φορές.
6: Και εγώ 3 φορές την είδα χτες. Λοιπόν, από τη μία αυτό δεν ήταν πέναλτι και ήταν πέναλτι του Αλουνού.
0: Όχι, ούτε του Γιώβιτσα πέναλτι.
6: Λοιπόν, ή και τα δύο έπρεπε να δοθούν ή κανένα. Ποια είναι η γνώμη δικιά σου?
0: Κανένα.
6: Μπράβο. Λοιπόν, ο Τζίλος είναι εμπαθής. Ο Τζίλος με τον Ολυμπιακό είναι εμπαθής. Όποτε έχει παίξει με Ολυμπιακό, έχει αφήσει και πέφτει η κλωτσά του αιώνα, ας πούμε, και φεύγουν παίχτες τραυματίες. Όταν ένας διαιτητής δείχνει ότι είναι εμπαθής και δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός, τον ευγάζει από τους πινακές για να μην προκαλεί εντάσεις και πάθη και φανατισμούς. Έχω άδικο σε αυτό που λέω?
0: Ο Λανουά είναι υπεύθυνος για το πώς θα διαχειριστεί τους διαιτητές. Όταν θεωρεί ότι κάνει κάποιος λάθος, δεν γίνεται να ορίζει σε ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική. Πολύ απλό.
6: Όχι, απλά κοίταξε, αν είναι επαναλαμβανόμενα αυτά που κάνει, του λες δεν κάνεις για αλφα εθνική αγόρι μου, πήγαινε σε β' εθνική.
0: Προφανώς, άμα κάποιος κάνει μόνο λάθη.
6: Λοιπόν, ο Τζίλος είναι αυτός, είναι προκλητικός και επανειλημμένα προκλητικός σε συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Γιάννη, καλά. Εγώ, για πάμε πόνη γράμμα, καλησπέρα. Και μετά στα μηνύματα. Για πάμε καλά. Έλα, Γιάννη.
8: Τι έγινε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
8: Χαιρετίσμα και όσους όλα τα παιδιά εδώ. Τι ήθελα να πω, το άκουγα και λίγο το Γιάννη τώρα. Εντάξει, για τον Τζίλο ίσως και έχει και δίκιο, γιατί εγώ σου είπα και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Κύπελλο Αστέρας Άρης. Έβλεπα κάτι παράξενα πράγματα. Τώρα, για τις καταγγελίες που έκανε ο κύριος Μπέος, τον κάλεσε εισαγγελέας, πρέπει να έχει και αποδείξει, έτσι δεν είναι?
0: Για να, ναι, καλά έκανε εισαγγελέας και τον κάλεσε.
8: Εντάξει, ώστε να δουν τι γίνεται. Τώρα δεν υπάρχει καμιά περίπτωση πέναλτι. Αυτά τα πέναλτι δεν ξέρω, δεν θα το δίνει ούτε ο Ηλιόπουλος, πρόεδρος ΣΑΕΚ. Δυστυχώς βλέπουμε πράγματα φέτος, ειδικά μαζεμένα πολλά πράγματα, και σου είπα και γιατί να πληρώνουμε το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ πιστεύω ότι δεν έχει καμιά ισχύ όταν το λειτουργεί ανθρώπινο χέρι.
0: Διαφωνώ.
8: Πώς διαφωνείς, ρε Θέμη?
0: Γιατί πριν το ΒΑΡ, πάρα πολλά παιχνίδια κρινόντουσαν από ένα offside, το οποίο δινότανε ή δεν δινότανε. Για το offside πλέον υπάρχει ξεκάθαρο ημιαυτόματο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το αν κάποιος είναι ή δεν είναι offside.
8: Για το offside δεν λέω.
0: Για το penalty έχουν διορθωθεί, έχει διορθωθεί, δεν σου πω το 100%, το 70-80% των περιπτώσεων. Αν δεν υπήρχε VAR και λέγουμε αυτά τα πράγματα με VAR, φαντάζομαι ότι θα γινότανε χωρίς VAR.
8: Ωραία, δηλαδή το VAR, 2 μέτρα και μία σταθμά. Προχθές με τον Παναθηναϊκό, το καλεί το VAR, τελειωμένη φάση. Το χέρι δεν ήταν σε προέκταση, δεν έφυγε από το σώμα, λέει πέναλτι.
0: Ναι, και εγώ θεωρώ, σου έχω πει, δεν είναι πέναλτι.
8: Το χειρίστηκε ανθρώπινος παράγοντας. Εχθές πάλι που το χειρίζονταν ανθρώπινος παράγοντας, ούτε σφύραγε αμέριμνα ο βαρίστας, κοίταγε έξω τα πουλάκια που περνάγανε. Τέλος πάντων, άστα αυτό, αυτά θα να τα δούμε, γιατί όλα μαζεμένα είναι και δυστυχώς ίσως είναι και πιο βαριά από τα προηγούμενα χρόνια αυτά που γίνονται. Λοιπόν, έλεγες πριν για, ο κ. Γιώργος είπε για την Τσέλσι. Η Τσέλσι πήρε το προπονητή στημένων φάσεων από την Άστον Βίλα, αυτόν λένε ούσο και Γιώργος, έναν προπονητή στημένων φάσεων.
0: Ναι.
8: Ναι, και τώρα λέμε κι εμείς εδώ, είναι δυνατόν να παίζει η Τσέλσι με το Χέντερσον και το Γουέλμπεκ και δύο κάνουν μαζί 70-80 χρόνια και να παίζουν ποδόσφαιρο? Κοϊδεύουμε δηλαδή τα δικά μας, αλλά έξω δεν βλέπουμε. Την είδε στη Τσέλσι με ποια δεκάδα έπαιζε?
0: Ναι, την είδα την Τσέλσι με την δεκάδα που έπαιζε.
8: Εντάξει, ο Χέντερσον ο κυρολόγος και κάποιοι άλλοι. Τώρα από εκεί και πέρα, θέλω να κρατήσει τη σημερινή εκπομπή για το Σάκη που είπε ότι δεν θα χάσει ποτέ Παναθηναϊκός, και για το Χάλι που θα πάρει τα λεφτά ο Αλαφούζος και θα φύγει, έτσι δεν είπε?
0: Εγώ για το Κομπότη είπε, για το Κομπότη.
8: Α, για το Κομπότη. Αυτή πρέπει να είναι συλλεκτική εκπομπή, πρέπει να την κρατήσει. Εντάξει.
0: Όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν τη μάτια. Ο καθένας μπορεί να ανατρέξει μετά από καιρό να δει το τι έλεγε και το τι έγινε τελικά, έτσι.
8: Έτσι. Όσο για την ομάδα μου, προφανώς δεν είναι καλή. Γιατί, προφανώς, γιατί είναι μια νέα ομάδα, έπαιξε την Τετάρτη ένα δύσκολο παιχνίδι, έκανε κατάθεση ψυχής. Χθες στη δημιουργία δεν ήταν πάρα πολύ καλή η ομάδα.
0: Καθόλου καλή δεν ήταν.
8: Καθόλου καλή. Το θέμα είναι ότι κέρδισε. Εντάξει, όπως βλέπουμε στο πρωτάθλημα τώρα, δεν είναι οι παλιές ομάδες που βάζουν οι μικρές, οι μεγάλες, μικρές 4 και 5 γκολ. Οριακά είναι. Και ο Παναθηναϊκός οριακά κέρδισε. Αν και έχει δείξει καλύτερο πρόσωπο, η ΑΕΚ κέρδισε όπως κέρδισε. Ο ΠΑΟΚ πάλι οριακά στο τέλος έβαλε το τρίτο γκολ, γιατί.
0: Ναι, πιεζόταν.
8: Πιεζόταν ο Πανετολικός. Για την ομάδα μου είπαμε, όπως είπε και ο Χάρης, ας τον αφήσουμε τον προπονητή αυτό να δουλέψει, να βάλει και τις πιναλιές του. Έτσι και έτσι το 20ήμερο τώρα με ποιο θα δουλέψει να μου πει. Έτσι δεν είναι, λείπουν όλοι.
0: Ότι λείπουν όλοι, λείπουν όλοι.
8: Αλλά εντάξει. Ο Ορτέγκα πολύ καλό, ο τερματοφύλακα.
0: Ναι, πάρα πολύ καλό.
8: Έδειξε ότι είναι ένα έμπειρο τερματοφύλακα. Όσο για το Μπουέρτα και για τους νέους, θα τους δώσουμε ακόμα πίστοση χρόνου, Θέμη. Αυτά θέλω να πω. Καλή εβδομάδα σου.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Καλή εβδομάδα
8: σου. Σε όλους.
0: Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα μήνυματά σας. Ας ξεκινήσουμε το μήνυμα του Αποστόλη, ο οποίος λέει: Θέμη, φυσικά και δεν λέω για τις κόκκινες, αλλά πού ήταν εκείνη η καμικάζη και τροματοφύλακα στη σέντρα που ακόμα πηγαίνει. Που είχαμε δει πριν λίγες μέρες με τον Ολυμπιακό, λέει: Θα έμπαινε γκολ, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Μέρεση η Αποστόλη, άμα ήταν όμως ο Βόλος, δηλαδή να μην θέλει το μάτς, να θέλει να χάσει, δεν θα ισοφάρισε κιόλας. Τώρα θα πω στον λεφτά για Αθανασίου και άλλου Έλληνε να ρωτήσω τον Μεντιλίμπαρ που άκουγε Έλληνε και έπαιρνε χάπια για τα σπυράκια. Βέβαια, ο Μεντιλίμπαρ από στόλη από την άλλη είναι αυτό ο οποίο ανέδειξε Κοστούλα Μουζακίτη. Ο Νορβηγό έχει λεφτά και θα παίξει τη Λιβαδιά. Ο Αρμένη πρέπει να προσαρμοστεί. Σε λίγο θα είμαστε 9-15 βαθμού πίσω και θα κοιτάμε πότε θα είναι έτοιμη, λέει ο Αποστόλη από το Αίγιο. Και δεν έχει και άδικο αυτό. Εντάξει, προφανώ έκανε πλάκα για τον Πέντερσεν ο Χάρη νωρίτερα. Αλλά. Θα δούμε το τι ψάρια πιάνει ο Πέντερσεν. Ο Τζόρνταν λέει: Καλησπέρα, φίλε Θέμη. Αν ο Ολυμπιακός κινηθεί για μια περαιτέρω ενίσχυση στη θέση 3, θεωρείς ότι θα μπορούσε να υπάρξει ενδιαφέρον για έναν εκ των Χεζόνι ή Διαλό? Υπάρχει κάποια περίπτωση από

0: στην ομάδα μετά τις 15 Νοεμβρίου κλπ. Υπάρχει ανοιχτό παράθυρο για το Χεζόνια. Για τον Διαλό δεν προκύπτει κάτι αυτή τη στιγμή. Πάντως θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός μέσα στη σεζόν θα κινηθεί για έναν παίκτη ο οποίος θα μπορέσει να δώσει βοήθειες στο 3. Για το Χεζόνια πάντα υπάρχει ένα παραθυράκι ανοιχτό. Έτσι. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι, αλλά πάντα υπάρχει ένα παραθυράκι ανοιχτό. Έχει υπογράψει ένα ιδιαίτερο συμβόλαιο στο NBA, οπότε θα δούμε μέσα στην σεζόν. Και θεωρώ ότι όπως και πέρσι ο Μπαρτζόκας έκανε κινήσεις μέσα στη σεζόν και φέτος ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για ένα παίχτη. Δεν έχει θέμα σε κάποια άλλη θέση. Το θέμα του Ολυμπιακού, σε εισαγωγικά, δεν υπάρχει κάποιο 38 θέμα. Μιλάμε για να απογειώσει ουσιαστικά και εκείνη τη θέση, είναι στο 3, έτσι. Και ίσως και ένα παίκτη ο οποίος θα μπορούσε να ακουμπήσει και στο 4. Δηλαδή ένα 3-4. 3-4 όμως, όχι 4-3. Νομίζω καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα από Ήλιο. Μια ερώτηση. Τον είδε στον Ιαροπόννη στον Αθανασίο με τη Λίμπαρ. Είναι μεταγραφή για να μην πάει σε άλλη ομάδα, λέει ο Γιώργος. Όχι, δεν τον έχει δει στην προπόνηση στον Αθανασίο. Ξέρω να κάνω λάθος. Πάντως ο Ολυμπιακός, η διοίκηση Ολυμπιακού είχε πάρει τον Αθανασίου, γιατί ο Ολυμπιακός καλά κάνει και ασχολείται με την εγχώρια αγορά. Από εκεί και πέρα προπονητής τον ήθελε, σου λέει: θα τον δώσουμε δανεικό και βλέπουμε. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα Θέμη, Σπύρος Αμφιά λεφτά. Γεια σου, ρε Σπύρο, να σε καλά. Καλό απόγευμα. Ο άλλος ο Σπύρος λέει: στους συνοπαδούς μου που ενοχλούνται από τη συμπεριφορά του Σάκη, λέω: αν είχαν περάσει και αυτοί τόσο δύσκολα χρόνια, 30 χρόνια, 2 πρωταθλήματα, 16 χωρίς πρωτάθλημα, ίσως να είχαν υποστεί σοβαρότερη. Μάλιστα, οκ. Okay. Σπύρο, Θοδωρή, η ομάδα είναι χάλια. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγαίνει και να την κράζει. Υπάρχει η σιωπή. Μετά μας ενοχλεί ο Σάκης, λέει ο Σπύρος. Εντάξει, ρε παιδιά, κριτική έκανε ο Θοδωρής. Δεν νομίζω ότι έκανε κάτι κακό. Ο Τόλης αυτά λέει: δεν λέω για τον Αλγκουαθίλ, αφού λες ότι δεν είναι καθαρό το replay, πώς λες ότι άλλαξε πορεία η μπάλα. Μα φαίνεται να αλλάζει πορεία η μπάλα, ρε Τόλη. Εσύ δεν το λες ότι αλλάζει πορεία. Η μπάλα πηγαίνει στην αρχή προς την εστία και στη συνέχεια παίρνει ύψος και φύγει πολύ ψηλά. Ο Παναγιώτης λέει: με φακές μουσακά δεν κάνεις, άντε το πολύ πολύ να τις κάνεις βελουτέ και να τις πλασάρεις για γκουρμέ. Όπου φακές βάλει τους παίκτες του Ολυμπιακού, που ο κάθε αντίπαλος προπονητής απλά δεν πονοκεφαλιάζει για το ποιο να φοβάται. Σε αντίθεση με παλιά που οι αντίπαλοι προπονητές δεν ήξεραν ποιο να πρωτοκαλύψουν, λέει ο Παναγιώτης 7. Ναι, ο Ολυμπιακός χρειάζεται πολλά περισσότερα πράγματα από αρκετούς ποδοσφαιριστές, Παναγιώτη. Ο Λευτέρης λέει: πάντως θέμα ο Παναθηναϊκός είναι πράγματι αργός και επίσης παρόλα αυτά, παρόλο που είναι σαφώς βελτιωμένος από πέρσι, δεν έχει καταφέρει ακόμα να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Αυτό που πανικοβάλλει τον αντίπαλο. Ας περιμένουμε όμως στη συνέχεια, λέει ο Λευτέρης. Παιδιά, έχει παίξει ποδόσφαιρο που πανικοβάλλει τον αντίπαλο ο Παναθηναϊκός. Όπως με τον ΠΑΟΚ, που αν ο Ντέσσερις δεν είχε φάει κόκκινη κάρτα, θα βάζει 5 γκολ ο Παναθηναϊκός. Και μην άκουσε για την κόκκινη του ΠΑΟΚ από την αρχή. Είναι μια κόκκινη που δεν είναι μια ανόητη, ας πούμε, ενέργεια των αντίπαλων. Είναι μια κόκκινη την οποία κέρδισε ο Παναθηναϊκός με τους ποδοσφαιριστές που έχει και συγκεκριμένα με τον Ντετέι, ο οποίος θα βγαίνει τέτοια και ανάγκασε τον Ελιστόντο να τον γκρεμίσει. Έτσι. Έπαιξε κυριαρχικό ποδόσφαιρο και με τον Πανετολικό ο Παναθηναϊκός και στα δύο τελευταία παιχνίδια έκανε επαγγελματικές νίκες. Πάντως έχει παίξει ποδόσφαιρο, έχει δείξει τι μπορεί να κάνει. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Την ώρα που πήρε ο κύριος Γιώργος και μίλησε για Παναθηναϊκό, έτρωγα και κόντευε να μου φύγει το πυρήνο το χέρι. Αν ο κύριος αυτός είναι Παναθηναϊκός, τότε εγώ είμαι αστροναύτης. Καλό το παραμύθι, λέει, αλλά δεν είχε δράκο. Είναι Παναθηναϊκός ο Γιώργος Τάκη και με το παραπάνω. Και μάλιστα έχει βγει ο άνθρωπος πολλές φορές στο παρελθόν και έχει μιλήσει και με καλά λόγια για τον Παναθηναϊκό. Δεν σημαίνει, παιδιά, ότι όποιος κάνει κριτική στην ομάδα του δεν είναι η οποιαδήποτε ομάδα. Ο Λευτέρης λέει: βγήκαν επιτέλους τα αγούρια μου, Σάκης Μπίλ, το πρωτάθλημα είναι σίγουρο. Θοδωρής λέει: ίσον ισοπαίδωση, λέει ο Λευτέρης. Και ο Κωνσταντίνος λέει: θα τους κάνεις αλκοτές πρωτού βγουν. Μάλιστα. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα για πολύ λίγο και να κλείσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα.
1: Θέμη, εγώ.
0: Εσύ.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, να τα πω γρήγορα. Πρώτα ναι. Πρώτα να πούμε, γιατί ακούω πολλές φορές καπτηριάζουν αρνητικά για τον κύριο Μπέο. Λοιπόν, οι σχολές που βγαίνουν οι άντρες και ο κόσμος γενικά είναι τρεις. Η πρώτη είναι η οικογένεια, η δεύτερη είναι το σχολείο και η τρίτη είναι πιάτσα, το πεζοδρόμιο. Αν θα κάνουν τέτοιες σχολές να διδάξουν, πρέπει να βάλουν τον κύριο Μπέο να διδάσκει. Ένα θα σου πω. Χειμώνας, η γυναίκα μου κρατάει μπαστούνάκι και κάνει εγχείρηση, είναι από μέσα, κρατάει αγκαλιά παιδί, ανοίγει την πόρτα και βλέποντας τη γυναίκα μου γονατίζει, της κάνει υπόκληση και της λέει: περάστε κυρία μου. Αυτά λοιπόν για κάποιους που τον καυτηριάζουν και γι' αυτό θα βγαίνει 50 χρόνια δήμαρχος. Δεύτερον, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την προπερασμένη Κυριακή, ναι. Αδικήθηκε, λέει ο ΠΑΟΚ.
2: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
3: 97,3. Πάμε πολύ γρήγορα, ναι.
4: Ναι, ναι. Σάκη, ειδοποίησε και το φίλο στον Πύλη. Λοιπόν, ένα χιλιάρικο έχω στοίχημα για το ντέρμπι και 5 για το πρωτάθλημα. Βάλτε στο μυαλό σου, δούλεψε τα. 1000 για το ντέρμπι και 5 για το πρωτάθλημα, αφού είστε και πετάτε.
3: Έγινε, να είστε καλά, να κλείσουμε αυτό. Να κλείσουμε αυτό. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα στο τέλος και να κλείσουμε. Ο Αντώνης λέει: θα μην κάνω τη βρωμάει, λέει: πέτσε απέναντι σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Παιδιά, κάθε φάση την εξετάζουμε διαφορετικά. Και χθες, ας πούμε, είπα: εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει πέναλτι. Υπάρχει, θεωρώ όμως πέναλτι στην άλλη φάση με τον Μάνταλο και τον Μεντίλ. Καλησπέρα, όλοι οι τηλεκριτικοί. Είπαν ότι αυτό το πέναλτι τη ΑΕΚ ήταν μούφα πέναλτι. Δυστυχώς, μόνο έτσι μπορούν. Ο Τζίλος πρέπει να μην ξανασφυρίξει, είναι επικίνδυνος. Ντροπή να υπάρχουν τέτοιοι διαιτητές, λέει ο Θανάσης. Σωτήρης λέει: τελικά δεν πάμε καλά στο λιμάνι και στα ραδιόφωνα. Άρα έχει φορέσει κανείς ποδοσφαιρικό παπούτσι. Καλός παίκτης, λέει Ορτέγα. Καλά μυρωδιά δεν έχετε. 200 μοίρια ομάδα και δεν μπορεί να αλλάξει τρεις μπαλιές στη σειρά. 100 προπονητές να φέρει. Αν το γάλα είναι ξυνισμένο, το τυρί θα βρωμάει, λέει ο Σωτήρης. Ο Ορτέγα, τροματοφύλακας πάντως. Ορτέγα, όχι Ορτέγα. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλός και αν δεν ήταν καλός δεν θα είχε παίξει στη City, έτσι. Ο Τάκης λέει: συμφωνώ, αλλά υπάρχει καλοπροαίρετη και κακοπροαίρετη κριτική και η δική του είναι, δεύτερη, είναι η δεύτερη, λέει ο Τάκης. Τάκη, και εγώ δεν συμφώνησα με αυτά που είπε ο Γιώργος, αλλά δεν θεωρώ ότι το κάνει κακοπροαίρετα, με όλο το σεβασμό. Να είστε καλά, πάντως πάμε να κλείσουμε την εκπομπή. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Είμαστε μαζί από τις 3. Ανανεώμε το ραντεβού μας για αύριο. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Να είστε όλοι καλά και καλό απόγευμα να έχετε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε ρυθμούς Nations League κινείται η εθνική ομάδα, καθώς οι ποδοσφαιριστές της συγκεντρώνονται σήμερα στο ξενοδοχείο, όπου θα διαμείνει η αποστολή μέχρι τις Δετάρτη, όταν και θα αναχωρήσει για τη Σερβία εν ώψη της αναμέτρησης της Πέμπτης. Στον Ολυμπιακό προτάθηκε ο 33χρονος εξτρέμ Wilfried Zaha, που έχει μείνει ελεύθερος μετά το πέρασμά του από το MLS, με τους Ερυθρόλευκους να εξετάζουν την περίπτωση του Ιβοριανού, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Χωρίς 16 διεθνείς ποδοσφαιριστές, συνεχίζονται οι προπονήσεις των Ερυθρόλευκων. Το Κοροπή επισκέφτηκε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση του Παναθηναϊκού και συνομίλησε με τους Νίστρουπ, Φίσα και Κοτσόλη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτσου Τριφυγίου κόντρα στην Καερά Ταλμάτης στις 22 του Οκτώβρη. Χωρίς 13 διεθνείς και τους τραυματίες Στρακός, Αρώτα και Βάργα, θα συνεχιστούν οι προπονήσεις της ΑΕΚ μετά τη διακοπή. Στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τους αγώνες του Nations League προστέθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Ως βασιλιά των σκόρερ χαρακτηρίζει τον Λούκα Γιώβιτς η σερβική Mozart Sport. Σε μαγνητική θα υποβληθούν η Παυλέγκα και τα Χαάλη, οι οποίοι υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Δεν προκαλούν ανησυχία οι ενοχλήσεις του Ελουστόν, το οποίο αποχώρησε μετά τη σύγκρουση με τον Τσέχο τερματοφύλακα. Στη Θεσσαλονίκη θα μείνει ο Μπάμπα Ράχμαν, που ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στις κλήσεις εθνικής Γκάνας. Οι παίκτες με σέβονται επειδή γνωρίζουν ότι αγωνίστηκα εδώ και κατέκτησα τίτλους, τόνισε στη συνέντευξή του στη σερβική Mozart Sport ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ως δεύτερο του σπίτι. Στον πρώτο όμιλο με τη Σαμπαντέλ, Γιαντράν Χέρτζεκ Νόβι και Ανόβερ ολοκληρώθηκε ο Ολυμπιακός στο Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών. Τη Φερεντς Βάρος του Κώστα Κακαρή, τη Μαρσέικ και την Στέα Βουκουρεστίου θα αντιμετωπίσει τον τέταρτο όμιλο ο Παναθηναϊκός στην παρθενική του παρουσία στην κορυφαία συλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2, ο Πύργος Λάρισα 0-1 στο ημίχρονο. Αυτή την ώρα αρχίζουν οι αναμετρήσεις Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέσος Χρυσούπολης. Χωρίς τον Ντόνιελ Μάλενθ, που τραυματίστηκε στον αγώνα της Ρώμα με την Ίντερ, θα αγωνιστεί η Εθνική Ολλανδίας απέναντι σε Γερμανία και Σερβία και την εθνική μας ομάδα. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, μέχρι το 2032. Ο 65χρονος τεχνικός οδήγησε την πατρίδα του στην κορυφή της Ευρώπης το 2024, αλλά και του κόσμου το 2026. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ώστε η ομάδα του λαού να δηλώσει ως έδρα της την Μεγαλόνισο για τους αγώνες της στη EuroLeague. Η Μονακό έκανε αίτηση για συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας, σύμφωνα με μέσα από τη Σερβία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, είμαστε εδώ στο ραντεβού μας για να δούμε ό,τι κυκλοφορεί και υπάρχει γύρω από την αθλητική επικαιρότητα.

Όπως κάνουμε λοιπόν φίλες και φίλοι κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, όπως είπαμε, κοντά μας με καλούς συναδέλφους, κυρίως όμως να σχολιάσουμε όλη την αγωνιστική, την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Είχαμε πολλά, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Προς το παρόν έχουμε και παιχνίδια σε εξέλιξη για τη Super League 2, την τρίτη αγωνιστική. Εδώ παιχνίδια τα οποία το ένα μάλλον βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στον ΠΑΣ Πύργος 1968 με την ΑΕΛ. Αυτό ξεκίνησε στις 4:01, προηγείται η ΑΕΛ, ενώ τα άλλα δύο που ξεκίνησαν πριν λίγο λεπτά, δηλαδή στις 5, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 0-0, όπως στο 0-0 βρίσκεται και ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης.

Με Θέμη Παλιούρα, Νίκο Κατσάτσο και Αντριάννα Πούλιου στην παραγωγή της εκπομπής, Τάσος Ζαφυράκης στο μικρόφωνο. Μαζί μας και τα κέντρα μελέτης Α. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου με έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο ξενών γλωσσών λοιπόν Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Για τρίτη φορά βραβευμένο στις εξετάσεις του Μίσιγκαν. Κέντρο μελέτης λοιπόν Α, που σημαίνει εκεί που τελειώνει το διάβασμα και στο σπίτι αρχίζει η οικογένεια. Που θα το βρείτε, Αετόπετρας 76 και Πριάμου, στην περιοχή του Ήλιον. Εδώ κοντά μας λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο 210-26-22-210. Τρέξτε λοιπόν να προλάβετε, επικοινωνήστε, υπάρχουν πολλά και σημαντικά τα οποία θα βρείτε στα κέντρα μελέτης Α.

Είχαμε λοιπόν την πέμπτη αγωνιστική, φίλες και φίλοι, τη Super League 1, παιχνίδια τα οποία είχαν ενδιαφέρον, κυρίως όμως οι μεγάλες ομάδες εύκολα ή δύσκολα πέρασαν όλες από, από τις αντίπαλες ομάδες, κυρίως ήταν εκτός έδρας. Ο Ατρόμητος, να πάρουμε τη σειρά, και η Φυσιά 1-2, η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο πήρε το τρίποντο. Φαίνεται ότι η ομάδα του Περιστερίου θέλει ακόμα προσπάθεια να βρει το βηματισμό της στον περσινό. Άρης Ηρακλής 0-0 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου ο Ιταλός Βάλτερ Ματσάρη έχει κάνει πρόοδο. Φαίνεται μετά το πρώτο δεύτερο παιχνίδι έχει φτιάξει μια ομάδα που φαίνεται ότι βαδίζει σε σωστό δρόμο. Άλλωστε ο Ιταλός δεν είναι κάποιος άπειρος, έχει βρεθεί στον πάγκο σε Νάπολη, σε Ίντερ, στη Γουάτφορντ, την Αγγλική. Έχει εμπειρία λοιπόν ο Ιταλός και φαίνεται, αν έχει την υπομονή από τον Παναγιώτη, με τον Βασιώτη και τη στήριξη, να πετύχει πολλά στη συνέχεια για την ομάδα του Ηρακλή. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, οι Ερυθρόλευκοι στο 22ο λεπτό κατάφεραν να πάρουν την νίκη. Ένας Λεβαδιακός ο οποίος δεν θυμίζει τίποτα τον περσινό. Βόλος ΑΕΚ 1-2, η Ένωση σοφαρίστηκε κάπου στο 82-83, αλλά μετά βρήκε δίκτυα με τον Σέρβο ποδοσφαιριστή και έτσι λοιπόν έκανε το 1-2 όπως είπαμε και πήρε την νίκη. Όφι Αστέρας Άκτορ 2-2, η ομάδα του Όφι μετά τη σπουδαία νίκη επί της γερμανικής Χομφεχάιμ στη League Face του Europa League έχανε 1-2, αλλά κατάφερε στο τέλος να ισοφαρίσει. Δεν νομίζουμε ότι καμία ελληνική ομάδα, αλλά και στην Ευρώπη, όταν προέρχεται από μια μεγάλη νίκη ευρωπαϊκή, ότι είναι εκεί κοντά και φρέσκια στο πρωτάθλημα. Και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε εκπλήξεις και με υποδέστερους αντιπάλους. Άλλωστε να πούμε ότι ο Αστέρας έχει και παράδοση μέσα στον Όφι να παίρνει θετικά αποτελέσματα. Έτσι έκανε και φέτος λοιπόν. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Οι πράσινοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με ένα γκολ του Ανδρέα Τετέη. Ένα καταπληκτικό γκολ βεβαίως. Δεν έπιασε ο Παναθηναϊκός στα στάνταρ το προηγούμενο αγωνιστικό, όμως από την άλλη πλευρά να πούμε ότι και η Καλαμάτα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα στήθηκε πολύ καλά, χωρίς να έχει βάλει διπλές γραμμές και λεωφορεία μπροστά. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, είχε και μια πολύ καλή ευκαιρία. Θα μπορούσε να κάνει και ζημιά στον Παναθηναϊκό, ωστόσο όμως μένει για τους πράσινους το 5-5 και βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, όπως επίσης και το άλλο παιχνίδι. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Εκεί όπου ο Ιταλός Λύση, παρότι είχε ξεκινήσει μουδιασμένα, η ομάδα δεν είχε βρει εύκολα πατήματα, φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο πλέον. Πήρε μια άνετη νίκη, όπως είπα, μέσα στο Πανετολικό της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου, μια ομάδα η οποία έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία μέχρι τώρα, και αν δεν είχαν την ήττα από τον Παναθηναϊκό θα βρισκόντουσαν και αυτοί, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, στην κορυφή. Έτσι λοιπόν τώρα βρίσκεται 3 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 15, ο ΠΑΟΚ με 12, ΑΕΚ με 11, από 10 Όφι και Ολυμπιακός, 9 ο Πανετολικός, Άρης 7, Ηρακλής 6 και Φυσιά 5, Καλαμάτα 4, από 2 Ατρόμητος Αστέρας Βόλος και από 1 ο Λεβαδιακός. Τώρα, η επόμενη αγωνιστική θα αργήσει κάπως. 10, 11 και 12 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί, εκεί όπου θα μας περιμένει το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αυτό θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 του μηνός στις 9 το βράδυ. Αυτό είναι το παιχνίδι το οποίο είναι από τα μεγάλα παιχνίδια. ΑΕΚ Όφι μετά το Σάββατο, Αστέρας Ατρόμητος και Φυσιά Πανετολικός την Κυριακή, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος και τη Δευτέρα ΠΑΟ Καλαμάτα. Αυτά είναι τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής. Όπως είπαμε όμως, αργούν λίγο.
και καθυστερούν γιατί έχουμε εθνική ομάδα, έχουμε Nations League. Η ομάδα μας θα δώσει 4 παιχνίδια, όπου θα ξεκινήσει με τη Σερβία στις 24/9, την Πέμπτη δηλαδή. Θα ακολουθήσει η Γερμανία 27/9 την Κυριακή, εντός τα δύο παιχνίδια, ενώ εκτός έδρας στο γήπεδο, όχι στα δύο αυτά είναι εκτός έδρας, συγγνώμη, τα δύο εντός έδρας λοιπόν θα ακολουθήσουν στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι στην Ολλανδία 1/10 στις 10/15 και Γερμανία στις 4/10 την ίδια ώρα 10/15. Παιχνίδια τα οποία είναι σημαντικά να δούμε μέσα από τις κλήσεις καινούργιες που έχει κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τι θα πετύχουμε, τι θα κάνουμε, να δούμε αν θα δούμε πρόοδο αμυντικά κυρίως που είχαμε τα ζητήματα, και με νέους ποδοσφαιριστές για τους οποίους θα σας πούμε και στη συνέχεια ποιοι βρίσκονται και ποιοι αποκλείστηκαν.

0: Να πούμε τώρα λοιπόν ότι εκτός έμειναν αποστολής ο Τάσος Μπακασέτος, ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο Σωτήρης Κοντούρης και οι τραυματίες Λάζαρος Ρότας, ο Δημήτρης Γιαννούλης και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι γνωστό. Ενώ από την άλλη πλευρά επέστρεψαν οι Μπάμπης Κοστούλας, Μανώλης Ιάλακας και Αντρέα Ντόι. Είναι αυτοί οι τρεις που επιστρέφουν. Και όλοι μαζί, αυτοί που έχουν κληθεί και είναι στην αποστολή, οι οποίοι θα δώσουν σήμερα το Δευτέρα λοιπόν, θα έχουν συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Ρέντι, ενώ θα αναχωρήσουν για το Βελιγράδι το μεσημέρι της Τετάρτης, στις 23/9. Στην αποστολή λοιπόν είναι ο Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφύρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κιζηρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι και ο Μπάμπης Κοστούλας. Κοντά μας, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε λοιπόν εκεί αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Στη Ραφίνα το κατάστημα είναι Εθνικής Αντιστάσεως 4, στην Αρτέμιδα Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ, η ποιότητα που συναντά το στυλ. Λοιπόν, για την ώρα, Σοφία Λυσιώβα κοντά μας, είχαμε και έχουμε Super League 2 σε εξέλιξη. Να δούμε λοιπόν τα νεότερα. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε Super League 2 και έχουμε και τα πρώτα σύννεφα για προπονητές. Η ήττα χτες του Πανσεραϊκού από την Γαλιθέα με 2-1 έφερε τριγμού στην ομάδα των Σερών, γιατί ο Αλέκος Βοσνιάδης, προπονητής, εξέφρασε την επιθυμία να παραιτηθεί, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την κακή ως τώρα πορεία της ομάδας. Μετράει 2 ήττες σε 3 αγωνιστικές. Έχει αυτή τη βαριά ήττα από το κύπελο, από την ΑΕΚ, που εντάξει, αυτά μπορούσε να μπει σε μια παρένθεση. Αλλά οι 2 ήττες στο πρωτάθλημα είναι οδυνηρές και μια ομάδα που είχε θέσει ως μοναδικό στόχο την άμεση επιστροφή στη Super League. Και βλέπουμε ότι δεν τα καταφέρνει καλά μέχρι τώρα.
0: Εντάξει, δεν ξεκίνησε. Όντως καλά για τον Βοσνιάδη αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι γνωστά, με τις μεγάλες επιτυχίες και τις ανόδους κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια και άλλες φορές, Σοφία.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό και ο ίδιος είναι πρόθυμος να αναλάβει την ευθύνη και να παραιτηθεί. Αύριο θα έχει μια συνάντηση με τον πρόεδρο του Πανσεραϊκού, τον Τάσο Καρδία, όπου εκεί θα τεθούν επιτάπητος για το αν θα στηριχθεί ο Αλέκος Βοσνιάδης ή αν θα ψάξει ο Πανσεραϊκός για νέο προπονητή. Γιατί δεν είναι μόνο ο Αλέκος Βοσνιάδης, είναι το project που έχει στηθεί γύρω τον Αλέκο Βοσνιάδη με τον τεχνικό διευθυντή, τον MVP της Πανάκου. Είναι το ίδιο team που ανέβασε δύο χρόνια τη Λάρισα, που ανέβασε πέρυσι την Καλαμάτα, αλλά δεν ξεκίνησε καλά και τώρα ενδέχεται να χαλάσει όλο το project που υπάρχει με αυτή την κακή κίνηση.
0: Πάντως δεν έχουμε κάποια πληροφορία αν έκανε αποδεκτό η ομάδα του Σερών την παρέτησή του, έτσι ακόμα.
1: Όχι, κυκλοφόρησαν διάφορες φήμες, αλλά αύριο θα υπάρξει το ραντεβού, η συνάντηση των δύο ανθρώπων, όπου θα βάλω όλα τα δεδομένα κάτω και θα πάρουν την καλύτερη δυνατή απόφαση για όλες τις πλευρές. Από εκεί και πέρα, κρίσιμο είναι και το σημερινό μάτς του Καθαρκικού με την Νίκη Βόλου, γιατί ούτε η Νίκη Βόλου έχει ξεκινήσει καλά και υπάρχουν πολλά σύννεφα πάνω από το στέγιο Μαλεζά. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια και των φιλάθλων που έχουν αποδοκιμάσει την ομάδα και το ίδιο και το Μαλεζά συγκεκριμένα στα εντός έδρας παιχνίδια. Αυτή την ώρα παίζει την Κομωτινή με τον Παθρακικό. Αν δεν καταφέρει να πάρει τη νίκη, τότε θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Νίκη Βόλου είναι μία από τις ομάδες που έχουν κάνει μια επένδυση και έχουν ως στόχο την άνοδο ή τέλος πάντων να είναι στις ομάδες που διεκδικήσουν ως το τέλος.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Σοφία?
1: Όχι, και δεν ξέρω και πώς είναι τώρα τα
0: παιχνίδια. Τα έχουμε εδώ. Το πρώτο παιχνίδι στον πύργο μεταξύ του ΠΑΣ Πύργου και της ΑΕΛ είναι στο 64ο. 65ο λεπτό 0-1, τα άλλα δύο στο 20ο το Πανθρακικός Νίκη Βόλου 0-0 και στο 24ο ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης επίσης 0-0. Αυτά είναι τα αποτελέσματα.
1: Ναι, θα πούμε ότι και αυτό το ΠΑΟΚ Β' Νέστος διεξάγεται στις αίρες και κλεισμένα των θυρών. Ο λόγος που γίνεται και κλεισμένα των θυρών είναι ότι μόνο έτσι παραχωρούσε το γήπεδο Παρσεραϊκό στον ΠΑΟΚ Β', γιατί και ο ΠΑΟΚ Β' αυτή τη στιγμή είναι λίγο άστεγος. Είχε παίξει το πρώτο παιχνίδι στη Τούμπα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε δεν μπορεί να παίζει κάθε παιχνίδι στη Τούμπα. Ειδικά αυτή την περίοδο τώρα τα γήπεδα στη Super League κλείνουν για να γίνει η χειμερινή επισπορά. Δεν είναι ακόμα διαθέσιμο το γήπεδο της Καλαμαριάς, που ενδεχομένως θα το χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟΚ Β' σαν έδρα για κάποια ματς, γιατί και εκεί γινόντουσαν έργα. Φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα είναι για να βλέπουμε όσο το δυνατόν τις ομάδες στην έδρα τους, αλλά είναι πολύ δύσκολο και αυτό. Και εδώ είναι δύσκολο στο Super League, φανταστείτε στο Super League 2 τι γίνεται.
0: Ωραία, Σοφία. Επειδή είσαι στον δρόμο καθοδόν για μια σημαντική δουλειά, θα τα πούμε και πάλι πρώτο Θεό την Τετάρτη. Αν δεν έχεις κάτι άλλο σημαντικό.
1: Όχι, ελπίζουμε και την Τετάρτη να έχουμε και πιο ξεκάθαρα πράγματα, τι θα γίνει και το πρόγραμμα της αγωνιστικής.
0: Οκ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

Σε λίγες μέρες, φίλες και φίλοι, αρχίζει και η Ευρωλίγκα και όπως βλέπουμε εδώ, η Μακάμπι Τελαβίβ θέλει να δώσει στην Κύπρο τα εντός έδρας παιχνίδια της για την Ευρωλίγκα. Αυτό θα είναι καλό για τις ελληνικές ομάδες, κυρίως αν να τα δώσει στην Κύπρο. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε εδώ, διότι θα ακολουθήσει ο Βαγγέλης Δουκάκος. Έχουν να συζητήσουν διαιτητικά πολλά. Είχαμε παράπονα και από το παιχνίδι Βόλος ΑΕΚ και άλλα. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα στη συνέχεια, στοιχηματικές προτάσεις και ό,τι άλλο έχουμε εδώ. Μείνετε στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Διαφημίσεις.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-1. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Πύργος ΑΕΛ 0-2 έχει γίνει το σκορ. Στο 72ο λεπτό, ενώ στα άλλα δύο, όπως είπαμε και νωρίτερα, Πανθρακικός νίκη Βόλου στο 27ο και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης στο 31ο, το 0-0 παραμένει και στα δύο. Κοντά μας έχουμε και το κτήμα Ανθιδεών στη Χαλκίδα, φίλες και φίλοι. Είναι μια ωραία πρόταση ακόμα που διαρκεί το καλοκαίρι, παρότι μερολογικά είμαστε το φθινόπωρο. Για μια μίνι απόδραση λοιπόν, δίπλα στην Αθήνα, υπέροχη φιλοξενία με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, φάρμα και άλλες δραστηριότητες που θα βρείτε εκεί. Για τις διακοπές σας ή διάφορες εκδηλώσεις λοιπόν, Hotel Ανθιδεών Estate στη Χαλκίδα με καταπληκτική θέα στον Εβοϊκό. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465.

Και ο φίλος μας ο Ζιντάν εδώ θέλει να κάνει, λέει, την έκπληξη και να βάλει τον Εμπαπέ εξτρεμ. Ο Ζιντίν Ζιντάν λοιπόν έχει αναλάβει τα ενία της Εθνικής Γαλλίας και έχει σκοπό να βάλει με το καλημέρα τις δικές του πινελιές, ξεκινώντας από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Τώρα τι θα πετύχει εκεί, ή θα τα κάνει, θα αλλάξει την ομάδα ριζικά και θα έχει αποτέλεσμα, ή θα τα κάνει μαντάρα πηγαίνοντας στο Εμπαπέ εξτρεμ. Τέλος πάντων, μια σκέψη είναι, θα το δοκιμάσει πιστεύω. Και θα δούμε εκεί ο μεγάλος στάρ αν θα τα καταφέρει.

Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε στοιχηματικές προτάσεις. Δεν έχει τίποτα το κουπόνι σήμερα. Μάλλον είναι πολύ light, αλλά θα βάλουμε τρία παιχνίδια. Θα δώσουμε για αυτούς που, για εσάς δηλαδή, που δεν μπορείτε χωρίς στοίχημα. Έχουμε λοιπόν τρία, ξεκινώντας από την Πριμέρα Division της Αργεντινής, 648 κωδικός, Lanús Estudiantes de la Plata. Είναι η αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική. Είναι ένα παιχνίδι όπου καταρχάς η Lanús βρίσκεται στη 14η θέση με 13 βαθμούς, στην 22η με 10 η φιλοξενούμενη. Θα πάμε στα 2-3 γκολ. Η παράδοση και η αγωνιστική κατάσταση των δύο ομάδων δεν επιτρέπει περισσότερα ούτε και κάτι άλλο. Θα πάμε εδώ λοιπόν. Απόδοση 1,94. Το μάτς ξεκινά στις 3 και 4 τα ξημερώματα. Συνεχίζουμε από τη Βραζιλία, αλλά τη Serie B. 6,49. Κουάμπια Ναούτικο. Είναι για την Β' Εθνική, όπως είπαμε, 21η αγωνιστική. Να πούμε ότι η Κουάμπα είναι 13η με 40 βαθμούς, στη 14η με 38 η Ναούτικο. Θα πάμε στην διπλή ευκαιρία και άντερ 2,5. Συνδυαστικά δεν μπαίνουν συνήθως γκολ εκεί. Τα παιχνίδια είναι κλειστά. Η απόδοση ξεπερνά το 1,80. Έναρξη παιχνιδιού στις 3 και 30.

Και συνεχίζουμε με ένα παιχνίδι από τη δεύτερη κατηγορία της Δανίας. Αυτό ξεκινά νωρίτερα στις 8 το βράδυ. 6:41 Κέγγε Κόμπρο. Κόμπρο. Κέγγε Κόμπρο είναι η αναμέτρηση για την ένατη αγωνιστική. Η γηπεδούχος Κέγγε είναι στο 10η θέση με 4 βαθμούς. Στην 6η με 3 η Κόμπρο. 2-3 τέρματα θα πάμε και εδώ σε αυτή την επιλογή. Απόδοση 1.97. Να τα πούμε άλλη μια φορά. 6.48 Λανούσε του Διάντε Δελα Πλάτα 2-3 γκολ με απόδοση 1.94. 6.49 Κουάμπια Ναούτικο 1 χ διπλή ευκαιρία και άντερ 2,5 ιδιαστικά με απόδοση 1.80. Και 6.41 Κέγγε Χόμπρο 2-3 γκολ με απόδοση 1.97. Το όνομα καταρχάς είναι Κουιάμπα, κανονικά να το πούμε σωστά και ορθά, το 649 Κουιάμπα, δηλαδή Ναούτικο, και όχι Κουάμπα όπως το είπα ακριβώς, έτσι, αυτό ακριβώς, να τα λέμε το όνομά τους. Αυτά, καλή επιτυχία. Και επαναρχόμαστε λίγο στη Super League 2, εκεί όπου είχαμε, όπως είπαμε, την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Εκτός από τα παιχνίδια που εξελίσσονται τώρα, είχαμε και κάποια άλλα. Η Λασίρου μέσα στη Ζάκυνθο 4-1 επικράτησε. Ο Πανιόνιος εκτός έδρας με την αναγέννηση Καρδίτσας έμεινα στο 0-0. Καλλιθέα Παντσεραϊκός 2-1, εκεί που δήλωσε παρέτηση ο Αλέκος Βοσνιάδης, και όπως είπαμε και με τη Σοφία Λυσιώβα νωρίτερα, θα δούμε αν η ομάδα των Σερών θα την κάνει αποδεκτή. Ολυμπιακός Β Μαρκό 2-4, η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου κεντάει στην κυριολεξία. Και Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Πόντου 1-0. Αυτά ήταν τα παιχνίδια που διεξήχθησαν χθες και προχθές.

Να θυμίσω άλλη μια φορά ότι έχουμε κοντά μας τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, εκεί όπου θα βρείτε και έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξενών Γλωσσών λοιπόν Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Για τρίτη φορά βραβευμένος στις εξετάσεις του Μίσιγκαν. Κέντρο μελέτης Α. Εκεί τελειώνει το διάβασμα και στο σπίτι αρχίζει η οικογένεια. Έτσι είναι το σλόγγαν του κέντρου μελέτης Α, διότι αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές φεύγουν έτοιμοι, διαβασμένοι εκεί, χωρίς να έχουν άλλες κοτούρες στο σπίτι. Θα το βρείτε λοιπόν Αερτόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Τηλέφωνο 210-2622-210. Επαναλαμβάνω, θα το βρείτε Αερτόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Τηλέφωνο 210-2622-210.

0: Και να πούμε και ένα δυσάρεστο εδώ. Έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Γαβριλίδης, ο μακροβιότερος πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε λοιπόν από τη ζωή ο Μάνος Γαβριλίδης, που υπηρέτησε για περισσότερες από 2 δεκαετίες στην ΕΠΣ Θράκης και το ελληνικό ποδόσφαιρο από σημαντικές διοικητικές θέσεις. Λοιπόν, Βαγγέλης Δουκάκος στην παρέα μας. Να δούμε λοιπόν πώς ήταν διαιτητικά η 5η αγωνιστική. Βαγγέλη, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε. Τι να είναι, τα γνωστά θέματα.
0: Σ' αφήνω να δω από πού θα ξεκινήσει.
1: Θα ξεκινήσω από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από το γεγονός ότι εκτέθηκαν ένας διεθνής διαιτητής, ο Πολυχρόνης, και ένας πρώην διεθνής διαιτητής, ο Τζίλος, από το ΒΑΡ, στο παιχνίδι του Βόλου. Εκεί λοιπόν, δεν ξέρω, πολλοί λένε ότι πήγαν σε ένα συμψηφισμό, γιατί δεν δόθηκε το πέναλτι πρώτα στο χέρι που έγινε από τον αμυντικό του Βόλου στο σούτ του Μάνταλου, και στη συνέχεια λοιπόν ένα πέναλτι που ήταν ανύπαρτο το μετέτρεψαν, δεν πήγε καν να τον καλέσει να το δει τον Πολυχρόνη, με αποτέλεσμα να ξεσηκωθεί θύελλα διαμαρτυριών.
0: Τώρα με προκαλούμε πραγματικά. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν κανονισμούς ή δεν βλέπουν καλά. Με συγχωρείς, θα το πω έτσι ομά.
1: Δεν ξέρω τι να πω.
0: Δηλαδή, στο χέρι, εντάξει, είδαμε το replay, ήταν όντως ασμέ, αλλά ήθελε μια προσπάθεια στο ΒΑΡ, έπρεπε να το βρει. Ναι. Τώρα, στην υπόθεση του Γιώβιτς εκεί, ένας παίκτης ο οποίος πατάει τα πόδια κάτω και πέφτει ο άλλος επάνω και δίνεται πέναντι, και ο βαρίστας ο Τζίλος δεν παρεμβαίνει. Δεν μπορώ.
1: Δεν παρενέβηκε.
0: Συμψηφισμό είπες.
1: Εκτέθηκαν και οι δύο. Με συνέπεια λοιπόν να μην έχουν και καμία δικαιολογία. Να δώσουν λαβή να φωνάζει ο Μπέμπης, και έχει δίκιο να φωνάζει. Άλλο τώρα τα αυτά που λέει για στοιχήματα και τα λοιπά δεν τα ξέρω, και ούτως ή άλλως και πριν το παιχνίδι ήταν φαβορή. Άρα λοιπόν τώρα το στοίχημα δεν μπορεί να μπω σε αυτή τη λογική που λέει ο Μπέμπης. Αλλά σε ό,τι αφορά τα διαιτητικά λάθη, είχε δίκιο σε αυτό το τομέα.
0: Ναι.
1: Επίσης, στη φάση που προηγήθηκε το offside, τον γκολ του Φουρτάδο, στον ποδοσφαιριστή, λοιπόν, ο οποίος του
0: Βαγγέλη, μισό λεπτάκι να πούμε ότι η ΑΕΛ σημείωσε και τρίτο γκολ στον πύργο, στο 82, στο 82ο, λοιπόν, 3-0, προηγείται η ομάδα της Θεσσαλίας. Πάμε.
1: Λοιπόν, Είχε προηγηθεί και αυτό το πέσιμο του Λάμπρου, το οποίο μπορούσε να δοθεί, μετά ήταν offside βεβαίως. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση της ανατροπής του Λάμπρου, αλλά το θέμα είναι ότι γενικώς στο παιχνίδι αυτό η διαιτησία ήταν κακή, κάτιστη, και βέβαια θα υπάρχουν και συνέπειες, διότι αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι έχουμε αυτές τις αγωνιστικές, ο μόνος ο οποίος έχει τιμωρηθεί, και το λέω δηλαδή, ο οποίος του έχω ασκήσει τριμήρα την κριτική, είναι μόνο Ζαμπαλάς. Όλοι οι άλλοι την έχουν βγάλει η σπαρκιά, την έχουν βγάλει ζωή και κότα. Δηλαδή αυτός την πλήρωσε με 3 αγωνιστικές, ενώ οι άλλοι έτσι δεν έχουν τιμωρηθεί. Και αυτό το πράγμα καθιστά μια δυναμία και στο Λανουά, ότι πλέον ό,τι και να γίνει, αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι διαιτητές και οι ποδοσφαιριστές, λέω εννοείται του λόγου, θα παίζουν. Έχουν μια ασυλία. Από εκεί και μετά όμως, για να δούμε και τα υπόλοιπα πράγματα. Δεν συζητάω για τον Παπαπέτρο, ο οποίος έκανε το παιχνίδι του, είναι στο άνετο, γι' αυτό είναι παιχνίδι πλέον ρουτίνας.
0: Είναι καλός διαιτητής ο Παπαπέτρο.
1: Καλός διαιτητής.
0: Έτσι.
1: Δεν είχε τίποτα το παιχνίδι του Άρη με τον Ηρακλή. Τώρα λέει ότι.
0: Βαγγέλη.
1: Ένα πέναλτι. Εγώ δεν το είδα το πέναλτι αυτό που.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, θέλω να μείνουμε λιγάκι στο Βόλο ΣΑΕΚ και στις δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου. Σε αυτό που είπες για το στοιχηματισμό. Όχι, για το στοιχηματισμό που είπε. Είναι λογικό, όπως είπες και εσύ, σε κάθε φαβορή να ποντάρονται χρήματα. Νομίζω για τις εντυπώσεις περισσότερο υπόθηκε αυτό παρά ό,τι άλλο. Ναι. Αν δεν πάρει στοιχηματισμό η ΑΕΚ με το Βόλο, ο Παναθηναϊκός υπέρ από την Καλαμάτα ή και ο Ολυμπιακός με το Λιβαδιακό, ποιος θα πάρει στοιχηματισμό. Λοιπόν, είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, συγγνώμη, σε διέκοψα, πάμε.
1: Κύριο που πρέπει να σημειώσω ότι επειδή ήταν τα παιχνίδια.
0: Θα σε διακόψω πάλι να πούμε, γιατί έχουμε τα παιχνίδια σε εξέλιξη. Το 43ο λεπτό, πάω κουβίτα, προηγείται 1-0 του Νέστου Χρυσούπολης.
1: Ναι, λοιπόν, επειδή συνέβαιναν τα παιχνίδια, εκεί που έγινε πάλι μια άλλη τραγική κατάσταση, αλλά θα πεις πάλι ότι θα πεις τώρα γιατί δεν φωνάξει. Τι να φωνάξει τώρα ο Αστέρας και ποιος θα τον ακούσει. Ποιος να φωνάξει, ο Αστέρας Τρίπολης, τι να πει. Λοιπόν, συνέβη το εξής. Ο βοηθός λοιπόν ο Κωσταράς στο κέντρο του γηπέδου, σηκώνει το σημαίακι και το υποδεικνύει ότι πήρε την μπάλα με το χέρι ο Μπαρτόλο, την πήρε με το χέρι. Ο διαιτητής λοιπόν, ο Τσακαλίδης, διεθνής κι αυτός, όχι, του λέει, παίζει μπάλα, παίρνει την μπάλα, κάνει μια ένα σόλο ωραίο και ένα γκολ καταπληκτικό, κάνει το 1-3. Και λέει μετά, πάμε να στο ΒΑΡ. Τον φωνάζει ο Πουλικίδης, λέει, υπάρχει χέρι. Εκ των υστέρων λοιπόν τα ακυρώνουνε τον γκολ. Ενώ έπρεπε απάραυτα να το είχαν ακυρώσει από ότι πριν ακόμα ξεκινήσει η φάση, για να μην δημιουργηθούν αυτή η παραφωνία που έγινε, ναι. Τώρα δηλαδή εκτέθηκε και ο Τσακαλίδης, έτσι, και δεν δικαιώσει και τον βοηθό του που είναι διεθνής και αυτός ο Κορσαράς. Επίσης σε μια άλλη κάρτα, σε μια άλλη φάση πάλι, έδωσε κάρτα, την πήρε πάλι πίσω γιατί λέει ήταν offside. Δηλαδή αυτά τα λάθη που κάνουν τώρα είναι τραγικά λάθη, τραγικά. Και αυτά τώρα όλα έχουν αντίκτυπο στη διαιτησία. Δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω σε τι ωφελούν όλα αυτά τα γεγονότα που γίνονται τώρα αυτό το καιρό. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Τώρα βέβαια θα μεσολαβήσει η διακοπή, θα υπάρξουν κάτι μικροτιμωρίες και θα δούμε από εδώ πώς θα πορευτούν από εδώ και μετά. Αλλά πρέπει να σημειώ να πούμε, ναι, ότι θα υπάρξει μεγάλη τοξικότητα. Υπάρξει μεγάλη τοξικότητα. Ακόμα δεν το έχουν δει το έργο. Γιατί καταλαβαίνεις, σε λίγο θα μπει στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός, θα φωνάζει ο Ολυμπιακός, θα φωνάζει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι έτσι τόσο απλά τα πράγματα που νομίζουν ορισμένοι. Ότι δεν μιλάει ο ένας, δεν μιλάει όλος. Αυτή δηλαδή ξεσηκώσει είναι θύελα διαμαρτυριών για λάθη τα οποία είναι δηλαδή απερίγραπτα τα λάθη που γίνονται. Συμβαίνουν πράγματα και θάματα.
0: Στο Αγρίνιο ο Πανατολικός γιατί διαμαρτυρήθηκε, γιατί με διαμαρτυρήθηκε.
1: Δεν έχει κάτι δίκιο, ήταν κανονικά τα γκολ. Τι να πει, διαμαρτυρήθηκε. Τώρα αυτό που λέει δεν μέτρησε τα 4 λεπτά, τα 5 δεύτερα που έλεγε ο Αναστασίου, δεν έχει δίκιο. Δηλαδή δεν νομίζω, δεν είχε τίποτα. Εγώ το έβλεπα το παιχνίδι, δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο να σημειώσει. Και στη φάση από εκεί τραυματίστηκε και έβγαλε τον νόμο του Παυλέγκα, σωστά το σταμάτησε. Αφού έπαιξε ένας προθεστής πάνω στον άλλο και τον πήραμε το φορείο του Παυλέγκα, τι θα έκανε δηλαδή ο κατοίκος, δεν θα το σταμάτησε. Όχι, νομίζω ότι ο κατοίκος το πήγε καλά, αυτή τη φορά το πήγε καλά. Και ο Γιουματζίδης ήταν καλό στο Περιστέρι. Δεν υπήρχαν προβλήματα, αυτό τώρα τα σκία σε όλα αυτό που έγινε τώρα αυτό που έγινε δυστυχώς στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν όλη η δουλειά. Ο Τσιμεντερίδης πέρασε αβλεπή και βλέπουμε τώρα.
0: Τώρα από εκεί και πέρα θα είναι το δεύτερο παιχνίδι όταν ξεκινήσουμε ξανά αργότερα στις 10 Οκτώβρη.
1: Καταλαβαίνεις τι θα γίνει.
0: Το ντέρμπι των Αιωνίων μετά το πρώτο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι το δεύτερο ντέρμπι τη σεζόν, έτσι.
1: Ναι,
0: όπου εκεί θα έχουμε ξένους. Ξένη
1: διαιτητή
0: ομάδα.
1: Ναι, θα έχουμε ξένους. Και ο Θεός βοηθός, και ο Θεός βοηθός θα λέμε.
0: Τώρα πάντως αγωνιστικά, Βαγγέλη, να κάνουμε για ένα σχόλιο τέτοιο. Να. Βλέπω ότι η ομάδα του
1: ΠΑΟΚ. Κανένας.
0: Περίμενε.
1: Δεν έπεισε κανένας.
0: Όχι από τους μεγάλους, λέω για τον ΠΑΟΚ για παράδειγμα, όχι για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Ήταν ο καλύτερος.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε φοβερή μπάλα. Στο πρώτο ημίχρονο. Χάθηκε η μπάλα στο Αγρίνιο. Στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ήταν ο Πανετολικός. Ήταν πολύ καλός. Ο Παναθηναϊκός δεν έπεισε, ο Ολυμπιακός δεν έπεισε. Για λίγα πράγματα. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα πώς αυτές οι ομάδες, έτσι, αυτές οι ομάδες περισσότερο κερδίζουν με τη φανέλα. Δηλαδή περίμενα
0: ότι ο Παναθηναϊκός είναι το μόνο παιχνίδι που δεν είχε τόσο καλή απόδοση. Έτσι, ναι. Και
1: δηλαδή, έκανε μία τετέι με αυτό τον κουτικολάρα που έβαλε.
0: Ναι.
1: Έπαιξε,
0: έπαιξε καλά και καλαμάτα. Ο Χριστοφιλέας είχε κατεβάσει σωστά την ομάδα χωρίς να είναι, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, τείχος.
1: Είναι σωστά η ομάδα, αλλά ναι. Το θέμα είναι όμως ότι από τον Ολυμπιακό περίμενες καλύτερα πράγματα. Ο Ολυμπιακός.
0: Όντως εκεί περίμενα κάτι καλύτερο, ναι.
1: Έτσι. Στην ΑΕΚ δεν ήταν η ΑΕΚ αυτή που έπρεπε να περάσει και με τόσο κόσμο που είχε μάλλον στο πλευρό της.
0: Και κακό ξεκίνημα η ΑΕΚ. Για άλλη μια φορά, κακό ξεκίνημα.
1: Γι' αυτό λέμε. Κακό ξεκίνημα. Συμπλέομαι τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τη διακοπή. Τώρα λένε θα δουλέψουν. Αντί να δουλέψουν, αφού οι περισσότεροι παίκτες έφυγαν.
0: Αφού όλες οι ομάδες οι μεγάλες έχουν πάνω από 15 διεθνείς.
1: 15 παίκτες, 12 παίκτες, πού ναι. Τι να δουλέψουν τώρα.
0: Πάντως
1: θα δούμε τώρα και την εθνική ομάδα να πέσουν οι τόνοι, να χαλαρώσουμε λίγο και θα δούμε μετά με τον Οκτώβριο που θα πιάσουν και τα πρωτοβρόχια να δούμε πώς θα πάμε.
0: Πάντως εμένα, Βαγγέλη, μ' αρέσει και ο Ματσάρη. Ο Ηρακλής, παιχνίδι με το παιχνίδι, βελτιώνεται η ομάδα και φαίνεται ο Ιταλός ότι βάζει σιγά σιγά το λιθαράκι του εκεί πέρα.
1: Βάζει το λιθαράκι του, αλλά επειδή κάνει δηλώσεις εμπριστικές, δεν ξέρω πώς θα αντέξει. Πώς θα κάτσει. Μονιβασιώτη δεν μπορεί να κάτσει. Δεν είναι εύκολο.
0: Αυτό είπα στην εισαγωγή μου. Αν στηριχτεί, έχει τεράστια εμπειρία σε Νάπολη, Ίντερ, Γουότφορντ.
1: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι λέει ότι μου πήρατε παίκτες που εγώ δεν σας είπα. Καταλαβείς ότι αυτά δεν αρέσουν στους ιδιοκτήτες.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Δεν αρέσουν στους ιδιοκτήτες αυτά τώρα.
0: Και ο Παναγιώτης Μονιβασιώτης θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να διοικεί και να κάνει και μεταγραφές, να κάνει το τεχνικό διευθυντή, το προπονητή και όλα αυτά.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι αυτοί. Έτσι. Τώρα θέλουν να μην τους. Να μην τους δημιουργείς τέτοιο κλίμα. Δηλαδή ο Ματσάρη μόνος του δημιουργεί θέματα.
0: Έτσι.
1: Τώρα πόσο πήρε, λέει, το πράσινο φως πάλι χθες. Για να δούμε. Έτσι είναι.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον μετά τη μεγάλη διακοπή, γιατί η πρώτη φορά είναι τόσο μεγάλη διακοπή, έτσι, 4-5
1: εβδομάδες. Ναι, γιατί τώρα πλέον έγινε για να τελειώσουμε, ναι, για να μην,
0: ναι,
1: έχει.
0: Ναι, ναι. Να δούμε έχουμε ποιες ομάδες θα επωφεληθούν και ποιες θα έχουν αρνητικά αποτελέσματα από τη μεγάλη διακοπή. Αυτό εννοώ.
1: Αυτό θα το δούμε τώρα, ποιες θα ξεκουραστούν και ποιοι παίχτες θα έρθουν. Γι' αυτό λέμε ότι θα είναι πλέον ένα δύσκολο σταυρόλεξο μετά με την επάνωδο στο ποτάσμα. Πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες. Οι παίχτες θα είναι ξεκούραστοι, αυτοί που δεν θα είναι σε εθνικές ομάδες, οι άλλοι θα είναι εκτός ρυθμού, άλλοι θα έρθουν κουρασμένοι, άλλοι τραυματισμένοι. Είναι ένα σωρό προβλήματα.
0: Είμαστε και εμείς δημοσιογράφοι, Βαγγέλη, και θέλω να το πω έτσι και δημοσίως. Έβλεπα χθες συναδέλφους σου με κίτρινα αισθήματα να είναι σε τηλεοπτικό πάνελ. Ρε αδερφέ, είναι ντροπή. Είναι ντροπή να βλέπεις
1: το. Το πόδι του τον έριξε κάτω, λέει. Ναι. Λοιπόν, άμα τώρα ακούς και λέει τέτοια πράγματα.
0: Ξέρεις τι.
1: Γι' αυτό έχουν γίνει όλοι, έχουν γίνει οι βασιλικότεροι του βασιλέως και όλοι τα ξέρουν όλα, τους κανονισμούς τους ξέρουν όλα.
0: Ξέρεις, το πάθος για την ομάδα μας κάνει να γινόμαστε ξένοι με το άθλημα. Και αυτό είναι άσχημο. Είναι σαν να πηγαίνω εγώ να περπατάω στο πεζοδρόμιο, να χτυπήσω σε μια κολόνα. Και να φταίει η κολόνα. Δηλαδή στην περίπτωση του Γιώβιτς με τον παίκτη αυτό ήταν.
1: Εγώ για μένα δεν πρέπει η ΚΕΔ να μένει μακριά. Πρέπει η ΚΕΔ να βγαίνει και να λέει: ήταν πέναλτι, τελειώσαμε. Όχι τώρα έτσι που αιωρούνται ο καθένας, λέει το μακρύ και το κοντό του.
0: Αλήθεια, φέτος ο.
1: Λοιπόν, τώρα Λανουά, που δεν βγαίνει και δεν μιλάει κανείς.
0: Θα ξεκινήσει τα βιντεάκια ή όχι. Όχι,
1: όχι τα βιντεάκια, όχι, αλλά θα συρθεί και σε αυτή την απόφαση. Όπως είναι τα πράγματα τώρα, θα αναγκαστεί. Γιατί τώρα ο καθένας λέει και μια τέτοια, μια παρόλα.
0: Ναι, για να ξεκαθαρίσει επίσημα πια, γιατί βλέπουμε και τους τηλεκριτικούς εκεί, διαιτητές. Και αυτοί πάλι.
1: Δεν συμφωνεί κανείς με κανέναν.
0: Αναλόγως σε ποιο κανάλι είναι, γιατί.
1: Μπράβο. Και τραβάνε τον κανονισμό και τον έχουν κάνει λάστιχο.
0: Αυτά βλέπω και κλείνω τηλεόραση και προφορά. Δεν θέλω.
1: Και εγώ κοιμάμαι.
0: Καλά κάνεις, Βαγγέλη.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια, φιλιά.
1: Χαίρετε.

Να πούμε φίλες και φίλοι, τα παιχνίδια ΠΑΣ Πύργος 1968 ΑΕΛ βρίσκεται το παιχνίδι στο 24ο λεπτό, το 3-0 υπέρ της ΑΕΛ παραμένει. Στα άλλα δύο παιχνίδια έχουμε ημίχρονα, Πανθρακικός νίκη Βόλου 0-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέσος Χρυσούπολης 1-0 όπως διαμορφώθηκε στο 43ο λεπτό. Αυτά τώρα. Μισό λεπτάκι, γιατί μόλις το 24ο λεπτό κάνει 4 τα τερματά της ΑΕΛ και μάλλον με αυτό το σκορ θα φτάσει στο τέλος, γιατί απομένει ελάχιστος χρόνος να ολοκληρωθεί το παιχνίδι.

Και ξέχασα να μιλήσω με τον Βαγγέλη να πούμε ότι η κυρία Αντωνίου σφυρίζει σε αγώνα Champions League γυναικών ανάμεσα στο μάτς, ανάμεσα στην Arsenal και την Κόγκε. Έχει συνεχόμενες συμμετοχές η Ελληνίδα διαιτητής. Με η βοηθή είναι η Ζωή Παπαδοπούλου και η Βασιλεία Τσικλιτάρη, είναι οι δύο βοηθοί της και η ίδια βεβαίως για την αναμέτρηση Arsenal Kogge, είπαμε, όπως είπαμε, για το Champions League γυναικών.

Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Εσείς μείνετε εδώ. Θα έχετε ενημέρωση στη συνέχεια για τα παιχνίδια τη Super League 2, που τα δεύτερα ημίχρονα. Διαφημίσεις τώρα αμέσως μετά, και έρχεται για το δελτίο ειδήσεων ο Νίκος Κατσάτσος, και μετά το δελτίο ο φίλος μου ο Σάκης Μπουσδούνης. Μείνετε εδώ. Θα έχετε ενημέρωση από ρεπόρτερ και ό,τι άλλο υπάρχει γύρω από την αθλητική επικαιρότητα. Εμείς πρώτα Θεός την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτηση.

0: σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Creator Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Creator Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Το κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το βρετανικό University of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.

προσφέρουν και στην Ελλάδα χειρουργία. Καθυστερήσεις στους σιδηροδρόμους. Να χάσει να πούμε ότι η περιοχή μας αυτή τη στιγμή.

πιαστώ από ένα σύννεφο. Πάνω στο στήθος μου μια

μπροστά μου στροβιλίζονται.

και έπειτα κρύβομαι 20.

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι ο ουρανός.

Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

απροστάτευτη από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και πρωτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

αν με αφήσεις θα το πατήνα και μου τα κάνες σαλά.

σελήνα ανθρωπάκια, τα σπαστά. Σαν τρέλη που έχουν σπάσει σε κομμάτια. Τα ξυλίνα ανθρωπάκια, τα σπαστά. Σαν τρέλη που έχουν σπάσει σε κομμάτια.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: for another. Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η συγκρότηση του ελληνικού εργατικού κινήματος. Όταν προσεγγίζουμε ιστορικά ένα κοινωνικό κίνημα, το πρώτο που ενδιαφέρει είναι οι απαρχές του. Οι προϋποθέσεις δηλαδή

και οι διαδικασίες της συγκρότησής του. Πότε, πώς και γιατί συγκροτήθηκε το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα? Η μισθωτή εργασία. Η πρώτη και εντελώς απαραίτητη προϋπόθεση ήταν αναμφίβολα η εμφάνιση στο κοινωνικό προσκήνιο της μισθωτής εργασίας. Δεν μπορεί να υπάρξει εργατικό κίνημα και πολύ περισσότερο η θεσμική του έκφραση, οι συνδικαλιστικές δηλαδή οργανώσεις, χωρίς την ταυτόχρονη ύπαρξη της μισθωτής εργασίας. Στην Ελλάδα, η μισθωτή εργασία εμφανίστηκε αρχικά στον αγροτικό χώρο, κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Αγρότες των ορεινών χωριών εργάζονταν ως εργάτες γης στις δυναμικές και χρηματισμένες σταφυδοκαλλιέργειες της Βόρειας Πελοποννήσου. Εργάζονταν περιστασιακά, ορισμένους μήνες το χρόνο, ώστε να καλύψουν τον ετήσιο οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Μια κρίσιμη στιγμή ήταν η μετάβαση από το χωράφι στο εργοστάσιο. Η μετάβαση αυτή εκτυλίχθηκε σταδιακά κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Το εξυγχρονιστικό εγχείρημα του Τρικούπη, δεκαετία του 1880, σε συνδυασμό με την κρίση της σταφίδας, δεκαετία του 1890, έστρεψε ένα τμήμα των εργατών γης στην νεογέννητη βιομηχανία, τα μεταλλεία, την ναυτιλία και τους σιδηροδρόμους. Κρίσιμες μάζες εργατών άρχισαν να συγκεντρώνονται στις πρώτες ελληνικές βιομηχανικές πόλεις, τον Πειραιά, το Βόλο, την Πάτρα, την Ερμόπολη της Ήρου, το Λαύριο. Η τάση αυτή εκτείνεται στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, καθώς διευρύνεται ο κύκλος εργασιών στο δευτερογενή τομέα. Σημαντικά συντελεί και ο εδαφικός διπλασιασμός της Ελλάδας, που επετεύχθη με τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912 και 13. Εκτός από την αύξηση του πληθυσμού και άρα τη διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς, μια επιπλέον σημαντική πόλη λιμάνι, η Θεσσαλονίκη, περιήλθε εντός των συνόρων του ελληνικού κράτους. Παρ' όλα αυτά, η μισθωτή σχέση παρέμεινε για τους περισσότερους εργαζομένους μια περιστασιακή, συμπληρωματική, δευτερεύουσα επιλογή. Ο στόχος τους ήταν η σύντομη επιστροφή στο χωριό, πράγμα που δεν επέτρεπε την ανάπτυξη ενός διακριτού εργατικού τρόπου ζωής και ενός συστήματος αξιών διαφορετικού, πιο νεωτερικού, πιο ριζοσπαστικού από το παραδοσιακό αγροτικό. Κρίσιμη από αυτή την άποψη ήταν η δεκαετία του 1920, όταν ένα σημαντικό τμήμα των μισθωτών, οι μικρασιάτες πρόσφυγες, οι οποίοι συγκρότησαν συνοικίες στα όρια των πόλεων, μη έχοντας πλέον χωριό επιστροφής, προσδέθηκαν σταθερά στο δευτερογενή τομέα. Η σταθερή μισθωτή σχέση έγινε πλέον κανόνας. Η ύπαρξη ωστόσο εργατών και γενικότερα μισθωτών υπαλλήλων, παρότι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση, δεν αρκεί για τη συγκρότηση εργατικού κινήματος. Όπως, για να αναφέρω ένα κάπως αδόκιμο παράδειγμα, η ύπαρξη γυναικών δεν αρκεί για την εμφάνιση φεμινιστικού κινήματος. Ούτε οι οικονομικές και κοινωνικές πιέσεις, οι χαμηλοί μισθοί, τα εξαντλητικά ωράρια και οι κακές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης μετατρέπονταν αυτόματα σε κίνημα με οργανώσεις, διάρκεια και σχέδιο. Συνήθως οδηγούσαν στη μυρολατρεία ή στην καλύτερη περίπτωση εκτονώνονταν περιστασιακά με αυθόρμητες εξεγέρσεις, όπως τα μεταλλεία της Ερήφου. Για να συγκροτηθεί ένα κοινωνικό κίνημα, δεν αρκούν οι κοινωνικές προϋποθέσεις. Χρειάζονται και οι ιδεολογικές. Ιδεολογικές προϋποθέσεις. Η πλέον αξιοσημείωτη από τις ιδεολογικές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση του ελληνικού εργατικού κινήματος ήταν αναμφίβολα η ανάπτυξη της εγχώριας σοσιαλιστικής σκέψης και δράσης. Οι πρώτοι Έλληνες σοσιαλιστές, επηρεασμένοι από το μαρξισμό της δεύτερης διεθνούς, εισήγαγαν στην Ελλάδα κατά τη δεύτερη κυρίως δεκαετία του 20ου αιώνα την προβληματική περί κοινωνικών τάξεων και ταξικής πάλης. Έδωσαν με τον τρόπο αυτό στους εργάτες μια διακριτή συλλογική ταυτότητα και στις εργατικές κινητοποιήσεις σχέδιο και προσανατολισμό. Από τις πρώτες μαρξιστικές αναλύσεις της ελληνικής κοινωνίας αξίζει να αναφερθεί το κοινωνικό μας ζήτημα του Γεωργίου Σκληρού, το οποίο γράφτηκε και εκδόθηκε στα 1907, ενώ ο Σκληρός σπούδαζε ιατρική στη Γερμανία. Από τις ολιγάριθμες σοσιαλιστικές οργανώσεις, η πιο συγκροτημένη, θεωρητικά και η πιο δραστήρια ήταν αναμφίβολα η Φεντερασιόν της Θεσσαλονίκης, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση της ΓΕΣΕΕ στα 1918. Στην ίδια περίοδο, στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα,
το κόμμα των Φιλελευθέρων με επικεφαλής τον Ελευθέριο Βενιζέλο επιχειρούσε να συγχρονίσει την Ελλάδα με τα προηγμένα κράτη της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. Μέρος αυτού του φιλελεύθερου αστικού εξυγχρονισμού θα πρέπει να θεωρηθεί και η εισαγωγή της πρώτης ολοκληρωμένης εργατικής νομοθεσίας. Ένας από αυτούς τους νόμους, ο νόμος 281 του 1914 περί σωματείων, αποτελεί τη νομική βάση της ίδρυσης συνδικάτων. Ως βασικότερη ρύθμισή του θεωρήθηκε εκείνη που απαγόρευε σε εργάτες και εργοδότες να ανήκουν στην ίδια οργάνωση, θέτοντας έτσι οριστικό τέλος στην συντεχνιακή παράδοση των σωματείων αλληλεγγύης. Συμπερασματικά, η σοσιαλιστική διανόηση και η φιλελεύθερη πολιτική λειτουργήσαν ως καταλύτες, ώστε οι νέες κοινωνικές συνθήκες που δημιουργούσε η εκβιομηχάνηση της χώρας να εκφραστούν με τη συγκρότηση του σύγχρονου εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Ο ρόλος της συγκυρίας. Τόσο όμως οι κοινωνικές όσο και οι ιδεολογικές προϋποθέσεις χρειάζονται την κατάλληλη πολιτική συγκυρία για να εκφραστούν θεσμικά. Για να αμορφοποιηθεί δηλαδή το εργατικό κίνημα σε εθνικά δικτυωμένη συνδικαλιστική οργάνωση, σε Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Κρίσιμο ρόλο στην περίπτωσή μας έπαιξε το λεγόμενο Συνέδριο Ειρήνης, το οποίο συγκλήθηκε στις αρχές του 1919 στο Παρίσι για να επιμερίσει κόστη και ωφέλη στους ηττημένους και στους νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Επιχειρώντας να αυξήσει τα εθνικά ωφέλη από τη συμμετοχή του στη Συμμαχία των Νικητών, ο Βενιζέλος πρόβαλε συστηματικά την Ελλάδα ως ένα σύγχρονο από όλες τις απόψεις ευρωπαϊκό κράτος απέναντι σε μια παροχημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από ένα νεωτερικό ευρωπαϊκό κράτος δεν θα μπορούσε να λείπει βεβαίως το θεσμικό συγκροτημένο εργατικό κίνημα, τόσο στην οικονομική του εκδοχή, συνδικάτα, όσο και στην πολιτική του, Σοσιαλιστικό Κόμμα. Γι' αυτό ακριβώς, από τη θέση του Πρωθυπουργού, ο Βενιζέλος παρήχε αφιδώς κρατική υποστήριξη στις διεργασίες για την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ, όπως και για την ίδρυση του ΣΕΚΕ, του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδος. Φρόντισε μάλιστα και για τη συμμετοχή δύο σοσιαλιστών στη διπλωματική αντιπροσωπεία, ελπίζοντας ότι θα λειτουργήσουν ως αντίβαρο στις εδαφικές αξιώσεις της Βουλγαρίας, μιας χώρας με πιο ισχυρή σοσιαλιστική παράδοση από την ελληνική. Από την ανατέρω σύνοψη φάνηκε, ελπίζω, ότι η ανάδυση και οργανωτική συγκρότηση του ελληνικού εργατικού κινήματος, όπως και κάθε κινήματος, υπήρξε μια σύνθετη διαδικασία. Σήμερα, ένα σχεδόν αιώνα μετά, γίνεται πολύς λόγος για το ακριβώς αντίθετο, για την κρίση και την αποσύνθεση του εργατικού κινήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται αυτή η συζήτηση στην πραγματικότητα? Αν πράγματι η κρίση του συνδικαλισμού αποτελεί πρόβλημα στις μέρες μας, τότε ποιες είναι εκείνες οι κοινωνικές, ιδεολογικές και πολιτικές διεργασίες που συγκροτούν το υπόβαθρο αυτής της κρίσης και ποια θα ήταν η κατάλληλη απάντηση του οργανωμένου εργατικού κινήματος? Χάρης Αθανασιάδης.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

μια ζωή. Δίχως έρωτα τις ερημιάζω.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

να σου πω. Πάντα να χαμογελάς, να έχεις δύναμη να ζεις. Εφόσον δεν σε σκοτώνουν, σε κάνουν πιο δυνατό. Σφίξε γροθιά απέναντι στο αύριο. Βρες δύναμη, γέμισε την ψυχή σου με κουράγιο. Δεν υπάρχουν αφέντες, υπάρχουν μόνο αξίες. Και αυτές είναι που μένουν.

ή τα έχω ξαναφοβηθεί. Αστράφτης ένα απόμακρο φυλάκιο του ουρανού. Καίγονται οι ασφάλειες του Θεού. Βραχυκυκλώνεται το σώσον. Τρομάζει

απερίμωση και αυτές τις πολυόροφες ανθρώπινες σχέσεις ποιος τις γκρέμισε και εγώ πως μένω εδώ που με οδηγούν κλεισμένοι αυτές οι ξένες ανεξήγητες συνέχεια.

καρδιά μου, καρδιά. Έτσι ξαφνικά με πνίγει το παραπονό.

πρέπει να φύγεις. Μια ηλιακτίδα.